όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν. Οτιδήποτε κι αν γινότανε, οτιδήποτε κι αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον, για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει, άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι άγιος. Αλλού ο Κύριος είπε, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλεί προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα, και αυτό πώς το ονομάζει? Είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος, τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε ιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο, από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας παίδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού. Δηλαδή, να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. «Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε». Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι
ο λόγος αυτός ο οποίος, τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα, να αφήσεις να ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν. Γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδελφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί? Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε. Το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το λόγο του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό. Λέει, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε, από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους, λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρου 4, κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, και πότε ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα? Όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε μόνο κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε κι εμείς με αυτό το φρόνημα.

να πάψουμε κι εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει, τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον εκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει, αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφοί, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου? Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μες στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Λέει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα αφαιρήσει. Δεν μπορείς να σπέρνεις αμαρτία και να περιμένεις να αφαιρήσεις αγιασμό. Όταν λέει ο Λόγος Θεού μας παρομοιάζει, αδερφοί, τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα καρπό, ένα δέντρο το οποίο θα καρποφορήσει, θα φέρει ένα καρπό. Πώς τον ονομάζει αυτόν τον καρπό ο Παύλος προς Γαλάτας? Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Ωραία. Για να αυξηθεί αυτός ο καρπός μες στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος, εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει

0: ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις. Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη. Πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις. Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη. Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό μπα, αποκλείεται να γίνει. Μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει. Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος, αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε. Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χιλέων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει τον καρπό των χιλέων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χιλέων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χιλέων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν τη δοκιμασία, είπαν στον Αβουγοδονόσορα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού. Γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους αριθμούς το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος, ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. Και έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω. Βλέπω ένα, στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μανεύεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω-γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω-γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω-γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω. Έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε. Έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσω. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το 2ο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος, για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας. Να τραφεί από εμάς. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α Τιμωθέου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις το νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που λέω στο ονομάζει η μέρημνα του κόσμου. Να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές? Που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις. Όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά. Όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο και τη Βασιλεία Του. Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο. Είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσεις δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα? Σκέψου το λίγο. Θα προτιμήσεις να λάβεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει? Ή θα θέλεις να μείνεις στα χαμηλά, να το περάσεις όσο δυνατό πιο ανώδυνα? Το θέμα είναι ότι εάν είσαι πνευματικά έξυπνος, γιατί σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος Θεού λέει, δεν πρόκειται κανείς να μείνει χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία. Κανένας. Και ο Ιώβ δεν γνώριζε το τι συνέβαινε απόλυτα. Δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδερφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως του Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, ε. Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ. Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται ο Κύριος, σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ, πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδωσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει, πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του στο δρόμο θυσίαζε τον Ισάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στον δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε. Το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας, μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Αρνείται να το ακολουθήσει. Και μια άλλη παρόμοια περίπτωση δοκιμασίας είναι, θυμάστε ποιος? Ο Ιωνάς. Προφήτης. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε, είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος. Όχι εξαιτίας ανομίας, αμαρτίας. Όχι εξαιτίας απίθειας. Όπως ο Ιωνάς, που ο Θεός του είπε θα πας στην Νινεβή, και ο Ιωνάς που πήγε? Στη Θαρσής, πήγε από την άλλη μεριά. Σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθυμνο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά, και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς. Αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού? Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδερφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτους? Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους, ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στο κήτος, η προσευχή του ήταν, θυμάστε τι προσευχότανε? «Είμαι στα βάθη της θάλασσας. Με σκεπάζουν τα βουνά». Με σκεπάζουν. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανυπακοής του στις μεγαλύτερες δυσκολίες, στα μεγαλύτερα προβλήματα. Και όλο αυτό γιατί δεν λειτουργεί με σοφροσύνη, και η σοφροσύνη του ανθρώπου είναι το να υπακούσεις αυτό ο Θεός του έχει πει. Αν ο Ιωνάς πήγαινε στην Νινεβή, θα περνούσε μέσα από την κοιλιά του κήτους? Όχι. Δεν θα χρειαζότανε. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε από εδώ και εσύ πας από αλλού, αδερφοί, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευτείς, γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευτείς? Στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι? Με διώξανε από τη δουλειά. Μιλούσα για το Χριστό και με διώξανε από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω? Όχι, και τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Όχι, και με τι θα γίνει με το ένα? Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο, γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλτε αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση. Εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη. Σταμάτησε. Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσανε και καμιά. Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος ησύχασε και είπε στη θάλασσα, στοπ. Σταμάτησε η θάλασσα. Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφοί, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα, λέει, για κάθε τι. Δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για του που έλα, αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο. Παραφωνίες. Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, θα συμφωνήσεις... Βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο Πατέρας Ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει. Στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν μεταξεταστέοι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα.
2: Κάτσε απάνω.
1: Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός, πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδερφοί, να απλώσει τη βασιλεία του. Γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση. Να του αρέσει η ησυχία. Να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? Να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει «Ο δε επί τα πετρώδης παρθείς ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν». Δηλαδή είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος το λόγο και τι κάνει παρόλο που είναι πετρώδη? Τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για τον λόγο. Μετά τι γίνεται όμως? Λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για τον λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός στην εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έγιναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το Λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο Λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν? Πόσο? Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο Λόγος του θα εξαπλωθεί? Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο Λόγος του?
2: Διωγμό.
1: Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε? Άρχισε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται Λόγος Θεού παντού, αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε, αδερφοί, ο Κύριος να σώσει. Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να σηκώσει διωγμό. Για να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς του. γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις. Γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις, είμαι σε δυσκολία και πεινάω. Α, και εσύ, και εγώ ήμουν σε δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις εμάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε? Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους. Λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά είχαμε όλο το τάγμα, τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο. Είχαμε αναφορά, Παρασκευή απόγευμα, και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύανε εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος. Κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε. Και έλεγε, τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας, τον ακούτε? Αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος, αυτός πιστεύει ότι το πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος, δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο? Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε «Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου», τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Θα σου δώσει φίλους. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφοί, αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά καθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου, είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζα. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί. Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος. Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλος. Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα. Είχα βάλει, είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζει, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν για απ' έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίνανε, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά, μην με δείτε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνος σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος, κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, ε. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιοι στις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή, τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που, που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, θα το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτό θα σου δώσει χάρη, λέει Α' Πέτρου κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία? Λίγοι. Ναι. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
2: και την έκβαση.
1: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει μες στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς.
2: Αμήν.
1: Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις, ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια Του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοσδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούνε αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Ρωτάω. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο Λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο. Ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του. Όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο Λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο Λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο Δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Όχι από με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Αμήν. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο Προμηθεύων.
2: Αμήν.
1: Ο Προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει?
2: Τείχος.
1: Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος, θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
2: Αμήν.
1: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιόν Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν,
1: είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια. Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου και να μας δώσει το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος, κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα, την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία Σου, Κύριε. Αλληλούια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου, γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα, αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς έχει παραδοθεί σε εκείνον, εργάζεται άλλες λειτουργίες που φεύγουν πια από τα σαρκικά κατεστημένα. Έχουμε σπάσει τις αλυσίδες των φυσικών δεδομένων και το μυαλό μας εργάζεται στην σφαίρα του πνεύματος, χρησμένα άγια πράγματα. Και πρέπει να έχουμε χρησμένο νου. Πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο καθημερινά να μορφώνει το νου του μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη να φιλτράρεται πνευματικά, ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2:11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πού, ως αδελφοί, θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά, γνωρίζοντας τα διανοήματά του? Καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου. Καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας. Καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του λόγου, ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά

0: να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος, γιατί εργάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρη πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου, εξετάζουμε το μέρος του σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζεται ο σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά. Ξέρει, ακόμη και αν πέσει, να σηκώνεται. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάρητος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά, έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα, ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση, γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Στα αρχαία χρόνια, για να μην γίνει μια ολοκληρωτική αιματοχυσία, τα δύο στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν, αντί να πολεμήσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, θα κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάθ, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από τη μια πλευρά όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες, υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 8:11. Και σταθείς εβόησε προς τα παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα κι ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος: «Ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τα παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην. Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. Δότε είσαι μια άνδρα για να μονομαχήσομεν». Και στο 11. «Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα». Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν, και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 32-33. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Μηδενός ανθρώπου η καρδιά», ακούστε, «η καρδιά», θα μπορούσε να πει ψυχή, θα μπορούσε να πει διάνοια, θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου, αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. «Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστή τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ: Δεν δύνασαι να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου Όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες, να είναι γεμάτος με τον Κύριο. Γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με το χρίσμα του Θεού. Γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στο νέο. Μην κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει. Αλλά ο Δαβίδ, καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρω το αποτέλεσμα, όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Ενδέτω ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα». Βασιλιά, γιατί μένει στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπιστε, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους, ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπω ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα, πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσπέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και γίνει τώρα την όψη σφόδρα. Την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά, ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή, τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί? Ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου. Και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της: «Δεν είναι αυτή Βίθ Σαβεή, θυγατήρ του Ηλιάμ, η γυναίκα Ουρίου του Χεταίου?» Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι παντρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέρω στον βασιλιά τη μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς, είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ, και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα. Και αποστήλασα πίνγκυλε προς τον Δαβίδ και είπε: «Έγκυος είμαι». Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων όταν είναι άδεια από τον Κύριο και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, ότι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι, εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτή, ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε, εγώ δεν θα είμαι. Άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε, εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα των Γολιάθ, των Φιλιστέων, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνετε η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ο νηδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος, περιέμεινα δεν συλληπούμενο, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίληπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στο λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθών εις των γραμματέων ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Θαρρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας κι εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή? Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι, άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Προσέξτε. Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31, και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίο σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος, που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται και να ταυτίζεται με τον Κύριο. Με το πνεύμα, την καρδιά, κάποιος υποτάσσεται σε κάποιον. Και ο Κύριος θέλει το πνεύμα μας να είναι υποταγμένο σε αυτόν, η καρδιά μας. Παρόμοια και ο διάβολος θέλει την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του, να το υποτάξει, ώστε να είναι ο άνθρωπος υποχείριό του, να τον χειραγωγεί και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αμήν. Είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε, αδελφοί? Τι δίνουμε? Την καρδιά μας. Δηλαδή, τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερο μας θέλω. Και η διάνοια, η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του πνεύματος? Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά? Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας? Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17 την πανοπλία. Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφίσμα αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. Έχοντες υποδεδεμένος τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δεν αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή? Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί, αδελφοί? Το πνεύμα μας. Την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό. Η διάνοια είναι επιφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος, ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4:1-11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί από του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτα 40 ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε, να γίνωσι, άρτη, ηλίθι, ούτι. Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι διαγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να του διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά είναι, να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπος τον διάβολο να εισέλθει στο δεύτερο του στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται. Φοβάται. Και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα. Να κυριαρχήσει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει τη νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με κάθε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έθεσε την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις τράφσιν. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Τον πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπησε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδία αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος ίνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί? Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωοπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη αυτό. Ο ευαγγελισμός είναι μεγάλη αναζωοπήρωση. Γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίξτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζετε πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ, ανθρωπίνως ομιλώ, επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφίας διδάσκοντας και νουθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα, σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α' Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχεται. Από παντός είδους κακού απέχεσθε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ώστις άξις καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει. Και θέλει εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοιά μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς και ξέρουμε ότι Εσύ Σου μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό. Να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει. Γιατί, όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του, θέλει να προδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλίσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου. Γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β' Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16, να διαβάσουμε το 14, έχει να κάνει με το βασιλιά Σά. «Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά, ο Υιός αυτού». Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. «Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλωτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης επειδή ο Κύριος έδωσε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ ήμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν Αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε. Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρά σύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μη δεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το όνομα σου και εν το όνομα σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπρωσεν του Ασά και έμπρωσεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσεν του Κυρίου και έμπροσεν του στρατεύματος αυτού και έλαβον λάθυρα πολλά σφόδρα και επάταξαν πάσας τας πόλης Κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς και λαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπάβλης των Πυμνίων και έλαβαν πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο, και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά, 14 έως 16, στο Β' χρονικών, η φράση «να εξητούν τον Κύριο» είναι 8 φορές και συνολικά στα δύο βιβλία των χρονικών είναι 30 φορές αναφέρεται, το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός, αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός, το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει? Είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός, διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό. Και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, που κάνει τη διαφορά. Το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εξητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά,

κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Αρχίζει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία. Και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας, καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, στην αγνότητα, στην αγιότητα, αυτό αμέσως δίνει την δικαιοδοσία στον Κύριο να προσθέσει μέσα στη ζωή σου ευλογία, να σου ανοίξει, να γνωρίσεις τα μεγαλεία Του. Γιατί? Γιατί μπορείς να το βαστάξεις, μπορείς να το αντέξεις. Η εξήτηση του Κυρίου σημαίνει να επιδιώκουμε και να επιδεικνύουμε ένθερμο ζήλο στη σχέση μας με το Θεό. Και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης με
δύο κουβέντες, σου λέει

0: που κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά, στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος. Αυτό που λέει ο λόγος και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εκζητήσουν τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά, τι έκανε. Τρομοκρατήθηκε μήπως. Λογάριασε ότι εκείνοι είναι υπερδιπλάσιοι, πολλαπλάσια περισσότεροι από ότι οι δικοί τους στρατιώτες. Τι είπε στον Κύριο. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος. Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. Όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση, πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν. Με αφορμή τη στάση του βασιλιά Ασά, το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι εξητήσετε τον Κύριο. Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο, βιώνουν καταρχήν την ειρήνη και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα, να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται ο λόγος, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή Εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από Εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό? Πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως? Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, Εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα, και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι. Είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις. Με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Αμήν. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτή η πίστη βαθιά μες στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. «Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ». Στον προφήτη λοιπόν. «Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς». Αδελφοί, θα ήθελα το βράδυ αυτό, αυτό το εδάφιο να μείνει μέσα μας, γιατί είναι το κλειδί. Εάν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, βλέπεις, ο Κύριος έκανε ελεύθερο. Σου έχει δώσει ελευθερία. Μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις. Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου, να αλλάξει τα πάντα, να σου δώσει την ορθή κρίση, να σου δώσει δύναμη, να σου δώσει ανάπαυση, να σου δώσει ειρήνη, να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμους. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς. Μπορείς να πεις, κάνε μια ανασκόπηση. Αν περνάς από έρημο ή ξερό τόπο, ο Κύριος τι κάνει? Σε περιμένει. Θα πεις, θέλω να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς? Το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές? Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις? Μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε? Στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ. Θυμάστε, είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, Και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός». Τι του υπενθύμισε? «Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα? Επειδή όμως στηρίχθηκες στον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν». Αμήν. Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης». Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις, ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανί, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε? Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ? Τι έκανε?
2: Μετανόησε.
1: Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχησε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά, λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανί, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη, και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάχτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα, αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά, κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, έφτασε στο σημείο τι να κάνει όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. Αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του. Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει, όπως είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα. Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους». Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος. Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές, και από την άλλη μεριά ποιοι είναι, οι χλιαροί, εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει, παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα, εμπιστέψουμε. Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα, εντάξει θα το κάνω αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. Ναι Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου Τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε Εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια. Θέλουμε εκείνη την ημέρα, ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια, τη ζωή του καθενός μας, πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες στην αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δεδοκιμασμένο και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία του, να έχεις εμπειρίες μαζί του, να αυξάνει η πίστη σου και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία του πατέρα του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε, καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχεις το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας. Να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου, όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε, πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε, και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε, ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε, να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριε μας, ο λαός, ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού.
2: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και την πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, είπαμε ότι αναφέρεται στη πνευματική ζωή του, ήτο το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν, και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το λόγο του Κυρίου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε αιώνια, πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή, είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη, στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήτο το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε μας και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή. Δόθηκε λοιπόν δωρεάν. Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και τα αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής, που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τον λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πως αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πως εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού το τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιώνται και φεύγουν. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδια. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλος σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι δηλαδή που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλος σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδερφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. Το στοιχείο του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαΐς 2:8 λέει: «Βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν». Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για να πιάτο φακί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας.

θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά και ξέρουμε με τους γνωστιστές τι κάνανε, θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματέας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάει το φακί, να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Και όλοι μας αδελφοί θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο, λέει βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για τις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζω ως λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει δηλαδή, να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει για Αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μη σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδελφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται. Έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος, ο κόσμος οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου, αυτά τα τρία. Μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει μην τα αγαπάς αυτά. Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή. Μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου. Μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι μέσα του. Ω. Να δούμε λίγο τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας. Μας καλεί ο Κύριος να κοιτάξουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή όχι, εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους του Θεού.
αν έχουμε τους ίδιους στόχους με τους ανθρώπους έξω, αν έχουμε

0: τις ίδιες επιθυμίες με τους ανθρώπους έξω. Εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντοτε εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Επιθυμία της σάρκας, επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάναμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά που δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή, άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον Πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός. Ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α' Ιωάννη. Ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε για το να αγαπάς τον κόσμο ή να αγαπάς τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο Κύπνο δεν λέει υπάρχουσι, λέει και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Δηλαδή έχουν γεννηθεί. Ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομαι. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν. Πώς έγιναν αντίχριστοι. Πού ήταν αυτοί πριν. Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης. Γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά. Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξημών εξήλθουν. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκινίσμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Σπόρος μπορεί να μπει και μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήτανε στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα. Άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση. Και σύγκριναν τη γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι, αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μωρία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Δεν τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξημών εξήλθαν. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο Αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν. Ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς? Θα μείνουν έτσι? Στον καιρό του Ιωάννη έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν, ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα? Τι λέτε? Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία? Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυταν. Τι κήρυταν? Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής. Και τι κάνανε? Δεν σταμάτησαν. Κήρυταν. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι οι αδερφοί δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα? Που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι. Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχει ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου? Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο? Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδελφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτός είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Αλφα Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε για τις χάρτες του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην λέει να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που να βολεύει όλους και να ζουν και να λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά είναι αγαπάνε και τον κόσμο. Όμως, ακούστε τι λέει στην Αλφα Ιωάννη. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Είναι αυτή και είσαι και εσύ. Είναι αυτή που θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, που αγαπάνε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου, που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζονται, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον, αδερφέ. Εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε, τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα όλη τη ζωή μου στις ειδονές του βίου, στη μάταια απάτη, στην απάτη του πλούτου, μέρημνες, ιστορίες, να τρέξω από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Και τελικά, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξεχωρίζουν από ένα γεγονός, ότι γνωρίζουν το σκοπό της προσκλήσεώς τους. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει, και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλω να συμβιβάσω το Λόγο του Θεού, που είναι, αδερφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει, φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Ταύτα σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, νοθεύγεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι? Πόσοι έχουν αναγεννηθεί? Ξέρετε πώς σου λέει ο Λόγος του Θεού? Πολύ καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, που όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί. Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Ταύτα σας έγραψα περί εκείνων ήτινε σας πλανώσει. Και ακούστε, λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει το πνεύμα Του και μας δίνει και το χρήσμα Του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία Του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι. Έπρεπε να ζωοποιηθεί ο Λόγος. Να γίνει ρήμα. Να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε. Με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός μας το δίνει, μας το παρέχει μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την πνευματική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος. Και τώρα τεχνία μένεται εν αυτό, στο χρήσμα, ή να όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει το χρήσμα, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός και υπάρχει και ο Αντίχριστος. Εμείς από ποια μεριά είμαστε? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά δεχτήκαμε τον Χριστό ότι αυτός είναι ο Μεσσίας ή ότι δεχτήκαμε αυτό το Άγιο χρίσμα και εμείς και λεγόμαστε χριστιανοί. Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον γεχρισμένο. Εβραϊκά είναι η λέξη Μεσσίας και χρισμένος. Και λεγόμαστε χριστιανοί, λέει στην Αντιόχεια πρώτον, ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί είναι οι ακόλουθοι του Χριστού και μένουν μέσα στο χρίσμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στις εντολές, μέσα στη ζωή του Χριστού που μας δίδαξε να ζήσουμε κι εμείς. Και μου έκανε εντύπωση, αδερφή, αυτό σήμερα. Υπάρχει το χρίσμα και υπάρχει και ένα αντίχρίσμα. Το αντίχριστου το χρίσμα. Είναι μια πάλι, ένας αγώνας. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. Λέει στην Α' Κορινθίους, αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει εκείνα τα οποία ο Χριστός, ο Θεός, πρόκειται να μας χαρίσει, και όταν λέμε να τα γνωρίσει, είναι να του αποκαλυφθούν όλα αυτά. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, το τι του ανθρώπου δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, σε εμάς λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος για το πνεύματός του. Για το πνεύματος. Καθώς ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του, όχι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του Θεού, και μαζί με το πνεύμα του Θεού τι ήρθε μέσα μας? Το χρίσμα. Το χρίσμα δεν είναι ένα λαδάκι που λαδώνουν τους ανθρώπους στο βάπτισμα, που τους βαπτίζουν στον ηπιο βάπτισμα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά του χρίσματος, αδερφή, είναι που δίνουν σε μας κατεύθυνση το πώς είναι η πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε πώς είναι άραγε η πνευματική ζωή. Πώς είναι ο πραγματικός χριστιανός. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί ή κύβδηλοι χριστιανοί τελικά? Να δούμε λίγο τι κάνει το χρίσμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 61 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Τώρα κάνουμε ένα τσεκάρισμα, να δούμε εάν αυτό το χρίσμα είναι μέσα μας. Και προσέξτε, λέει, εάν το χρίσμα αυτό μένει εν ημίν, τι μένει μαζί με το χρίσμα? Η αιώνια ζωή. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ωραία, ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του. Μαζί με το πνεύμα του ο Κύριος μας δίνει και το χρίσμα του. Από πού καταλαβαίνουμε εάν έχουμε το χρίσμα και αν λειτουργεί αυτό το χρίσμα? Για ποιο λόγο μας το έδωσε και μας έχρισε? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Πώς πάει ο ευαγγελισμός μας? Πώς πάει? Εάν έχουμε το φρόνημα του κόσμου, ο ευαγγελισμός πάβει να υπάρχει. Γινόμαστε φίλοι με όλους και προσπαθούμε να έχουμε όλους, με όλους ειρήνη και να πάμε με τα νερά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί, πάει κόντρα στο ρεύμα. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του αντίχριστου δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να ευαγγελίσουν τους φτωχούς. ούτε να γιατρεύσουν τους συντετριμμένους στην καρδιά. Τι τους ενδιαφέρει? Ο εαυτός τους. Και το πώς να υψωθούν πάνω από τους άλλους. Να δούμε λίγο. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Το χρήσμα. Το πνεύμα του Αντίχριστου θέλει να φτιάξει εχμαλώτους. Κηρύττει ελευθερία, ελευθερία ηθών, κηρύττει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η woke, λέει, ατζέντα που λένε. Μια ελευθερία. Πρέπει να απελευθερωθούν όλα, λέει. Και τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δημιουργούν εχμαλώτους. Βλέπεις τους ανθρώπους με διεστραμμένο νου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι πλέον εθισμένοι, είναι πλέον μέσα σε ένα τέτοιο λούκι που δεν μπορούν να ξεφύγουν, και η ανομία τους, η παρανομία τους και η διαστροφή τους τελικά είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Τι κρίμα. Ήρθε το χρήσμα για να κηρύξω εν αυτό, λέει, ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Ο Αντίχριστος ποτέ δεν θα πει για εκδίκηση του Θεού. Όλα καλά. Βαδίζεται. Να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Έλεον ευθροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσιος αντί του πνεύματος της ακηδείας. Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρήσμα, δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου Σωθέμης χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρήσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρήσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί? Και τι σημαίνει να οικοδομηθεί Σιών? Ναι, να οικοδομηθεί Σιών, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδελφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή. Και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει, όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε μας. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμόμου, ευόδους καλάμου, και κασίας και έλαιο από λάδι, λάδι δηλαδή. Και με αυτά να χρήσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του μαρτυρίου, την τράπεζα, όλα τα σκεύη αυτή, τη λιχνία, τα σκεύη αυτή, το θυσιαστήριο, του θυμιάματος, του ολοκαυτώματος, των σκευών, τον υπτήρα, τη βάση, να τα αγιάσει, να είναι αγιότατα και μετά να χρήσει, λέει, και τους ιερείς ώστε να τους αγιάσει. Με αυτό το λάδι του χρήσματος. Ρέει το χρήσμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρησμένοι. Και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο των Χριστήριων Έλεων. Και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσουν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία? Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τα βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων. Μετά στην εκκλησία της Εφέσου γιατί ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα. Τι έκανες? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού? Στο θάνατο. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό. Είναι εύκολο? Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εθάφια, δεν θέλω να διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους Ιούς της απευθείας. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αρχινάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε. Και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, τα Σμύρνα, τι κάνουμε? Φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμο, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα? Και πώς γίνεται αυτό? Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα. Έτσι. Έβγαζε την εξωτερική φλούδα και έπιανα την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας. Η σάρκα μας. Όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα. και να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφοί, τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας, και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός: πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο, είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, το χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό? Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να καλάμε ωραία, να γελάμε, να... και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. Μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. Και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω. Αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να πατήσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφοί. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει. Πού να τον ακολουθήσουμε? Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε. Σε αυτό το πνευματικό βάδισμα. Το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι. Πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε μας? Για ποιο λόγο? Μήπως ο Θεός άλλαξε? Άλλαξε δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο? Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρίσμα. Δεν είναι χρισμένος. Δεν ζει με το χρίσμα. Το χρίσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε. Αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντετριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί. Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει. Και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι. Έζησαν αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μαγείο, ώστε όλα να είναι χρησμένα εν Χριστώ Ιησού ευλογημένα, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Σήμερα τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Α Ιωάννου, επιστολή 1-9. Εάν ομολογούμε τα αμαρτίας ημών. Υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας πληρώνονται. Και έτσι, για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία το γεφύρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή, ο σωτήρας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει και να καθαρίσει κάθε παράβαση, όπως διαβάσαμε, κάθε αμαρτία και κάθε αδικία. Κανένας άλλος, ασχέτως αν οι δογματικές εκκλησίες εκεί έξω στρέφουν τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Κύριος να ευλογήσει, όλοι οι άνθρωποι να δουν κατάματα με τα μάτια του Πνεύματος αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να τη ζήσουμε. Ένας είναι ο Σωτήρας, ένας είναι ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έχει δικαίωμα να μεσητεύσει και να καθαρίσει, γιατί αναμάρτητα ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για να πάρει την κάθε μας κατάρα, ασθένεια και αμαρτία. Και χαιρόμαστε αδελφοί που έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, όπως λέει θεόπνευστα η Γραφή, Α προς Κορινθίους 15ο κεφάλαιο. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, που δίνει ζωή. Δίνει ζωή αδελφοί όταν μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή και μας γεννά μέσα από τη μήτρα της μάνας μας. Μας δίνει ζωή. Όταν μας αναγεννά, μας δίνει ένα νέο εσωτερικό εαυτό. Μας δίνει ζωή. Και κάθε μέρα αδελφοί, όταν η αμαρτία φέρνει θάνατο, εκείνος καθαρίζει αυτήν και μας δίνει ξανά και ξανά ζωή. Το Πνεύμα που δίνει ζωή και καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. ο παράκλητος, ο μεσίτης, ο δίκαιος σωτήρας, ο αρχιερέας των ψυχών ημών. Αμήν. Και είναι τόσο ευλογημένο, αδελφοί, ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μάθει τον Κύριό του, να μην είναι λυπής στη σχέση του μαζί του. Να μην είναι λυπής. Γιατί όταν είμαστε λυπείς και δεν έχουμε γνωρίσει στον βαθμό που πρέπει τον Κύριο, τότε αυτή η έλλειψη δεν μας αφήνει να ζήσουμε μια πιο νικηφόρα και θριαμβευτική ζωή, μια ζωή ελευθερίας. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Κύριός μου, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να κάνει, τότε είμαι ήσυχος και ασφαλής στην παρουσία Του. Αμήν. Να διαβάσουμε Ιακώβ επιστολή 5:16. Ιακώβ επιστολή 5:16. Όπως είπαμε σήμερα, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Πνευματική εξομολόγηση». Και διαβάζουμε. Εξομολογήστε, επαναλαμβάνω, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εδώ ο λόγος μας λέει να εξομολογούμαστε σε άλλους τα πτέσματά μας. Εξομολόγηση είναι η φανερή εξωτερική ομολογία. Είναι η ομολογία ενός σφάλματος. Η εκμυστήρευση ενός αμαρτήματος. Όλα αυτά τα πράττει ένας άνθρωπος θέλοντας να λάβει συγχώρεση. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί κάτι, θέλει να εξομολογηθεί μια αστοχία, μια παράβαση, μια αμαρτία του, ένα λάθος του, πρώτα θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσει συγχώρεση και μετά προσωπικά θα πάει στον άνθρωπο που έβλαψε και θα του ζητήσει συγχώρεση. Με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Όχι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους όπως διδάσκουν και πράττουν εκεί έξω οι δογματικές εκκλησίες. Αλλά στον Κύριο, ο οποίος όπως διαβάσαμε πριν λίγο σκεπάζει κάθε μας αδικία και αμαρτία, αλλά και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι άνθρωποι εξομολογόντουσαν ελεύθερα στο θύμα της αμαρτίας τους και στον Θεό για την αμαρτία τους. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι έπραταν την σωστή εξομολόγηση. Όταν υπέπαιδαν σε ένα λάθος, μπροστά στον Κύριο ζητούσαν συγχώρεση και παράλληλα έβρισκαν τον άνθρωπο που έβλαψαν και του έλεγαν συγγνώμη. Κατά τον 13ο αιώνα η Ρωμαϊκή Εκκλησία στην 4η Σύνοδο του Λατεράνου στη Ρώμη πέρασε η εξομολόγηση να γίνεται υποχρεωτικά στον ιερέα. Μετά ο Θωμάς ο Ακινάτης το 1260 μετά Χριστό κατέταξε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Το 1551 μετά Χριστό, στην σύνοδο του Τριδέντου, θεσπίστηκε να γίνεται στον ιερέα η εξομολόγηση υποχρεωτικά, μιας και έλεγαν ότι ο Θεός τους έδωσε στους ιερείς εξουσία να συγχωρούν αυτοί. Το 1642 μετά Χριστό αυτό πέρασε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ο Ρώσος θεολόγος Μόγκυλας το επικύρωσε. Αλλά μέσα στη γραφή Ο μόνος ο οποίος συγχωρεί είναι ο Κύριος. Και όπως διαβάσαμε, σε εκείνον πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όπως επίσης και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Α Τιμοθέου 2.5. Α Τιμοθέου 2.5. Ο λόγος είναι τόσο απλός. Τόσο απλός, εάν ο άνθρωπος θέλει να τον καταλάβει. Και πέστε μου σας παρακαλώ, υπάρχει σε αυτό το εδάφιο που τώρα θα διαβάσω κάποια δυσκολία, ώστε ένας άνθρωπος να μην μπορεί να καταλάβει το τέλειο λόγος του Θεού? Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούστε. Διότι είναι εις Θεός, ένας Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού είναι η δυσκολία? Πουθενά, αδελφοί. Τόσο ξεκάθαρο και πεζό εδάφιο. Και στο πέρασμα των αιώνων, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε το Πουργατόριο, σύμφωνα με το οποίο όσοι πεθαίνουν σε κατάσταση θείας χάρης, δηλαδή οι ψυχές που κέρδισαν τον ουράνιο παράδεισο, πρέπει να περάσουν από μια κατάσταση κάθαρσης για να φτάσουν στην αγιότητα την οποία απαιτεί η είσοδος στον παράδεισο. Τα παλιότερα χρόνια τι έκαναν? Είχαν ένα κουτί

Δόθηκε το συγχωροχάρτη επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα ειδικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη, λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούνται αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες με αυτό το ειδικό χαρτί συγχωρώντουσαν. Και οι άνθρωποι πλήρωναν για τους συγγενείς τους να φύγουν από το πουργατόριο, οι ψυχές τους, όπως επίσης και αυτά τα ειδικά χαρτιά, τα οποία είχαν την δύναμη να δώσουν στον άνθρωπο περισσότερη χάρη και να σκεπάσουν τόσο τις παρελθοντικές αμαρτίες όσο και τις μελλοντικές. Το λόγος, αδερφοί, είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά τότε, στους σκοτεινούς αιώνες, το Ευαγγέλιο διαβαζόταν σύνοτι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν αρσενικών άμμων, ας προσφέρει αυτό. Παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επισέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλουσι σφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και η του Ααρών ιερείς θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν, αδελφοί? Την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία κατάσταση που ζει ο πεθαμένος άνθρωπος προτού πάει στον παράδεισο, που αυτός ο τόπος λέγεται τόπος κάθαρσης της ψυχής του.

0: σφάζονταν το ζώο, γινόταν μία τελετουργική διαδικασία σύμφωνα με το Λεβιτικό διάταγμα και ο άνθρωπος ήταν καθαρός, αδελφοί. Σφάζονταν το ζώο, η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και με το αίμα ο άνθρωπος που έρεε και ραντίζονταν πολλές φορές αγκία, σκεύη, πράγματα, το οποίο φανέρωνε την έγχυση του αίματος του Κυρίου, λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά της συναγωγής των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15:22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί, στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνή το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου για τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και για τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξιλέωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξιλέωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξιλεωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν. Αναμάρτητος, αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξιλέωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει από αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξιλέωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δυο χέρια αυτού επί την κεφαλή του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάσης αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας, και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου, και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο, και θέλει βαστάσει ο τράγος εφ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο, και θέλει απολύσει των τράγων εις την έρημον. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο, έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέσαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιστηρίου, και μάλιστα 7 φορές. Ο άλλος θα αφινόταν ελεύθερος στην έρημο σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Ααρών θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου, και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας, αδελφοί, που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελειτουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέθανε, ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι θυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα. Καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Να διαβάσουμε Α Πέτρου 2.24. Α Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανώντας κατά τας αμαρτίας με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός, κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί Οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική, όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξηλαίωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο διάβολος αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω. Αχ, τι είπα. Αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε. Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφή? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση, έδινε τακτοποίηση. Και αν όλα αυτά τα περάσουμε και στο κήρυγμα και την δασκαλία του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει ο Κύριος ήταν ότι ο σκοπός της εξομολόγησης είναι η συντριβή, η μετάνοια και η ταπείνωση του ανθρώπου. Την ώρα της εξομολόγησης, της μετάνοιας, σπάει το ανθρώπινο εγώ. Συντρίβεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, αλλά και στον άνθρωπο που έβλαψε, ομολογεί την παράβαση, εκεί το εγώ διαλύεται ως μια αλυσίδα που γίνεται χίλια κομμάτια. Αμήν. Το Κύριος, εκτός από το ότι θέλει να ζητάμε συγχώρεση, γιατί έτσι σκεπάζονται με ειλικρινή και αληθινή βέβαια καρδιά οι αμαρτίες μας, θέλησε να γίνεται αυτή η διαδικασία για να συντρίβεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Θεός σίγουρα, ο Κύριος σίγουρα, αδελφοί, γνωρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις αμαρτίες μας. Δεν τις γνωρίζει. Τις ξέρει προτού καν γεννηθούμε, προτού δούμε το φως αυτής της ζωής στον ήλιο, αδελφοί. Προτού μάθουμε να περπατάμε, να μιλάμε. Ξέρει την κάθε μας αμαρτία. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, συντρίβει το εγώ, αναγνωρίζοντας την πτώση του, το λάθος, το σφάλμα, το γλίστριμά του. Αμήν. Το γλίστριμά του, αδελφοί. Συγχρόνως, ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή και όχι με πνεύμα αυτοκατάκρισης, ούτε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή, να ελέγχει τον εαυτό του. Να ελέγχει τον εαυτό του καθημερινά υγιή, επαλαμβάνω, όχι με το πνεύμα της θρησκείας, της θρησκοληψίας. Εδώ διδάσκουμε έναν Θεό μπαμπούλα, αδελφοί, αλλά έναν Θεό αγάπης και χάρης, που όμως είναι δίκαιος και θα αποδώσει κατά τα έργα του ανθρώπου αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Αμήν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Κύριος αρέσκεται όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, βρίσκει τον εαυτό του άξιο τιμωρίας, με αποτέλεσμα να ζητήσει χάρη και έλεος από τον Θεό, στηριζόμενος στην Άγια και άξια θυσία του αμνού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος και ότι είναι άξιος τιμωρίας, τότε πραγματικά συντρίβεται στην παρουσία του Κυρίου, σπάει το εγώ, διαλύεται κάθε ίχνος υπερηφάνειας και πάει με ειλικρινή και αληθινή καρδιά μπροστά στον Κύριο, ώστε πραγματικά, καθώς ο Κύριος δει μια ειλικρινή, ανοιχτή καρδιά, ένα ανοιχτό πνεύμα, ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του με αληθινή εξήτηση, μετάνοιας να του δώσει συγχώρεση. Να του δώσει συγχώρεση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μες στη γραφή και να διαβάσουμε μια ιστορία. Για να δούμε τα όσα λέμε στο βίωμα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, θα διαβάσουμε έως το 43 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, 43. «Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμι αυτών λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Κοιτάξτε, αν είσαι ο Χριστός, ο χρησμένος, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Τον βλαστημούσε, τον ονείδιζε ο ένας από τους δυο κακούργους. «Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβάσαι σεις ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη». Ακούστε την καρδιά του, την καρδιά του ενός κακούργου, του ενός ληστή. Ακούστε. «Και εμείς μεν δικαίως, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Κατάλαβε τα σφάλματά του και ότι ήταν άξιος τιμωρίας. Και έτσι, καθώς είχε δίπλα του τον Μεσσή, τον αρχιερέα των ψυχών ημών, εκείνον ο οποίος μπορεί να σώσει και να ευλογήσει, πρόσωπο προς πρόσωπο, ζήτησε με ειλικρινή και αληθινή καρδιά συγχώρεση. Και διαβάζουμε. «Και έλεγε προς τον Ιησούν, μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η εξομολόγηση, πόσο εύκολα ο Κύριος δίνει συγχώρεση όταν ο άνθρωπος ταπεινά και σπασμένα πάει μπροστά του. Δεν θέλει, αδελφοί, ο Κύριος να λέμε μια ώρα «συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε», αυτό είναι πατολογία. Θέλει λίγα λόγια, ενίοτε λίγο περισσότερα, τα οποία θα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Αμήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Αμήν. Θα τον δούμε τον ληστή, αδελφοί. Είναι εκεί πάνω το πνεύμα και η ψυχή του. Και σε λίγες στιγμές, σε λίγα χρόνια, το πω καλύτερα, θα πάρει και το ένδοξο του σώμα. Και θα τον δούμε και θα πούμε, ο κακούργος που μετανόησε και διαβάζαμε και ξαναδιαβάζαμε και παραδειγματιζόμασταν από αυτόν. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Ο άλλος όμως αυτή τη στιγμή είναι στον Άδη. Βασανίζεται στην κόλαση και μετά θα πάει στην λίμνη του Πυρός αιώνια. Ενώ είχε την ευκαιρία να σωθεί δίπλα του, ήταν ο σωτήρας, αδελφοί. Δεν μετανόησε, πέθανε αμετανόητος. Και ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους, έστω και στο παραμισό, να σώσει, αδελφοί. Να σώσει, να ευλογήσει, να σκεπάσει, να ελευθερώσει. Για να γίνει λοιπόν δεχτή από τον Θεό, η εξομολόγηση απαιτείται η συντριβή της καρδιάς. Μπορεί ένας να μιλάει 5 ώρες και να λέει συγγνώμη χωρίς συντριβή καρδιάς και ο άλλος, επιτρέψτε μου τους χρόνους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα, στα 5, 10, 15 λεπτά, καθώς θα έχει βάλει τα κλάματα στην παρουσία του Θεού και θα έχει συντριβή καρδιά του να πάρει συγχώρεση, γιατί θα έχει πραγματικά ανοίξει η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Η συντριβή λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη την εξομολόγηση, αλλά αποτελεί και το πρώτο βήμα και θεμέλιο της μετάνοιας. Της μετάνοιας. Η συντριβή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την εξομολόγηση και για την αληθινή μετάνοια. Β' προς Κορινθίους 7:10. Β' προς Κορινθίους 7:10. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται και μετανοεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεται. Όταν όμως έχει μέσα του κοσμικά στοιχεία αυτοκατάκρισης, τότε ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία και στον θάνατο. Η κατά Θεό μετάνοια φέρνει ζωή. Η κατά κόσμο φέρνει λύπη και θάνατο. Και πού βρίσκουν σήμερα οι άνθρωποι παρηγορία για τις ενοχές και τις τύψεις τους? Στο σεξ, στο ποτό, στα ναρκωτικά. Και όσοι δεν βρουν σε αυτά παρηγορία, πολλές φορές γίνονται και αυτόχειρες, αδελφοί. Αυτόχειρες. Και αυτοχειρία είναι αμάρτημα, θανάσιμο, γιατί αυτή η ψυχή πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η συντριβή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο μετανοήσας και εξομολογούμενος έχει πλήρη γνώση των αμαρτιών του και της θέσεως του έναντι του Άγιου Θεού. Και εφόσον γνωρίζει ότι η αμαρτία είναι σύγχαμα ενώπιον του Θεού, δέλυγμα, η συντριβή είναι φυσική ενέργεια και συνέπεια της επίγνωσης της αμαρτίας τους. Της αμαρτίας του. Της αμαρτίας των ανθρώπων. Ψαλμός 51:1-10. Ψαλμός 51:1-10. Ελέησέ με, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Ακούστε, ακούστε την κραυγή της μετάνοιας και της εξομολόγησης της συντριβής του Δαβίδ. Ακούστε λόγια. Όχι ένα τυπικό συγγνώμη. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ούτε και να βατολογεί 5 ώρες. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Να το ξανακάνω, κύριε, συγγνώμη. Βατολογία. Χωρίς συντριβή. Στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Όταν κατάλαβε το σφάλμα που είχε κάνει μετά από αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Πήγε με τη γυναίκα του όρια, την άφησε έγκυο, και επειδή δεν μπορούσε να σκεπάσει, να μαρτιάσει, θέλει τον άνθρωπο να πεθάνει. Ο Νάθαν ο προφήτης τον ελέγχει. Και τότε καταλαβαίνει το σφάλμα του ο Δαβίδ, τι είχε κάνει, τι είχε πράξει μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους, αδελφοί. Κάνε φόνο, μίχευσε και πόρνευσε. Και τον έλεξε ο Νάθαν. Και ο βασιλιάς είχε δικαίωμα να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού που έσφαλε. Και έτρεξε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πήγε πουθενά άλλου. Πήγε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας αυτά τα λόγια τα οποία θα διαβάσουμε, τα οποία τα έλεγε στον Θεό με μετάνοια και μια σπασμένη καρδιά. Έκλαιγε, αδελφοί. Με τους σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε φτάσει στα επίπεδα της κατάθλιψης. Δεν μπορούσε πια δάκρυ να βγει από το μάτι του, από το κλάμα της μετάνοιας και της συντριβής. Αμήν. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο είχε πολλές πτυχές. Ελέησέ μου, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, πλύνε με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω
2: και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Ισέ, Ισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού αγάπης αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός, πλύνε με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε να ακούσω αγαλίαση και φροσύνη για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ο Δαβίδ ήταν άξιος θανάτου. Άξιος θανάτου. Αμήν. Θα έπρεπε να θανατωθεί, αδελφοί. Αλλά έκραξε στον Θεό για έλεος. Με αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά. Γνωρίζοντας ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί. Κανάς άνθρωπος, κανένα πουργατόριο, κανένα συγχωροχάρτη. Αμήν. Επιθυμούσε όχι μόνο άφεση από την κρίση, αλλά και καθαρισμό προκειμένου να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε αμετανόητοι σε μια αμαρτία, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σε καλά επίπεδα. Άρα, η εξομολόγηση καθαρίζει, εμποδίζει την κρίση να έρθει και αποκατηστά την σχέση του πιστού που μετανόησε με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε τα ωφέλη της συντριβής, της εξομολόγησης, της μετάνοιας του πιστού στον Κύριο τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια δεν γίνεται μόνο λόγω φόβου για την επερχόμενη κρίση, αλλά από αγάπη τον Κύριο, γιατί κάθε αμαρτία, παρόλο που κάποιες είναι εναντίον των ανθρώπων, τελικά όλες οι αμαρτίες είναι ενάντια στον Θεό. Ξέρετε κάτι, όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, αμαρτάνουμε και στον Θεό. Αμήν. Όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, κάνουμε κακό, κάνουμε κακό αμαρτάνοντας στον Κύριο. Και θα κλείσω, αδελφοί, για να προχωρήσουμε στην εργασία την οποία προείπα προτού το κήρυγμα. Να κάτσουμε να εργαστούμε, αδελφοί, να καθαριστούμε. Αλληλούια! Να μας ανανεώσει τα εντός μας ο Κύριος. Να μας δώσει, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στον 51 ψαλμό, ένα πνεύμα ευθές ανανεωμένο εντός ημών. Άρα θα κλείσουμε διαβάζοντας Παροιμίες 28-13. Παροιμίες 28-13 και μετά, αδελφοί, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Κυρίου για να λάβουμε το αίμα Του, τη δόξα Του, τον εξαγνισμό και την εξηλαίωσή Του. Αμήν. Είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά όπως είπα, τα πόδια μας πολλές φορές βρωμίζουν. Και πρέπει να τα καθαρίζουμε τακτικά, αδελφοί. Τακτικά. Βλέπετε, ντυνόμαστε, βγαίνουμε έξω, πατάμε λάσπες. Το παντελόνι δεν λερώθηκε, το πουκάμισο δεν λερώθηκε, αλλά τα παπούτσια λερώθηκαν. Και τι κάνουμε μετά? Τα καθαρίζουμε. Έτσι είναι και το πνευματικό μας βάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία μπροστά στην παρουσία του Θεού. Χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία. Να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας. Να ζούμε την ζωή της ελευθερίας. Αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν 28-13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεγχθεί. Αμήν αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Ναβουχοδονόσορα, που συμβολίζει το διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύριος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν, έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν, έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των βασιλέων ότι η πόλη αυτή ανέκαθεν ήταν πόλη αποστάτης, η οποία κυρίευε τους εχθρούς της, κατάστρεφε και δεν πειθαρχούσε σε κανένα από τους άλλους βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς βέβαια, ο οποίος διάβασε, έψαξε, είδε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διέταξε να σταματήσει η ανοικοδόμηση. Βλέπεις, μόλις κάνεις την απόφαση να ζήσεις για τον Κύριο, να κάνεις το θέλημά του, ο διάβολος αμέσως θα σηκώσει εχθρούς. Θα σηκώσει οτιδήποτε μπορεί, είτε είναι μέσα από την οικογένειά σου και το λέει αυτό. Θυμάστε, το διαβάσαμε στον προφήτη Μιχαία και το λέει ο Κύριος, «Η εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού». Θα σηκώσει ανθρώπους, θα σηκώσει δαίμονες, θα σηκωθεί κόλαση από το να σε σταματήσει να οικοδομείς. Και τι έκαναν οι Ιουδαίοι, σταμάτησαν. Τι λέτε έκαναν. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν να οικοδομούν, σταμάτησαν να χτίζουν. Και θα πει κανείς, εντάξει, ένας βασιλιάς ήταν κοσμοκράτορας και είπε της εποχής εκείνης τέρμα και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε, λέτε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες ή τους κοσμοκράτορες? Ο Κύριος. Και σηκώνει ο Κύριος προφήτες. Σηκώνει τον Αγκαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία, οι οποίοι πάνε και προφητεύουν και τους λένε συνεχίστε να οικοδομείτε. Και μάλιστα ο Αγκαίος ο προφήτης, άμα διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Αγκαίου, τι τους είπε? Οικοδομείτε τους οίκους σας και αφήσετε τον οίκο του Κυρίου έρημο. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο σταμάτησαν να χτίζουν? Να ήταν μόνο το ότι εξήλθε η διαταγή του βασιλιά, αλλά ήταν ότι τους άρεσε να κάτσουν στο σπίτι τους, να κάνουν τα δικά τους, να ησυχάσουν. Χριστιανοί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο χρόνος φεύγει. Και ξέρετε, κάθε φορά που ο Ισραήλ σταματούσε να χτίζει, ο Θεός σταματούσε το ρολόι. Το προφητικό ρολόι του Θεού σταματούσε. Και αυτό είναι για μας σήμερα, γιατί όταν σταματούμε να είμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει να είμαστε, είναι σαν να σταματάει ο Θεός το ρολόι της ευλογίας επάνω μας. Την εκπλήρωση των ευλογιών, των υποσχέσεων. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι εκεί πέρα, και υπάρχει ένας κατήγορος ο οποίος κατηγορεί μέρα νύχτα και στέκεται στο θρόνο του Θεού μπροστά, όπως στάθηκε στον Ιώβ, και τι λέει? Δεν έχεις δικαίωμα να τους ευλογήσεις, γιατί είναι έξω από τη διαθήκη σου, καθώς δεν κάνουν αυτό που τους είπες. Γιατί το να μείνει ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη σημαίνει ότι όλα αυτά που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, πρέπει να τα κάνεις. Και τους το είπε ο Κύριος. Τα δύο αυτά χρόνια που από το 521 μέχρι το 519 σταμάτησαν να χτίζουν, και ο Κύριος σταμάτησε την ευλογία και το ρολόι του χρόνου για αυτούς. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δόθηκε με το Δανιήλ, το έχουμε πει, και έχει να κάνει με 70 εβδομάδες ετών. Την έχουμε μιλήσει την προφητεία. 490 χρόνια. 490 χρόνια μέχρι να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Και εκδόθηκε το διάταγμα το 536. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα? Το 536 π.Χ. μέχρι το 2024 που είμαστε τώρα είναι 2560 χρόνια. 2560 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 490. Γιατί λέτε δεν δουλεύει όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν, ο λαός της Διαθήκης σταμάτησε από το να εκπληρώνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να εκπληρώσει. Και το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λαός αυτός, ο Ισραήλ. Το θέμα μας είναι, είμαστε εμείς. Το τι εμείς καλούμαστε να πράξουμε τώρα. Γιατί ο Θεός πάλι σηκώνει προφήτες, οι οποίοι διακηρύττουν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι η ώρα να χτιστεί ο οίκος του. Είναι η ώρα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με ανθρώπους, με Αγίους, που ο Κύριος θέλει να τους φέρει και να χτίσει τον οίκο του να είναι ένδοξος, για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σπίτι του. Για να μπορεί ο Θεός να κατεβάσει πάλι τη φωτιά στο θυσιαστήριο. Να μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού να γίνονται. Και αυτά οι χτίστες τώρα είμαστε εμείς, αδελφοί. Διαβάστε λίγο την ιστορία του Έσδρα, του Νεεμία. Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αποφάσιζαν να κάνουν κάτι, αμέσως ο εχθρός σηκώνει αντίδραση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Κύριος θέλει να στηριχτούμε σε Εκείνον, να κάνουμε τη μάχη μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, και ο Θεός είναι μαζί μας. Για να τελειώσουμε. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας για να κατοικούμε στους φατνοτούς οίκους μας. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά είπαμε την τελευταία αποστολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί, τι τους είπε? Πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με βάδισμα, έχει να κάνει με περπάτημα, δεν έχει να κάνει με κάθισμα, με ησυχία στους φατνοτούς οίκους, όπως έκαναν και αυτοί. Και ο Θεός τους έλεγξε, δεν τους άφησε. Και να χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας ελέγχει, αλλά θέλει η φωνή Του να ηχήσει μέσα μας, να μπει μέσα μας, να ενωθεί με πίστη μες στην καρδιά μας, ώστε να μας σηκώσει ο Κύριος να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, οι μέρες αυτές που έρχονται μπροστά μας θα είναι μέρες, μας τις λέει ο Λόγος του Θεού, δύσκολες. Δύσκολες. Ο Κύριος είπε ότι ζητείτε από μας να αγρυπνήσουμε στην προσευχή για να μην μας προλάβει τι πράγμα? Ο πειρασμός. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί μπορεί το πνεύμα να θέλει, αλλά η σάρκα τι κάνει, λέει, τραβάει πίσω η σάρκα. Και έρχονται μέρες μπροστά μας που θα απαιτηθεί από μας να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι. Σκέφτομαι και λέω ότι κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να χτίζεται. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μαζί μας αυτόν ο οποίος είναι ο μέγας αρχιτέκτονας. Αυτόν ο οποίος έχει ορίσει το σχέδιο, το έχει δει τελειωμένο και μας έβαλε απλά να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και μέσα σε όλες αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουμε να περάσουμε πράγματα, αλλά μας καλεί ο Θεός να σταθούμε. Και ρωτάω, η απόφαση της καρδιάς σου το να ακολουθήσεις τον Κύριο, σε ποιο βαθμό είναι, από τι εξαρτάται? Έχεις βάλει περιορισμό? Σκέφτεσαι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Κύριο αν τα πράγματα στραβώσουν? Αν κάτι δεν πάει καλά? Εάν χρειαστεί να μείνεις μόνος σου? Εάν σηκωθεί διωγμός? Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη

Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς. Στο κείμενο, εδώ που λέει πάσα χαρά νομίσατε, λέει πάσα χαρά ηγήσαστε. Το ηγήσαστε, από το, τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα ηγούμε. Ηγούμε, δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου, σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου, αυτό σημαίνει ηγούμε. Αυτό που είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου πάει μπροστά και αφήνει όλα τα υπόλοιπα να μένουν πίσω. Άρα, να μην αφήνεις τίποτα άλλο μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στα συναισθήματά σου, να σε οδηγούν τίποτα άλλο. Και λέει ότι πρέπει να θεωρήσεις πάσα χαρά. Θα πει κανείς, τι θα πει πάσα χαρά. Κάθε χαρά. Σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να έχει την πλήρη χαρά, την τέλεια χαρά. Μια χαρά η οποία δεν είναι κάτι μέσα σου που μπορεί να αναμειχτεί με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφοί, πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε. Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. Όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή προσωρινή καλοζωία πάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9, λέει απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκάς, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί, όταν σας μισήσουν, όταν σας αφορήσουν, όταν σας κοροϊδέψουν και πούνε το όνομά σας ότι είναι κακό. Τι είσαστε, λέει τότε? Μακάρι. Μακάρι. Και λέει στο 23, λέει χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε. Απέχουμε από αυτό, αδερφοί? Λέει, την ημέρα που θα σε κοροϊδέψουν, που θα σε μισήσουν εξαιτίας του Κυρίου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις, και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει? Να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνη όταν γεννηθεί. Τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά. Θα πει κανείς, καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει,

0: διότι ειδού ο μισθός σας είναι πολύ εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είχε σπίτι. Είχε. Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιορτάζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι για αυτή τη γη, που σημαίνει οτιδήποτε και αν συμβεί πάνω σε αυτή τη γη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Και έχουμε παράδειγμα δυσκολία. Είσαι εδώ, την επόμενη στιγμή δεν ξέρεις που θα είσαι. Αλλά όμως ο Κύριος σε καλεί να χαίρεσαι μαζί του, γιατί λέει, εάν γι' αυτό περνάς ότι περνάς, όχι για τον εαυτό σου, για τις ανοησίες σου, γιατί δίνεις κακό παράδειγμα στους ανθρώπους και τους κάνεις να μιλάνε εναντίον σου, αλλά όταν ό,τι περνάς είναι για το όνομά του, λέει, να χαίρεσαι, να χαιρτάς, γιατί ο μισθός σου είναι πολλής. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφοί. Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε. Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχθούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ. Ζωή χαρισάμενη. Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Οι αδερφοί του δεν τον ήθελαν. Σε όλη τη ζωή τον, μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του, τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πουλήσαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πέτεφρι, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον Κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελα να κάνω? Και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ, όπως έκανε το πρώτερο, και δόξαζε τον Κύριο μόνη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά, του λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι, έτσι λέει έπραταν στους προφήτες, οι πατέρες αυτών, λέει. Αλλά όμως όλος ο λαός του Θεού μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τι έκανε, αδερφοί? Χαιρότανε. Σκέφτεστε λίγο τους τρεις παιδες όταν τους πηγαίνανε μέσα στο καμίνι, να τους έρνουνε και να έχουν πιάσει τους δήμιους από τα πόδια. Μη σας παρακαλώ, μη μας πετάτε μέσα. Δεν λέει τέτοια πράγματα η ιστορία. Η ιστορία λέει ότι όταν τους Αγίους τους πετούσαν μέσα στα λιοντάρια, στη Ρώμη, έμπαιναν μέσα στις αρένες και έψαλαν. Και δόξαζαν τον Κύριο μόλις τους στην καρδιά. Όταν τους περνούσαν από τα βασανιστήρια και τους σκότωναν, ο Κύριος είχε ανοιχτά τα μάτια τους όπως το Στέφανο και έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Αλλά όλα αυτά δεν τα απέφυγαν. Και πώς μπορείς να μην τα αποφύγεις, πώς μπορείς να περάσεις μέσα από αυτό, ενώ να περνώντας να έχεις μέσα σου τη χαρά αυτή, θέλει να έχεις πνευματική εκτίμηση των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, ο οποίος βλέπει αυτό που είναι το αιώνιο, βλέπει το αληθινό. Δεν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Καταλαβαίνουμε. Και θέλει ο Κύριος να, στην προσευχή μας, να του ζητήσουμε, να μας δώσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Κάνε αυτή την προσευχή. Πες, Κύριε, δείξε μου, μάθε με να βλέπω κάθε κατάσταση, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία, όπως τη βλέπεις εσύ και όχι σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέποντας αυτό όλο το οποίο φαίνεται, συνήθως ο άνθρωπος τι παθαίνει? Απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Σκεφτείτε λίγο τον Έσδρα, ο οποίος ήρθε να οικοδομήσει μόλι του την καρδιά και ξαφνικά βλέπει τον Ισραήλ να τα παρατάει. Ή αργότερα τον Νεεμία, ο οποίος επιστρέφει και βλέπει το λαό τα Σάββατα, ενώ πρέπει να αναπαύεται, όπως ο Κύριος του είπε, αυτοί να έρχονται έμποροι, να βγαίνουν να ψωνίζουν, να παίρνουν άλλες γυναίκες από άλλα έθνη. Η καρδιά τι παθαίνει μέσα. Αλλά όταν δεις ότι το έργο είναι του Κυρίου και αυτός είναι υπεύθυνος που το ξεκίνησε να το τελειώσει και τα δικά του παιδιά ο Θεός θα τα φέρει μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Αυτούς που έχει προγνωρίσει, τους έχει προορίσει και τους ξέρει ο Κύριος τους δικούς του. Λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οπότε μας καλεί ο Θεός να μάθουμε, να βλέπουμε, αδερφοί, με τα δικά του μάτια. Γιατί αυτά είναι τα αληθινά. Ο Θεός έτσι θέλει να βλέπεις τη ζωή σου. Ο Θεός ξέρει και μας δίνει την αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ο Θεός θέλει να βλέπουμε. Ναι, αλλά εκεί έγινε έτσι και μετά έγινε και έτσι. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο και μπει στο νερό μέσα, τι θα πάθει? Θα πνιγεί. Αλλά εάν είσαι παιδί του Θεού όπως ο Πέτρος και μπεις μέσα στο νερό, τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις επάνω. Μπορεί ο άλλος να περνάει μια κατάσταση και να πνίγεται, αλλά εσένα όταν μπεις με πίστη μέσα στο νερό, ο Θεός θα ανοίξει τα ύδατα δεξιά και αριστερά να περάσεις από μέσα σαν δρόμο. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα προβλήματα, ούτε από τα φυσικά εμπόδια, ούτε από τα πνευματικά εμπόδια, από τίποτα. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Να τον εμπιστευτείς. Και λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε. Τι σημαίνει να περιπέσετε? Δηλαδή η έννοια της λέξης είναι να μπεις μέσα σε δυσκολίες χωρίς να το θέλεις. Είμαστε. Όταν μας δίνει ο Κύριος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει, και άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε, λέει, περιέπεσε σε ληστές. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο εσύ το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις. Κανείς δεν επιλέγει να πάει να πέσει μέσα στη φωτιά, όπως βάλουν τους τρεις παιδες. Ούτε μέσα σε λιοντάρια πεινασμένα. Δεν το επιλέγει κανείς αυτό. Αυτό λέει, όταν περιπέσετε, δηλαδή, εάν μπείτε μέσα σε καταστάσεις, πρέπει να έχεις μέσα στο νου σου και να σκέφτεσαι και να γεμίζεις με τη μεγαλύτερη χαρά. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Και λέει, σε ποικίλους πειρασμούς. Δηλαδή, οι πειρασμοί μπορεί να είναι διάφοροι. Διάφοροι. Και ο πειρασμός, λέει το λεξικό, είναι η δοκιμασία. Η ταλαιπωρία. Αλλιώς είναι το βάσανο. Το βάσανο. οτιδήποτε μας βάζει σε δοκιμασία, είτε είναι από καλή πηγή είτε όχι, άσχετα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περνάς μέσα από μια δοκιμασία. Και ξέρεις ότι το αν κάτι είναι καλό, πού θα φανεί, απόδειξη του τι έχεις μέσα σου, στη δοκιμασία. Ότι αν είναι κάτι να φανεί, αυτό θα φανεί τι έχεις μέσα στη δοκιμασία. Και η δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος μπαίνει και περνάει η δοκιμασία, φέρνει αυτόματα μεγαλύτερη αύξηση. Ή πρέπει να φέρει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί η ζωή μας είναι... Η ζωή μας κάθε μέρα έχει μια εξέλιξη, αδερφοί. Εξελισσόμαστε. Και ενδιάμεσα στη ζωή μας περνάμε από καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε. Και θέλω σήμερα γι' αυτό να μιλήσουμε, όσο προλάβουμε. Για τις δοκιμασίες. Ή αλλιώς λέει, είπαμε, ταλαιπωρίες. Ή βάσανο. Βέβαια, η έννοια της λέξης δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με αυτή που εμείς έχουμε στο νου μας. Που λέμε, τι έχεις, άσε με, έχω τα βάσανά μου. Δεν είναι αυτή η έννοια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12. Λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί. Να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει αγαπητοί να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε, λέει, κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών. Στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Ε? Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλικότριμα. Καλικότριμα. Τι είναι το καλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείται όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών. Και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Ε? Όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον από το να ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε? Τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την άλλη ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει, ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινες στον δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα φτάνες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές, κοιτούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι, που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει? Τι άλλο? Και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει, για να τον γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολλοί να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουνε εξ αντιζηλίας στον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα? Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω?
2: Χαίρομαι.
1: Μέσα στα δεσμά, φυλακισμένος, κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε? Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο, τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε, πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θα αρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ, όπως εγώ, τι θα κάνεις? Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ, εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα? Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος? Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε και εσείς να φύγετε? Ο Πέτρος τι είπε? Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και ναι μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε υπάρχει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι θα τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους. Τους έδιραν, λέει, και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω, λέει. Και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, ε. Να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς. Θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις, δεν γίνεται. Γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη τα αυτά χωρίς να διώξει τα χέως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει τα χέως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στον Ιησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις, θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου. Πολλές φορές συμβαίνει, για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα, ξέρετε που ήμουνα, μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής. Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση με τους αδερφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια. Αμήν. Είσαι ασφαλής. Αμήν. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3 κεφάλαιο, 5 εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Περνούσαν πολλούς διωγμούς και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας». Μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι. Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει τον διάβολο, πώς τον ονομάζει? Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε το Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε το Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινόταν απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους. Αμήν. Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του Ναβί μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
2: Ωραία,
1: ψάρια. Ναι. 1000. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει διάλεξε την κρίση όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό. Διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβί το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει «Μη σας νοιάζει, θα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει». Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
2: Αμήν.
1: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
2: Αμήν.
1: Προμηθεύει ο Θεός, θα ξαναπρομηθεύσει. Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις, δεν πανάνε όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, ή Yves Saint Laurent και Berberis, Barberis, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να ντυθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά. Που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορεί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένοι από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφοί, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σε αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος.
2: Ο Λόγος.
1: Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 9, λέει και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού. Αμήν. Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε, Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφή, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει, όλες τις εντολές τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου, τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου, αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε, τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο, γι' αυτό απέτυχε. Και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε, Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα. Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Φτιάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο. Λέει στο 3. Και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις. Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου.
2: Αμήν.
1: Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι, κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο της ζωής σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάσαι τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτεις τις εντολές, για να φοβάσαι εμένα. Γι' αυτό όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κρυθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος, στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό, και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτη, στο 5, σε φυλάτη με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας. Λέει, η δοκιμή της πίστεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίε το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
2: Το αιώνιο.
1: Το αιώνιο. Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μία συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδακτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία, νομίζω. Λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν. Κύριε, εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν, είναι αμήν. Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνια ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας. Με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε, εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. Εσύ θα γιγαντωθείς μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριε μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριε μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριε μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, του είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε οι Ισραηλίτες τι λένε, σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση. Η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν, λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης. Έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη.

Ακόμα το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη. Σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα, η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η Εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά. Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο. Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη. Όλα αυτά τι κάνουν, αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαβλίζει και υποκινεί ποιος, ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη, να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Να όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε, την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίο τρόμαζον ήλθεν επε με. Δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επ' εμέ. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής.
Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Αυτό που εκείνοι νόμιζαν. Χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε? Χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση, που ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβηκε αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη εξαιτίας της ανυπακοής τους έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό. Είχαν κοινωνία με το Θεό. Είχαν παρησία με το Θεό. Πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό. Τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεση, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν? Πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει!» Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η
όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν, το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίου στο Ήτα 22 ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν διε ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμ, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα διε ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ, ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Η υποσχέση στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34:25 και στο 37:26 ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που
μπορεί να επισέλθει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε5, ο Μιχαίας προφήτευσε τη γέννηση του μελλοντικού ηγεμόνα του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε από ό,τι λέει και προφητεύει ο Μιχαίας στη Βηθλεέμ και δήλωσε ότι θα είναι η ειρήνη τους. Στο Λουκά, στο Β14, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι άγγελοι εξήγηλαν ότι πλέον είχε έρθει η ειρήνη του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18, ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επιφορτίστη. Διότι, τεταλαιπωρημένον, αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση, η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Άρα, η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ειδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν.

0: Δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία Σου, την αγάπη Σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος, πού ευαρεστείτε αδελφοί. Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας. Για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει? Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί Σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές Του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες, στο ε 22, η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο Του, μέσα στα Άγιά Του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος Του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με Εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία Του, το άγγιγμά Του, μας μεταδίδει εκείνο που Εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα Σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική Του θα Σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό Σου. Αν Σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον Εκείνος θα Σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του Πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να καθαριστεί, μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το Πνεύμα μας έχει σχέση με το Πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι καλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το Πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργήν μας, τι είναι. Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα Άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις Άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί. Χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριε μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ είσαι αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριε μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, η πρέσβη Σου, η δική Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπήρεται με ειρήνη, Κύριε μας, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν, οτιδήποτε και αν γινότανε, οτιδήποτε και αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους το 12 κεφάλαιο στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει, άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι άγιος. Αλλού ο Κύριος είπε, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα και αυτό, πώς το ονομάζει, είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε υιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο. Από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας πέδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προς μέν το παρόν δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείσαι ελεγχόμενος υπ' αυτού, δηλαδή να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε. Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι ο λόγος αυτός τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα. Να αφήσεις ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν. Γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδερφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε. Το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το λόγο του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό. Λέει, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους, λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρου 4 κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα και πότε ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα? Ναι. Όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Με τι ήταν αναμάρτητος? Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε και εμείς με αυτό το φρόνημα. Γιατί αυτός ο οποίος έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία. Βλέπετε τι δουλειά κάνει η δοκιμασία, αδελφοί. Σε κάνει να παύσεις από την αμαρτία. Να παύσεις από την αμαρτία. Χτίζει μέσα ένα χαρακτήρα. Ο Κύριος έπαθε κατά σάρκα και πέθανε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να ταυτιστούμε με το θάνατο του Χριστού και καθώς ταυτιζόμαστε με το θάνατο, να πάψουμε και εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει, τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον νεκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία Και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφή, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου. Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει.

να αυξηθεί αυτός ο καρπός μέσα στη ζωή σου, ο καρπός του πνεύματος. Εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει τον ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις? Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη. Πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις? Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη? Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό αποκλείεται να γίνει. Μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει? Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος? Αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε? Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χειλαίων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει, τον καρπό των χειλαίων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χειλαίων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χειλαίων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν την δοκιμασία, είπαν στον Ναβουχοδονόσορα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού. Γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους αριθμούς το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. Και έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω. Βλέπω ένα στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μ' ανέβεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω-γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω-γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω-γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω, έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσουμε. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το 2ο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος,
για να μην υπερισχύει.

0: ισχύσει εναντίον μας ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας, να τραφεί από μας. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α Τιμωθέου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις στο νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που λέω στο Θεό ονομάζει η μέρημνα του κόσμου. Να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές? Που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις. Όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά. Όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο και τη Βασιλεία Του? Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο, είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και μία, η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσει δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα? Σκέψου το λίγο. Θα προτιμήσεις να λάβεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει? Ή θα θέλεις να μείνεις στα χαμηλά, να το περάσεις όσο δυνατό πιο ανώδυνα? Το θέμα είναι ότι εάν είσαι πνευματικά έξυπνος, γιατί σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος Θεού λέει, δεν πρόκειται κανείς να μείνει χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία. Κανένας. Και ο Ιώβ δεν γνώριζε το τι συνέβαινε απόλυτα. Δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδελφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως του Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, ε. Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ. Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται ο Κύριος, σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ, πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδωσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει? Πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του στο δρόμο θυσίαζε τον Ισαάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
1: Αμήν.
0: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στον δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε, το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας, μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού. Αρνείται να το ακολουθήσει. Και μια άλλη παρόμοια περίπτωση δοκιμασίας είναι, θυμάστε ποιος? Ο Ιωνάς. Προφήτης. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε, είπαμε, γιατί ήταν δίκαιος. Όχι εξαιτίας ανομίας, αμαρτίας. Όχι εξαιτίας απήθειας. Όπως ο Ιωνάς, που ο Θεός του είπε, θα πας στην Νινεβή. Και ο Ιωνάς πού πήγε? Στη Θαρσής, πήγε από την άλλη μεριά. Σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθινο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά. Και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς. Αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού. Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδερφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτους? Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους, ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στο κήτος, η προσευχή του ήταν, θυμάστε τι προσευχότανε? «Είμαι στα βάθη της θάλασσας, με σκεπάζουν τα βουνά». Με σκεπάζουν, δηλαδή φτάνει, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανυπακοής του στις μεγαλύτερες δυσκολίες, στα μεγαλύτερα προβλήματα. Και όλο αυτό γιατί δεν λειτουργεί με σοφροσύνη, και η σοφροσύνη του ανθρώπου είναι το να υπακούσεις αυτό που ο Θεός του έχει πει. Αν ο Ιωνάς πήγαινε στην Νινεβή, θα περνούσε μέσα από την κοιλιά του κήτους? Όχι. Δεν θα χρειαζότανε. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε από εδώ και εσύ πας από αλλού, αδερφή, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευθείς, γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευθείς? Στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι? Με διώξαν από τη δουλειά. Μιλούσα για τον Χριστό και με διώξαν από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω? Όχι, και τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Όχι, και με τι θα γίνει με το ένα? Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο, γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλτε αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση. Εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη. Σταμάτησε.
2: Αμήν.
1: Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει, λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφή? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσαν και καμιά. Δε σε μέλι ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος ησύχασε και είπε στη θάλασσα, στοπ. Σταμάτησε η θάλασσα. Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφή, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα. Λέει, για κάθε τι. Δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για του που έλα, αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο.
2: Παραφωνίες.
1: Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, θα συμφωνήσεις... Βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο πατέρας ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει. Στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν μεταξεταστέοι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα.
2: Κάτσε απάνω.
1: Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός, πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδελφοί, να απλώσει τη βασιλεία του, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση, να του αρέσει η ησυχία, να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο, και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? Να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει, ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δηλαδή, είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος το λόγο και τι κάνει, παρόλο που είναι πετρώδη, τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για το λόγο. Μετά τι γίνεται όμως? Λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για το λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για το λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός στην εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έμειναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το Λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο Λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν? Πόσο? Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο λόγος του θα εξαπλωθεί? Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο λόγος του?
2: Διωγμό.
1: Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε? Άρχισε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται Λόγος Θεού παντού, αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε, αδελφοί, ο Κύριος να σώσει. Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να σηκώσει διωγμό. Για να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς του. γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις, γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις, είμαι στη δυσκολία και πεινάω, α, και εσύ, και εγώ ήμουν στη δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδερφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε? Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού, μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους. Λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά όλο το τάγμα, τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο, είχαμε αναφορά, Παρασκευή απόγευμα, και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύανε εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος, κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε. Και τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας, τον ακούτε? Αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος, αυτός πιστεύει ότι το πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος, δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο. Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε, και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου, τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Θα σου δώσει φίλους. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφοί, αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά καθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου, είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζα. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί. Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος. Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλος. Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα. Είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζει, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο, κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν για απ' έξω. Και την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίνανε, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά, μην με δείτε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνο σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου, ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, ε. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιοι στις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή, τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή, ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, θα το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να πάσχετε υπέρ αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτός θα σου δώσει χάρη, λέει Α. Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία? Λίγοι. Ναι. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
2: και την έκβαση.
1: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει μες στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς.
2: Αμήν.
1: Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις, ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια Του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούνε αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Και ρωτάω, σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο Λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο Λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο. Ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Μόνο. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του. Όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο Λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο Λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο Δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Όχι από με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων.
2: Αμήν.
1: Ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει?
2: Τείχος.
1: Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος, θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
2: Αμήν.
1: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιον Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν,
1: είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου.
2: Αμήν.
1: Και να μας δώσεις το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος.
2: Αμήν.
1: Κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα, την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία Σου, Κύριε. Αλληλούια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου, γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς

ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2, 10-11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι, εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού. Για να μην υπερισχύσει κασιμών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πού ως αδελφοί θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά, γνωρίζοντας τα διανοήματά του, καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου, καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας, καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του Λόγου, ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος, γιατί εργάζεται με τίτο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρει πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου, εξετάζουμε το μέρος του σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζεται ο σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει, θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά. Ξέρει, ακόμη και αν πέσει, να σηκώνεται. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάριτος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά, έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα,

0: ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Στα αρχαία χρόνια, για να μην γίνει μια ολοκληρωτική αιματοχυσία, τα δύο στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν αντί να πολεμούσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, να κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάθ, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από την μια πλευρά όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες. Υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 8:11. Και σταθείς εβόησε προς τα παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς: «Γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε εις αυτούς άνδρα και ας καταδεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος: «Ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τα σπαρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην». Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. «Δότε είσαι μια άνδρα για να μονομαχήσομεν». Και στο 11. «Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα». Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του. Και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 32-33. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ: Μηδενός ανθρώπου η καρδιά», ακούστε, «η καρδιά». Θα μπορούσε να πει ψυχή. Θα μπορούσε να πει διάνοια. Θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου. Αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστίου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστίου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες. Να είναι γεμάτος με τον Κύριο. Γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου. Γεμάτος με το χρίσμα του Θεού. Γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στο νέο. Δεν κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει. Αλλά ο Δαβίδ, καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρετε το αποτέλεσμα, όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια, και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Ενδέ το ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα». Βασιλιά, γιατί μένεις στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπιστεν, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους. Ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα. Πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσφαίρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και γινή το ωραία την όψη σφόδρα. Την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε, αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά, ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή. Τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου. Και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της, δεν είναι αυτή Βηθσαβεή θυγατήρ του Ηλιάμ η γυναίκα Ουρίου του Χεταίου? Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι παντρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέρω στον βασιλιά την μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς, είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ, και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα. Και αποστήλασα πίνδυλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν είναι άδεια από τον Κύριο και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο. Ότι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι, εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτή, ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε, εγώ δεν θα είμαι. Άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα των Γολιάθ, των Φιλιστέων, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνετε η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ο νηδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος. Περιέμεινα δεν συλληπούμενον, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίληπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στον λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθόν εις των γραμματέων ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Θαρρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας και εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή. Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκω Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είναι εις Κύριος». Προσέξτε. «Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31, και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίον σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται και να ταυτίζεται με τον Κύριο. Με το πνεύμα, την καρδιά, κάποιος υποτάσσεται σε κάποιον. Και ο Κύριος θέλει το πνεύμα μας να είναι υποταγμένο σε αυτόν, η καρδιά μας. Παρόμοια και ο διάβολος θέλει την καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του, να το υποτάξει, ώστε να είναι ο άνθρωπος υποχείριό του, να τον χειραγωγεί και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αμήν. Είναι ο έσω άνθρωπος ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε αδελφοί. Τι δίνουμε, την καρδιά μας. Δηλαδή τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερο μας θέλω. Και η διάνοια, η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του πνεύματος. Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά. Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας. Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17, την πανοπλία. «Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε». Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. «Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης». Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. «Έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης». Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου, γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή. Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί αδελφοί, το πνεύμα μας, την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό, η διάνοια είναι επεφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4:1-11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί από του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτα 40 ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσι άρτη ηλίθι ούτη. Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι διαγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να του διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά είναι, να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπος τον διάβολο να εισέρθει στο δεύτερο του στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται. Φοβάται. Και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα. Να κυριαρχήσει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει τη νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με κάθε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έθεσε την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις θράψην. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Το πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπησε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδία αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργή του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η παιδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος ίνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί? Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωοπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη αυτό. Ο ευαγγελισμός είναι μεγάλη αναζωοπήρωση. Γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίχτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζεται πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ, ανθρωπίνως ομιλώ επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφίας διδάσκοντας και νουθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα. Σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α' Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ώστις άξις καλή, ώστις και θέλει εκτελέσει. Και θέλει εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοιά μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς και ξέρουμε ότι Εσύ Ιησού μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό. Να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει. Γιατί, όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του. Θέλει να προοδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλίσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην κλείνουμε, μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου. Γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β' Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16, θα διαβάσουμε το 14, έχει να κάνει με το βασιλιά Ασά. «Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά ο Υιός αυτού». Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. «Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλωτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών και να κάμνωση των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα διότι ησύχασε η γη και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης επειδή ο Κύριος έδωσε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τείχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ ήμεθα κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπρωσεν του Ασά και έμπρωσεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός μετ' αυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπρωσεν του Κυρίου και έμπρωσεν του στρατεύματος αυτού και έλαβον λάθυρα πολλά σφόδρα. Και επάταξαν πάσας τας πόλης Κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς και ελαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τας επαύλης των Πυμνίων και έλαβον πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά, 14 έως 16, στο Β' χρονικών, η φράση «να εξητούν τον Κύριο» είναι 8 φορές και συνολικά στα δύο βιβλία των χρονικών είναι 30 φορές αναφέρεται, το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει. Είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνει τη διαφορά. Το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εκζητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Καθώς μας το λέει ο ίδιος ότι εκείνοι οι οποίοι με ζητάνε με όλη μου την καρδιά, σε αυτούς θα φανερωθώ. Αυτό είναι το κλειδί, εάν θέλεις το Θεό μέσα στη ζωή σου. Να τον αναζητήσεις ολόψυχα. Σημαίνει ότι θα βάλεις πάνω από οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου. Τις δουλειές σου, τα πράγματα που περιμένουν, ό,τι και αν είναι αυτό, τις φυσικές απολαύσεις, θα τα βάλεις κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Αρχίσει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία. Και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας. Καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου,

Μου ζήλω στη σχέση μας με το Θεό και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης με δύο κουβέντες σου λέει πού κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά? Στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος? Αυτό που λέει ο λόγος και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εκζητήσουν τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά? Τι έκανε? Τρομοκρατήθηκε μήπως? Λογάριασε ότι εκείνοι είναι υπερδιπλάσιοι, πολλαπλάσια περισσότεροι από ότι οι δικοί τους στρατιώτες? Τι είπε στον Κύριο? Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. Όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση, πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν.
με αφορμή

0: Πει τη στάση του βασιλιά Ασά. Το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι «Εξητήσετε τον Κύριο». Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο, βιώνουν καταρχήν την ειρήνη. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα. Να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται ο λόγος, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση η καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης, για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή Εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από Εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό? Πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως. Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι. Είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο Μεγάλος Θεός. Αυτή η πίστη βαθιά μέσα στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. «Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ». Στον προφήτη λοιπόν. «Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς». Αδελφοί, θα ήθελα το βράδυ αυτό, αυτό το εδάφιο να μείνει μέσα μας, γιατί είναι το κλειδί. Εάν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, βλέπεις, ο Κύριος έκανε ελεύθερο. Σου έχει δώσει ελευθερία. Μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις. Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Να αλλάξει τα πάντα. Να σου δώσει την ορθή κρίση. Να σου δώσει δύναμη. Να σου δώσει ανάπαυση. Να σου δώσει ειρήνη. Να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. «Πολλήν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Ότε όμως εν τη στενοχωρία αυτών επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη εις αυτούς». Μπορείς να πεις, κάνε μια ανασκόπηση. Αν περνάς από έρημο ή ξερό τόπο, ο Κύριος τι κάνει? Σε περιμένει. Θα πεις, θέλω να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς? Το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές? Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις? Μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε? Στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ. Θυμάστε, είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, Και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, «Επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός». Τι του υπενθύμισε? «Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα? Επειδή όμως στηρίχθηκες τον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν». Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. «Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης». Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν, για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις, ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανί, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε? Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ? Τι έκανε? Μετανόηση. Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχισε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά, λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανί, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη, και τον έβαλε σε φυλακή, επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα, αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά, κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο, εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, έφτασε στο σημείο τι να κάνει όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. Αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του. Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει, όπως είπε ο Δαβίδ, «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα. Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους». Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος. Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές και από την άλλη μεριά ποιοι είναι, οι χλιαροί. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει, παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα. Εμπιστέψουμε. Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα, εντάξει θα το κάνω αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου. Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. Ναι Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό. Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου Τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε Εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια. Θέλουμε εκείνη την ημέρα ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια τη ζωή του καθενός μας πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ» επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες στην αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει η υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δοδοκιμασμένο και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία Του, να έχεις εμπειρίες μαζί Του, να αυξάνει η πίστη σου και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα Του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία του πατέρα Του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε, καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχεις το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας. Να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου, όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε, πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε, και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε, ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε, να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου. Γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριέ μας, ο λαός ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού.
2: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και την πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, και είπαμε ότι αναφέρεται στη πνευματική ζωή του, ήτο το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν, και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το λόγο του Κυρίου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε αιώνια, πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή, είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη, στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αναμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήτο το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε μας και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος, το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή. Δόθηκε λοιπόν δωρεάν. Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και το αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τον λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πώς αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πώς εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού τον τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιώνται και φεύγουν. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδια. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλο σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι δηλαδή που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλο σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδερφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. το στοιχείο του κόσμου, το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαΐς 2:8 λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για να πιάσει το φακί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας. Υπάρχει φιλοσοφία στον κόσμο? Άπειρη. Μιλάς με ανθρώπους και φιλοσοφούν. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λες επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Φιλοσοφούν. Και ποιος ξέρει τώρα ποιος τα έγραψε αυτά? Και του λες ποιος τα έγραψε, του αποδεικνύεις και πάλι εκεί είναι. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, ο άνθρωπος μέσα του δεν θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά, και ξέρουμε με τους γνωστικιστές, τι κάνανε? Θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματέας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάσει το φακί. Να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει ο άνθρωπος στην αιώνια ζωή. Και όλοι μας αδελφοί θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο, λέει βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για της φιλοσοφίας και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζος λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει, δηλαδή να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει γι' αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μην σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδερφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται. Έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος. Ο κόσμος, οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου, αυτά τα τρία. Μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει μην τα αγαπάς αυτά, Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή μας, που μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α' Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α' Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου.

Εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάναμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά πού δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή, άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον Πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός. Ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α' Ιωάννη. Ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε για το τον αγαπάς τον κόσμο ή να αγαπάς τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο Κύπνο δεν λέει υπάρχουση. Λέει και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Δηλαδή έχουν γεννηθεί. Ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομαι. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν. Πώς έγιναν αντίχριστοι. Πού ήταν αυτοί πριν. Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθον για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης, γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά.

0: Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξημών εξήλθουν. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκίνισμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Σπόρος μπορεί να μπει και μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήτανε στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα. Άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση. Και σύγκριναν την γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι, αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μορία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Δεν τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξημών εξήλθουν. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο Αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν. Ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς? Θα μείνουν έτσι? Στον καιρό του Ιωάννη έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν, ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα? Τι λέτε? Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία? Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυταν. Τι κήρυταν? Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής. Και τι κάνανε? Δεν σταμάτησαν. Κήρυταν. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι, αδερφοί, δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι? Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχεις ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου? Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο? Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδελφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτό είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Αλφα Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε για τις χάρτες του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην, λέει, να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο που να βολεύει όλους και να ζουν και να λένε ότι είναι του Κυρίου, αλλά είναι αγαπάνε και τον κόσμο. Όμως, ακούστε τι λέει στην Αλφα Ιωάννη. Και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Είναι αυτή και είσαι και εσύ. Είναι αυτή που θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, που αγαπάνε τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου, που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζονται, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον, αδερφέ, εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε, τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα όλη τη ζωή μου στις ειδονές του βίου, στη μάταια απάτη, στην απάτη του πλούτου, μέρημνες, ιστορίες, να τρέξω από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Και τελικά, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξεχωρίζουν από ένα γεγονός, ότι γνωρίζουν το σκοπό της προσκλήσεώς τους. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλουν να συμβιβάσουν το Λόγο του Θεού, που είναι, αδερφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει, εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτήν η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει, φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Ταύτα σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, νοθεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι? Πόσοι έχουν αναγεννηθεί? Ξέρετε πώς τους λέει ο Λόγος του Θεού? Πολύ καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, που όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί. Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Τα αυτά σας έγραψα περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Και ακούστε, λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει το πνεύμα του και μας δίνει και το χρήσμα του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι, έπρεπε να ζωοποιηθεί ο Λόγος, να γίνει ρήμα, να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός μας το δίνει, μας το παρέχει μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την πνευματική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος. Και τώρα τεχνία μένεται εν αυτό, στο χρήσμα, ή να όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει το χρήσμα, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός και υπάρχει και ο Αντίχριστος. Εμείς από ποια μεριά είμαστε? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά δεχτήκαμε τον Χριστό ότι αυτός είναι ο Μεσσίας ή ότι δεχτήκαμε αυτό το Άγιο χρίσμα και εμείς και λεγόμαστε χριστιανοί. Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον γεχρισμένο. Εβραϊκά είναι η λέξη Μεσσίας και χρισμένος. Και λεγόμαστε χριστιανοί, λέει στην Αντιόχεια πρώτον, ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί είναι οι ακόλουθοι του Χριστού και μένουν μέσα στο χρίσμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στις εντολές, μέσα στη ζωή του Χριστού που μας δίδαξε να ζήσουμε κι εμείς. Και μου έκανε εντύπωση, αδερφή, αυτό σήμερα. Υπάρχει το χρίσμα και υπάρχει και ένα αντίχρίσμα. Το αντίχριστου το χρίσμα. Είναι μια πάλι, ένας αγώνας. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. Λέει στην Α' Κορινθίους, αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει εκείνα τα οποία ο Χριστός, ο Θεός, πρόκειται να μας χαρίσει, και όταν λέμε να τα γνωρίσει, είναι να του αποκαλυφθούν όλα αυτά. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, το τοίο του ανθρώπου δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, σε μας λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος για το πνεύματός του. Για το πνεύματος. Καθώς ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του, όχι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του Θεού, και μαζί με το πνεύμα του Θεού τι ήρθε μέσα μας? Το χρίσμα. Το χρίσμα δεν είναι ένα λαδάκι που λαδώνουν τους ανθρώπους στο βάπτισμα, που τους βαπτίζουν στον ηπιο βάπτισμα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά του χρίσματος, αδερφοί, είναι που δίνουν σε μας κατεύθυνση το πώς είναι η πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε πώς είναι άραγε η πνευματική ζωή. Πώς είναι ο πραγματικός χριστιανός. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί ή κύβδηλοι χριστιανοί τελικά? Να δούμε λίγο τι κάνει το χρίσμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 61 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Τώρα κάνουμε ένα τσεκάρισμα. Να δούμε εάν αυτό το χρίσμα είναι μέσα μας. Και προσέξτε, λέει, εάν το χρίσμα αυτό μένει εν ημίν, τι μένει μαζί με το χρίσμα? Η αιώνια ζωή. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ωραία. Ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του. Μαζί με το πνεύμα του ο Κύριος μας δίνει και το χρίσμα του. Από πού καταλαβαίνουμε εάν έχουμε το χρίσμα και αν λειτουργεί αυτό το χρίσμα? Για ποιο λόγο μας το έδωσε και μας έχρισε? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Πώς πάει ο ευαγγελισμός μας? Πώς πάει? Εάν έχουμε το φρόνημα του κόσμου, ο ευαγγελισμός πάβει να υπάρχει. Γινόμαστε φίλοι με όλους και προσπαθούμε να έχουμε όλους, με όλους ειρήνη και να πάμε με τα νερά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί, πάει κόντρα στο ρεύμα. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία. Το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του αντίχριστου δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να ευαγγελίσουν τους φτωχούς. ούτε να γιατρεύσουν τους συντετριμμένους στην καρδιά. Τι τους ενδιαφέρει? Ο εαυτός τους. Και το πώς να υψωθούν πάνω από τους άλλους. Να δούμε λίγο. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Το χρήσμα. Το πνεύμα του Αντίχριστου θέλει να φτιάξει εχμαλώτους. Κηρύττει ελευθερία, ελευθερία ηθών, κηρύττει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η woke, λέει, ατζέντα που λένε. Μια ελευθερία. Πρέπει να απελευθερωθούν όλα, λέει. Και τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δημιουργούν εχμαλώτους. Βλέπεις τους ανθρώπους με διεστραμμένο νου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι πλέον εθισμένοι, είναι πλέον μέσα σε ένα τέτοιο λούκι που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Και η ανομία τους, η παρανομία τους και η διαστροφή τους τελικά είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Τι κρίμα. Ήρθε το χρήσμα για να κηρύξω εν αυτό, λέει, ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Ο Αντίχριστος ποτέ δεν θα πει για εκδίκηση του Θεού. Όλα καλά. Βαδίζεται. Να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Έλεον νεφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσιος αντί του πνεύματος της ακηδείας. Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρήσμα, δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου Σωθέμης χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρήσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρήσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή, τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί, και τι σημαίνει να οικοδομηθεί Σιών? Ναι, να οικοδομηθεί Σιών, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδελφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή. Και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει, όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε μας. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμό μου, ευόδους καλά μου, και κασίας και έλαιο από λάδι, λάδι δηλαδή. Και με αυτά να χρήσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του μαρτυρίου, την τράπεζα, όλα τα σκεύη αυτή στη λιχνία, τα σκεύη αυτή στο θυσιαστήριο, του θυμιάματος, του ολοκαυτώματος, των σκευών, τον υπτήρα, τη βάση, να τα αγιάσει, να είναι αγιότατα και μετά να χρήσει, λέει, και τους ιερείς ώστε να τους αγιάσει. Με αυτό το λάδι του χρήσματος. Ρέει το χρήσμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρησμένοι. Και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο των Χριστήριων Έλαιων. Και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσουν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία? Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τα βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων. Μετά στην εκκλησία της Εφέσου γιατί ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα. Τι έκανες? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού? Στο θάνατο. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό. Είναι εύκολο? Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εδάφια, δεν θέλω να διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους Ιούς της απευθείας. Πω πω πω. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αργυνάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, Σμύρνα, τι κάνουμε? Φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμο, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα και πώς γίνεται αυτό? Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα, έτσι. Έβγαζε την εξωτερική φλούδα και έπιανα την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας η σάρκα μας, όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα. και να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφοί, τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας, και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός: πορνεία, λυχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο, είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, τον χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό? Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να περνάμε ωραία, να γελάμε, να... και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. Μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. Και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω. Αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να βαδίσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφοί. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει, πού να τον ακολουθήσουμε. Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε. Σε αυτό το πνευματικό βάδισμα, το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε μας? Για ποιο λόγο? Μήπως ο Θεός άλλαξε? Άλλαξε δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης? Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο? Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρίσμα, δεν είναι χρισμένος, δεν ζει με το χρίσμα, το χρίσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε, αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντετριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί.
2: Αμήν.
1: Πάμε στα πόδια του Κυρίου, προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει.
2: Αμήν.
1: Και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι, έζησαν αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Είναι όμορφη η λατρεία που ψάλαμε δια του Πνεύματος, γιατί ο Κύριος μας χορηγεί το Πνεύμα του το Άγιο. Θέλει να ζούμε μέσα σε αυτό. Θυμάστε όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος και μίλησε εκεί στην Κόρυθο και λέει «Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε». Σκεφτείτε το Θεό σαν την από μια θάλασσα και είμαστε μέσα, ως τα ψάρια μέσα. Που ο Θεός είναι παντού. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Και είναι με το Πνεύμα του παντού ο Κύριος μας. Όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα του να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είμαστε μέσα στον Κύριο και μου κάνει εντύπωση όλος ο κόσμος θέλει να ζει εδώ στη γη. Και αμαρτωλοί και μη αμαρτωλοί και άγιοι θέλουν να ζουν γιατί είναι ο Θεός εδώ. Όταν πάρεις μια χούφτα χώμα και το βγάλεις και το μυριστείς και λες ευχαριστώ Κύριε. Βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τα αστέρια, να πιεις ένα κρύο δροσερό νερό όταν είσαι κουρασμένος, διψασμένος ή να φας ένα καλό πιάτο φαγητό και λες ευχαριστώ, δεν θες να τα στερηθείς αυτά. Και μπορεί να είναι και ένας παππούς που να έχει τα προβλήματα υγείας του, αλλά θέλει να ζήσει κι άλλο. Έχει χαρές η ζωή, να δει τα εγγονάκια του, να τα φιλήσει, να παντρέψει τα παιδιά του, να χαρεί, να πιει ένα ποτήρι κρασάκι. Είναι αυτά που ο Θεός έβαλε, έδωσε μέσα στον κόσμο. Όμως θέλει ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας, εκτός που είναι παντού. Δηλαδή να απλώσει μέσα μας, να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Να έχουμε κοινωνία μαζί του και αυτός μαζί μας. Για να γίνει αυτό όμως, Ρωμαίους 11:6, όλα αυτά αδερφοί για να λάβουμε από τον Κύριο γίνεται με πίστη. Λέει, γιατί πολλοί λένε θα δουλέψω για τον Κύριο, θα κάνω πράγμα τον Κύριο, να δει τη ζωή μου, που ακούγεται λογικό, ότι θες να κάνεις πράγματα, καλά έργα, για να σε δει ο Θεός και να σου προσφέρει περισσότερα. Αν όμως λέει κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Όταν κάποιος δουλέψει και λέει αφεντικό, θέλω το μισό μου, δούλεψα. Ορίστε, πάρε τόσα, μου το χρωστάς. Αν όμως είναι χάρη και σου δίνει τα χρήματα, ας πούμε ότι είναι χρήματα, χάρη, είναι χάρη, δεν μπορεί να πεις το θέλω, σαν μισθός. Γιατί η χάρη δεν είναι πλέον χάρη. Η δε χάριτη ουκέτη εξέργων. Επί η χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Δηλαδή σε αυτό το απόσπασμα, όπως και σε άλλες που θα δούμε με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις χάρη και έργα. Μιλάμε για καλά έργα, θεάρεστα. Αλλά με τη χάρη ο Απόστολος Παύλος την ελεύθερη άξια ευλογία του Θεού, πώς την εννοεί, ότι δίνεται ακόμη και στους ανάξιους, ακόμη και σε αυτούς που δεν τους αξίζει, ο Θεός το δίνει, γιατί ακριβώς είναι χάρη. Με τα έργα εννοεί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη δική του ικανότητα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Να τον φέρει κοντά του, να δείξει «Μπορώ να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα για σένα, Θεέ, να ανέβω αυτόν τον βουνό και να το κατέβω. Μπορώ, θα κουραστώ, θα υδρώσω, αλλά θα το κάνω για σένα». Είναι έργο. Και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι αυτοί οι δύο τρόποι λήψης από το Θεό, χάρη, έργα, κοντράρονται. Δεν μπορούν

κατά αιών είναι ένα 17. Αυτό οδηγεί στην περαιτέρω αντίθεση μεταξύ χάρης και νόμου. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρης και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, οι άνθρωποι έπρεπε να κερδίσουν την ευλογία του Θεού με αυτά που έκαναν για τον εαυτό τους. Μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις. Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου, τηρά το Σάββατο, κάντε αυτά, κάντε όλα και θα έχεις την ευλογία μου, λέει ο Κύριος. Μέσω του Ιησού Χριστού τώρα η άξια ευλογία και η εύνοια του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Κύριος περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε τα λύτρα στη θέση μας. Όλα όσα λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο από το Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι με χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αυτή τη χάρη δεν είναι με έργα, αλλά με πίστη. Δέχεσαι αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει, αυτό που έκανε ο Κύριος, η θυσία του και λες, Κύριε, το δέχομαι, με πίστη. Εφεσίους 2:8. Τι γαρ χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια πίστεως. Και τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε. Δηλαδή η βασική αρχή που έδωσε ο Παύλος σε αυτό το απόσπασμα μπορεί να το δούμε σε τρεις φράσεις. Χάρη, πίστης, δώρο. Όχι εξ έργων. Με τη χάρη, δια πίστεως. Μα να μην κάνω κάτι κι εγώ, όχι λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις θα μου το χαλάσεις. Εφαρμόζει τη λήψη κάθε προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Να δούμε και ένα στους Γαλάτας 3:13. Γιατί ο Παύλος εφαρμόζει την αρχή πώς να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Λέει, Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα, ότι γέγραπτε, επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο και κρεμάστηκε από το ξύλο, έγινε κατάρα για μας. Πήρε αυτός την κατάρα μας, τα αγκάθια, που πες τον Αδάμ αγκάθας και ατριβόλουσα βλαστάνη γη, αυτό το πήρε πάνω του για να μας ελευθερώσει εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Λέει ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου που διατίθεται στον άνθρωπο μέσω του λυτρωτικού έργου που ο Κύριος Ιησούς έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ένα μέρος της συνολικής προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού της θυσίας. Και αυτόν τον δώρο, όπως και κάθε άλλη προμήθεια της χάρης του Θεού, δεν γίνεται από τα καλά μας έργα, αλλά το λαμβάνουμε μέσω πίστης. Αυτό το ερώτημα, Γαλάτας 3:2, για το πώς λαμβάνετε το δώρο του Πνεύματος του Αγίου, προφανώς είχε εγερθεί στην Εκκλησία των Γαλατών, εκεί που γράφει την επιστολή ο Παύλος προς Γαλάτας, και κάνει αρκετές αναφορές ο Απόστολος Παύλος εκεί. Λέει, τούτο μόνο θέλω μαθήν αφημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοή πίστεως. Τους θυμίζει πως ήταν, γιατί είχαν επιστρέψει πίσω. Στο 5. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμισεν ημίν εξ έργων νόμου ή εξ ακοή πίστεως. Και λίγο πιο κάτω στο 14. Ή να εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού ή να την επαγγελία του πνεύματος λάβουμεν διά της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά τα λίγα εδάφια, τρεις φορές ο Παύλος τονίζει ότι η λήψη του πνεύματος γίνεται με πίστη. Όχι επειδή είμαι πολύ καλός, όχι επειδή λιώνουν τα γόνατα μου στην προσευχή, όχι επειδή νίστεψα 7 μέρες και έφαγα λίγο και ξανανίστεψα κλπ. Κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαραίτητη προετοιμασία για τους πιστούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο είναι να γνωρίσουν τον Λόγο, να διδαχτούν τις γραφές σχετικά με τη φύση της πρόνοιας του Θεού για αυτούς και πώς μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν την πρόνοια μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Δηλαδή διδάσκεις τη ψυχή και της λες αυτό και αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστεψέ το, δέξου το και θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Να ξέρεις, να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Αν δοθεί αυτό το είδος βιβλική

0: της διδασκαλίας και ληφθεί πρώτα με πίστη από αυτούς που εξητούν, αναζητούν το Πνεύμα, το Άγιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη προσπάθεια για παραλαβή του δώρου. Γιατί υπάρχουν πιστοί αδελφοί που για χρόνια λέει προσεύχομαι, προσεύχομαι και εγώ δεν λαμβάνω το Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν μιλώ γλώσσες. Οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν το έχω. Η επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας υπονοεί ότι οι χριστιανοί εκεί είχαν αρχικά λάβει με πίστη το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δώρο του Πνεύματος του Αγίου και έτσι είχαν εισέλθει σε αυτήν την πληρότητα της πρόνοιας του Θεού για αυτούς. Αλλά ήρθαν μετά άλλοι διδάσκαλοι και είπαν ναι, εντάξει ο Χριστός, εντάξει η θυσία, αλλά ο νόμος να κάνουμε και τη Χριστό, εντάξει τη θυσία του, αλλά να κάνουμε και τα έργα. Να κάνουμε και περιτομή τα παιδιά μας. Γιατί, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Θα τα βάλουμε μαζί να είμαστε τέλειοι. Και είχαν εμπλακεί σε ένα νομικήστικο σύστημα που είχε επικαλυφθεί πάνω από το Ευαγγέλιο, πάνω από τα καλά νέα. Και είχαν αρχίσει να χάνουν την αρχική τους εικόνα με την παραλαβή του δώρου του Θεού διαπίστεως, με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί έλεγαν ότι πρέπει να κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και ο Θεός αν θέλει να μου το δώσει, να μου το δώσει. Και άρχισαν και έχαναν από αυτό που είχαν. Και άμα διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος είναι θυμωμένος που τη γράφει, δηλαδή οργισμένος. Λέει να κάνουμε περιτομή τα παιδιά, λέει να τα κόψουν εντελώς τα όργανα τους αυτοί που θέλουν να λέει να κάνετε περιτομή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να θυσιαστεί για να πάμε πίσω στον νόμο. Ένας κύριος σκοπός της επιστολής του Παύλου είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτούς και να τους καλέσει να έρθουν πίσω στην απλότητα της πίστης τους, στην αρχή. Όπως ήταν όμορφα, ωραία και ο Κύριος ενεργούσε με τη χάρη. Πως αρχικός άνθρωπος δεν μπορεί τη χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει. Γιατί έτσι είναι στο φυσικό κόσμο. Ομάδες χριστιανών σε διάφορα μέρη σήμερα απειλούνται από το ίδιο είδος σφάλματος για το οποίο ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες τότε. Δηλαδή σε πολλά μέρη υπάρχει τάση να επιβάλλεται ένα είδος τεχνικής, ένα σύστημα για όσους αναζητούν το δώρο του Θεού. Θα σε βάλουν εκεί στη μέση για να αρχίσουν από πάνω σου φωνάζουν, σου πει ανοίξε το στόμα σου, μίλα, μίλα, μίλα, λέει ασυναρτησίες και θα έρθει το Πνεύμα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το κάνουν, ίσως κατεβεί γιατί δεν το βλέπουν αλλιώς. Ενώ ο Κύριος μας λέει πώς έρχεται. Δεν είναι ούτε με τεχνικές, ούτε με... Εντάξει, μπορεί καλοπροαίρετα να το κάνουν όσοι το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές που ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. Σε ορισμένα μέρη, μάλιστα, η έμφαση δίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στάση, όπως είπα. Δηλαδή, να επαναλαμβάνεις ορισμένες φράσεις συνέχεια, ίδιες λέξεις κλπ. Και μπορεί να μην είναι αντιγραφικό εντελώς αυτές οι μέθοδοι, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η συγκεκριμένη στάση ή η μορφή των λέξεων, αντί να είναι απλώς μια βοήθεια στην πίστη, γίνεται ένα υποκατάστατο. Δηλαδή, η τεχνική ακυρώνει το ίδιο τον σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Να λέω γλώσσες? Να λέω και εγώ γλώσσες, να λέω συλλαβές εκαταλαβίστικες για να είμαι σαν τους άλλους? Ο σκοπός είναι ο Κύριος να απλώσει μέσα σου και να σε ευλογήσει με την παρουσία του και να ανοίξει, να αλλάξει η ζωή σου. Να σκέφτεσαι αλλιώς, να μην πειράζεσαι όπως πειραζόσουν ως τώρα, να ελευθερωθείς και εντελώς από την αμαρτία, αν ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα, και να προχωρήσεις να τρέξεις με τον Κύριο. Δηλαδή, τέτοιες μέθοδοι αντί να βοηθά τους αναζητές να λάβουν το Πνεύμα του Άγιο, στην πραγματικότητα μπορεί να τους εμποδίζει κιόλας, γιατί κολλάνε σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής, πολλά καλοί αδερφοί λένε πόσο καιρό, έχω δοκιμάσει τα πάντα, κάνω δοξολογία ώρα, έχω πει αλληλούια, σηκώνω τα χέρια μου, έχω νηστέψει, έχω κάνει τα πάντα, απλά σε μένα δεν λειτουργεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν το ίδιο λάθος που κάναν οι Γαλάτες. Αντικαθιστούν την πίστη με τα έργα. Δηλαδή μια τεχνική για την απλή ακοή του Λόγου του Θεού. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους Γαλάτες. Να επιστρέψουν στην ακοή της πίστης. Δηλαδή, χρόνοι οι αναζητητές σαν αυτούς δεν χρειάζονται περισσότερη δοξολογία, δεν χρειάζονται περισσότερες φωνές. Δεν χρειάζεται να υψώνεις τα χέρια σου ώρες και να κουράζεσαι. Χρειάζονται νέες οδηγίες από το Λόγο του Θεού σχετικά με τις δωρεάν παροχές της χάρης του Κυρίου μας. Πώς εργάζεται ο Κύριος. Εγώ θυμάμαι για να βαφτιστώ πνευματικά πέρασαν 3 χρόνια. Νίστευα, κουραζόμουνα, προσευχόμουνα, τίποτε. Λέω, τι να κάνω. Και ήρθε μια ώρα εκεί που δεν το περίμενα. Απλά με πίστη ήρθε. Και λέω, μα έτσι είναι τελικά. Γιατί ξεγελιόμαστε, αδερφοί, και θέλουμε να πληρώσουμε σε εισαγωγικά το πολύτιμο δώρο, που είναι πολύτιμο δώρο. Δεν αφιβάλλει κανείς. Θυμάστε στις πράξεις ο Σίμωνας ήθελε να πληρώσει τους Αποστόλους για να έχει την εξουσία να βάζει τα χέρια και να λαμβάνουν πνευμανάγιο. Και από εκεί βγήκε και η Σιμωνία, δηλαδή να πληρώνουμε για ενέργειες θεϊκές. Αν μπορώ δηλαδή με τα λεφτά μου να βάζω θέσεις, να κάνω ό,τι θέλω. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πληρώνει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει τυφλούς, κοφούς και να λέει: εγώ το έχω αυτό στο χέρι μου. Αν δεν έρθετε σε μένα, δεν γίνεται τίποτα. Τι τρομερό θα ήταν. Κατά γενική αρχή, όπου οι άνθρωποι αναζητούν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει πάντα να προηγείται μια περίοδος διδασκαλίας από το Λόγο του Θεού και μετά οποιαδήποτε περίοδος προσευχής. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος, έχεις 30 λεπτά να βοηθήσεις αυτόν τον άτομο να λάβει πνευμανάγιο. Παρά να κάτσεις 30 λεπτά να προσεύχεσαι και να του φωνάζεις από πάνω και να κάνεις, δίδαξε τον τα 15 λεπτά το Λόγο του Θεού, τι λέει, τα εδάφια, πώς είναι, με τη χάρη, ήσυχα, όμορφα, ωραία, και θα κάνεις και προσευχή μετά. Άρα βλέπουμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος ορίζεται από τον Παύλο ως η ακοή της πίστης. Αλλά, αδερφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φυλαχθούμε από τη λαθασμένη εμπειρία. Τι είναι πίστη? Γιατί και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η πίστη δεν υποκαθιστά την υπακοή. Δηλαδή, να κάνω ό,τι θέλω, αφού έχω πίστη, ο Κύριος θα μου τα δώσει. Η αληθινή πίστη εκδηλώνει πάντα την υπακοή. Και έτσι η υπακοή γίνεται τόσο η δοκιμή, όσο και η απόδειξη της πίστης. Και αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όσο και για οποιοδήποτε άλλο τομέα της χάρης του Θεού, που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος, οποιοδήποτε ουράνιο δώρο. Πράξεις 5:32. Ο Απόστολος Πέτρος, στην υπεράσπιση του, όταν τον έβαλαν στο Εβραϊκό Συμβούλιο, εστιάζει στην υπακοή ως την σωστή έκφραση της πίστης. Λέει, «Και εμείς ένσμεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα το Άγιο ο έδωκε ο Θεός της πειθαρχούς είναι αυτό». Σ' όσους πειθαρχούν σε αυτό. Σε αυτούς έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, μιλώντας για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος τονίζει την πίστη, ενώ ο Πέτρος εδώ βλέπουμε τονίζει την υπακοή. Είναι ο συνδυασμός. Αλλά αν μου πείτε, μα αφού για μιλάμε για πίστη και ότι είναι χάρη, πώς πρέπει να κάνουμε την υπακοή? Η υπακοή δεν είναι ένα είδος έργου? Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Η αληθινή πίστη συνδέεται πάντα με την υπακοή. Η πλήρης πίστη που θα οδηγήσει σε υπακοή. Ένας που αγαπά τον Κύριο, τον πιστεύει, τον δέχεται, θέλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Πέτρος εδώ λέει ότι όταν η υπακοή μας είναι πλήρης, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δικό μας. Τώρα στην αναζήτηση του δώρου αυτού, πώς πρέπει να εκφράζεται αυτή η υπακοή που λέμε? Υπάρχουν κάποια βήματα, να τα δούμε έτσι στη σειρά. Τα δύο πρώτα βήματα είναι η μετάνοια και το βάπτισμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξεις 2:38, αναφέρονται από τον Απόστολο Πέτρο. Πέτρος δε προς αυτούς είπε, μετανοήσατε, 1, και βαπτιστήτο, 2, έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών ημών, και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα δύο βήματα που λέει ο Πέτρος είναι μετάνοια, βάφτισμα. Μετανοείσαι, ναι, βαφτίζεις το νερό, μπλουμ, yes, και μετά θα έχεις και το πνεύμα. 1, 2, 3. Η μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλαγή καρδιάς και στάσης απέναντι στο Θεό που τι κάνει, ανοίγει το δρόμο για τον αμαρτωλό να συμφιλειωθεί με τον ουράνιο πατέρα για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Ο Κύριος πλήρωσε τα λύτρα στο Σταυρό, ναι, δωρεάν για μας, ακριβά για Αυτόν, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς που δεν μας άξιζε, αλλά πρέπει να έρθει μετάνοια για να δεχθεί ο Κύριος τη θυσία του Κυρίου για σένα. Και στη συνέχεια το βάπτισμα είναι μια, το είπαμε έτσι τις προηγούμενες φορές, είναι μια εξωτερική πράξη με την οποία ο πιστός μαρτυρεί την εσωτερική αλλαγή που επιτελείται από τη χάρη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο βήμα προς την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται από τον Κύριο Ιησού, λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, που πήγε εκεί στη γιορτή ο Κύριος, λέει «Εάν της διψά, ερχέστο προς εμέ και πεινέτο». Ας πίνει, που είναι μια ενέργεια αυτή που πρέπει να κάνεις. «Ο πιστεύων εις εμέ», λέει στο 38, «καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Όσοι έχετε την εμπειρία της βάπτισης, είναι σαν τα ζωντανά νερά που τρέχουν από την κοιλιά σου και βγαίνουν έξω. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 39, ο Ιωάννης εξηγεί ότι αυτή η υπόσχεση του Ιησού αναφέρεται στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτό». Γιατί δεν είχε ακόμα πνεύμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Όταν έφυγε ο Κύριος, μετά ήρθε και τους βάφτισε με το Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Και Ματθαίος 5:6, αυτό συμφωνεί με όσα λέει και ο Κύριος Ιησούς, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβεις, πρέπει να πεινάς πνευματικά και να διψάς. Τι εννοώ? Αν δεν έχεις, γιατί υπάρχουν ολόκληρα εκκλησιάσματα που δεν είναι βαφτισμένοι, ούτε το διδάσκουν, ούτε το θέλουν, ούτε το σκέφτονται, γιατί λέει ήταν για τότε. Και λέμε, καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλοί? Α, καλοί, καλοί άνθρωποι, άγιοι, αγαπούν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος δεν τους επισκέφτεται με το Πνεύμα του το Άγιον και να είναι βαφτισμένοι και με γλώσσες? Διότι δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν έχουν διδαχτεί. Ο Θεός, αδελφοί, δεν σπαταλά τις ευλογίες τους εκείνους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν την ευλογία. Είναι εκεί τα δώρα. Μπορώ να σας πω, είναι δοσμένα ήδη. Όπως και η θεραπεία όλα, ο Κύριος έκανε το έργο του στο Σταυρό. Είναι δοσμένα. Αλλά αν ο άλλος δεν απλώνει το χέρι να το λάβει, δεν το ζητάει, δεν νιώθει την ανάγκη, ο Κύριος δεν το δίνει. Δεν του έρχεται στη ζωή του. Γιατί πολλοί κατομολογία χριστιανοί που ζουν αξιοσέβαστη ζωή δεν λαμβάνουν ποτέ την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου, απλώς και μόνο επειδή δεν αισθάνονται ότι το χρειάζονται. Είναι ικανοποιημένοι χωρίς αυτήν την ευλογία και ο Θεός το σέβεται, τους αφήνει έτσι. Ξέρετε, από ανθρώπινη άποψη, μερικές φορές συμβαίνει εκείνοι που φαίνονται λιγότερο άξιοι να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, να είναι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ εκείνοι που φαίνονται περισσότερο άξιοι δεν το λαμβάνουν. Και λες, μα αυτός, αδερφός, αυτοί οι αδερφοί που είναι τόσο καλοί, πνευματικοί, προσεκτικοί στα βήματά τους, πώς και δεν βαφτίζονται και τα Α και ο Β το έχουν, που δεν βλέπουμε και τη ζωή τους να είναι και τόσο σπουδαία πνευματικά? Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά να λάβουν, ενώ οι άλλοι λέει, ευχαριστώ, έχω το λόγο του Θεού, διαβάζω, εντάξει, δεν μου χρειάζεται. Μπορεί να μην το λένε, αλλά έτσι νιώθουν μέσα τους. Λουκάς 1:53, αυτό εξηγείται από το λόγο του Θεού, είναι εκεί που είναι ο ύμνος της Μαριάμ. «Πεινώντας ενέπλησε αγαθών, γέμισε αγαθά, και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς», δηλαδή αδιανούς. Βλέπετε την αντίθεση? Αυτούς που πεινάνε, αυτό που λέμε έτσι, γιατί ο Θεός, αδερφοί, ανταποκρίνεται στις ειλικρινείς εσωτερικές μας επιθυμίες. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται από τη θρησκευτική μας ομολογία. Να κάνεις μεγάλες προσευχές και να μιλάς και να ακούγεσαι και να είναι άλλη τι ωραία που τα λέει. Λουκάς 11:13 παρουσιάζει επίσης το τέταρτο βήμα για να λάβεις κανείς το Πνεύμα το Άγιο. «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτό». Εδώ ο Κύριος αναθέτει στα παιδιά του Θεού την υποχρέωση να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους το δώρο του Πνεύματος του Αγίου. «Πόσο μάλλον ο Πατήρο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτόν». Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που λένε, αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Δεν θα τον πιέζω εγώ, να τον ενοχλώ εγώ. Δεν έχω ανάγκη να το ζητήσω. Αφού είναι δώρο, ο Κύριος μπορεί να μου το δώσει το δώρο. Αυτή η στάση όμως, αδερφοί, δεν είναι βιβλική. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ξεκάθαρα ότι τα παιδιά του Θεού πρέπει να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους αυτό το ιδιαίτερο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού ζητήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να το λάβουμε. Εδώ που είμαστε, Ιωάννης 7:37. Ο Ιησούς το ονομάζει αυτό «ας πίνει», γιατί λέει «εάν της δίψα, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να ληφθεί με αρνητική στάση ή παθητική στάση. Εγώ είμαι εδώ και αν θέλει να έρθει να με βρει. Πρέπει εσύ να πάει να πιείς από την πηγή. Κανείς δεν μπορεί να πιεί παρά μόνο με δική του ενεργή βούληση. Και κανείς δεν μπορεί να πιεί με κλειστό το στόμα. Ψαλμός 81:10. Γιατί όπως συμβαίνει στο φυσικό, έτσι συμβαίνει και στο πνευματικό. Το δεύτερο μισό. Λέει πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Πλάτινε το στόμα σου για να το γεμίσει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός δηλαδή να γεμίσει ένα κλειστό στόμα. Όσον απλόν και φαίνεται, υπάρχουν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να λάβουν την πληρότητα του πνεύματος, απλώς και μόνον επειδή δεν καταφέρνουν να ανοίξουν το στόμα τους. Δηλαδή δεν κάνουν την κίνηση που πρέπει, την ενέργεια που πρέπει. Και μετά την πόση που είπαμε, το έκτο και τελευταίο βήμα για να λάβουμε το Πνεύμα του Άγιο είναι η παράδοση. Δηλαδή ο Παύλος μιλάει στους χριστιανούς, Ρωμαίους 6:13, για τη διπλή παράδοση στο Θεό. Λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικαίαστε αμαρτία, αλλά λέει, παραστήσατε εαυτού στο Θεό, όσοι εκ νεκρό ζώντας και τα μέλη μόν όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Όπλα όργανα δικαιοσύνης. Δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια τίθενται μπροστά μας ως χριστιανοί. Η πρώτη παράδοση είναι του εαυτού μας, παραστήσατε εαυτούς στο Θεό όσοι εκ νεκρών ζώντας, και η παράδοση της θέλησης και της προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει βέβαια και ένας περαιτέρω βαθμός για τα φυσικά μας μέλη που τα παραδίδουμε στον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, λέμε να παραδοθώ στον Κύριο. Αυτό τώρα δείχνει μια εμπιστοσύνη σε κάτι άγνωστο. Ο άλλος λέει τώρα να παραδοθώ στο Θεό, μα και τι θα γίνει. Θέλουμε πολλές φορές να κρατάμε εμείς τα χαλιναριά εντελώς. Αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας, τη θέλησή μας, παραδεινόμαστε στην υπακοή του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού, αλλά διατηρούμε την άσκηση της δικής μας κατανόησης, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε τι μας ζητάει. Και παραδίδοντας ωστόσο τα φυσικά μας μέλη, προχωράμε πέρα από αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να μην επιδιώκεις πλέον να κατανοήσεις ούτε και διανοητικά τι θέλει ο Θεός. Ανοίγεσαι στον Κύριο, παραδίδεσαι και είσαι σε αναμονή. Τι θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποιον τρόπο, δεν θα του πούμε εμείς. Περιμένεις το ουράνιο δώρο να έρθει ο Κύριος όπως θέλει αυτός την ώρα που θέλει. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπεφύλακτον έλεγχο το φυσικό σου μελών και επιτρέπεις τον Κύριο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Χωρίς να απαιτείς να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός αυτή την ώρα ή γιατί το κάνει. Είναι λίγο δύσκολο, αν δεν έκανες τα άλλα βήματα, αλλά το να παραδοθείς είναι σαν να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και λες τώρα θα βουλιάξω ή θα πατήσω. Δεν το ξέρεις, πρέπει να το κάνεις με πίστη. Το να παραδοθείς δεν είναι εύκολο για έναν λογικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο της σάρκας. Μόνο όταν κάνουμε αυτή τη δεύτερη παράδοση φτάνουμε στο σημείο της πλήρους ανεφόρων παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην πληρότητά του και αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελών μας. Οι βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιον, οι δυναμικές που αυτοί που το έχουν το λένε χρόνια μετά, ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινόταν εκείνη την ώρα. Ήμουν αλλού. Αυτό σημαίνει παράδοση όμως. Ο άλλος λέει, όχι, να γίνω και ρεζίλ, να με δουν οι άλλοι, όχι, εγώ θα έρω να ελέγχω την κατάσταση. Το Πνεύμα του Άγιον είναι Κύριος. Είναι ο Κύριος και έρχεται, σου κάνει τη χάρη, γιατί είναι με χάρη, να σε επισκεφθεί και να δράσει όπως θέλει. Η σάρκα πολλές φορές αντιδράει. Μπορεί να φωνάξεις, να τσιρίξεις, γιατί δεν είναι μαθημένη να πάρεις το μυαλό σου και να το βάλεις στην άκρη και να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει όπως θέλει. Είναι η παράδοση. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπιφύλακτον έλεγχο των φυσικό σου μέλλον και επιτρέπει στον Θεό να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Και αδερφοί, το συγκεκριμένο μέλος που ελέγχει πλήρως, ποιο μέλος του σώματος είναι το άτακτο μέλος μας, που δεν μπορεί κανείς να το δαμάσει, που λέει στον Ιάκωβο? Η γλώσσα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Με αυτό λαμβάνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και όλες τις περιπτώσεις της Αγίας Γραφής και στην Καινή Διαθήκη, όπου ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο, πάντα τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Είναι η ένδειξη, δηλαδή, ειδικά μόλις πρωτοβαπτίζεσαι, οι γλώσσες. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω, είναι καταλαβιστικές. Μήπως δεν είναι από τον Θεό, μήπως είναι κάτι. Και μπορεί να σκεφτούνται ότι είναι και πονηρά και μπορεί από τον διάβολο και όχι, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος λέει, εντάξει. Ο Λόγος του Θεού λέει, αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πώς είναι οι γλώσσες των αγγέλων, τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις. Δεν μπορείς να λες τώρα και το Πνεύμα του Άγιον και να λες μήπως είναι ο διάβολος. Εκεί δεν έχεις παράδοση. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο, εφόσον λέει εσείς πονηροί όντες. Άνθρωποι, έτσι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Θα έρθει ο παιδάκι να σου ζητήσει αυγό και θα του δώσει σφίδι, θα του δώσει σκορπιό. Εγώ λέει που είμαι ο πατέρας ο ουράνιος, θα σας δώσω καλή δόση όταν μου ζητάτε Πνεύμα Άγιον, τι θα σας δώσω. Ξέρω να δίνω καλές δόσεις, αλλά αυτό πρέπει να το εμπιστευτείς. Είναι ο λόγος γραμμένος. Είναι εκεί τώρα. Έτσι, όπως είπα, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Άρα λοιπόν, τα βήματα αυτά που τα διαδοχικά είναι μετάνοια, βάπτισμα, η δίψα, η αίτηση, να το αιτήσει, η πόσης, δηλαδή η λήψη, να θέλεις να πιεις, και η παράδοση, δηλαδή η παράδοση του ελέγχου των φυσικών μας μελών, πέρα από την άσκηση της πνευματικής μας κατανόησης. Τώρα το ερώτημα θα πει κάποιος, καλά, όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο ή όσους ξέρουμε άλλους, κάνανε και αυτά τα 6 βήματα όλα, πάντα. Όχι, γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει χάρη πάνω στη χάρη. Είναι η χάρη τους που εξουσιάζει. Όπου ο Θεός κρίνει κατάλληλο, είναι ελεύθερος να προσεγγίσει με τη χάρη του ψυχές που έχουν ανάγκη και να προσπεράσει κάποια βήματα. Δηλαδή, η χάρη του Κυρίου δεν περιορίζεται από τους όρους που αυτός επιβάλλει. Από την άλλη πλευρά όμως, όπου αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως, η πιστότητα του Θεού δεν θα στερήσει ποτέ την ευλογία που έχει υποσχεθεί. Θα το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα βήματα που είπαμε, μερικά παραλείπονται από άτομα που παρόλα αυτά λαμβάνουν την ευλογία αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, στο στρατό, μου έλεγε ένας άλλος στρατιώτης που ήταν πιστός, λέει, ευαγγέλιζα κάποιον. Ξέρετε, τα κρεβάτια στο στρατό είναι πάνω κάτω. Ήταν από κάτω ξαπλωμένος αυτός και από πάνω ήταν ο στρατιώτης που του μιλούσε. Και εγώ, λέει, μιλούσα από κάτω, του έλεγα για το έργο του Κύριου κλπ. Και σαν του μιλούσα, άρχισε και έλεγε γλώσσες αυτός. Έμεινα άφωνος. Εγώ, λέει, προσπαθούσα τόσο καιρό να λάβω με μανάγιον και σαν του μιλούσα, όχι μόνο αναγεννήθηκε, λέμε και γλώσσες την ίδια ώρα. Ούτε βαφτίστηκε στο νερό, ούτε. Και λέει, μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά του, ο Κύριος τον ευλόγησε. Ή έχουμε και παράδειγμα από τη Γραφή. Το παράδειγμα του Κορνήλιου, που έλαβε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα πριν βαφτιστούν στο νερό. Τους προσέγγισε ο Κύριος με την ελεύθερη και κυρίαρχη χάρη του, πέρα από τους όρους που επιβάλλονται στον λόγο του. Γιατί αδερφοί, άνθρωποι που λαμβάνουν το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν μια μεγάλη οφειλή στη χάρη του Θεού. Γιατί σίγουρα με αυτήν την ενέργεια δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα για υπερηφάνεια ή αμέλεια ή ανυπακοή, απλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Παρόλα αυτά που είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσπεράσει κάποια βήματα, οι βασικές προϋποθέσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή, δεν χορηγεί ο Κύριος ποτέ το πνεύμα του, όπου δεν υπάρχει μετάνοια, για παράδειγμα. Δεν πρόκειται κάποιος να είναι αμετανόητος και να βαφτιστεί πνεύμα Άγιο. Αποκλείεται. Και στη συνέχεια να υπάρχει η πνευματική δίψα και η προθυμία, τόσο για λήψη όσο και για παράδοση. Και ολοκληρώνοντας σχετικά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιο, είναι σκόπιμο να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση μεταξύ της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι για όσους υπακούν στο Θεό. Ακόμα και όταν ο Κύριος με τη χάρη του απονέμει αυτόν τον δώρο σε όσους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τους όρους του Λόγου του, αυτό δεν αφήνει περιθώρια για ανυπακοή. εκεί στο Πράξεις 10:44, όταν ο Πέτρος κήρυξε στο σπίτι του Κορνήλιου, το Πνεύμα του Άγιον έπεσε σε όλους όσους άκουαν το λόγο, λέει. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή η επίδειξη της χάρης του Θεού δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος είπε, αφού βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, είναι πλήρης, τα έχουν όλα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δεν υποκατηστά το λόγο του Θεού, αλλά λέει στο 48 πιο κάτω, προσέταξε δε αυτούς εν το όνομα του Ιησού Χριστού βαπτιστήνε. Να βαπτιστούν στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως βαπτίζονταν όλοι, πρώτη Εκκλησία. Ακόμα και για εκείνους που έχουν λάβει δηλαδή το δώρο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη του βαπτίσματος στο νερό παραμένει εντολή του λόγου του Θεού, που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή να πει κάποιος, δεν είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, αβαφιστήκα στο Σιμών στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβετε το Πνεύμα Άγιο. Εγώ αφού μετανόησα και έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να κάνω το δεύτερο βήμα. Όχι. Πρέπει να γίνει σωστά όλο το puzzle της πίστης. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, σε αυτόν τον τομέα των πνευματικών χαρισμάτων, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση από την πνευματική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εσύ δεν έλαβες. Α, άρα εγώ είμαι καλύτερος εισαγωγικά. Ενώ ξέρουμε ότι είναι χάρις του Κυρίου. Εμένα ο Θεός με έχει σε ιδιαίτερη θέση. Εγώ έχω άλλη σχέση με τον Κύριο, πιο βαθιά. Εγώ του μιλάω, μου μιλάει, είμαστε φιλαράκια. Εσείς όχι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αυτή η πνευματική υπερηφάνεια τελικά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά για κάποιον και έχει άτομα που όντως υπερηφανεύτηκαν. Όσο πιο πλούσια λαμβάνουμε από τα χαρίσματα της χάρης του Θεού, τόσο πιο πολύ είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε υπάκουοι και πιστοί στην άσκηση και διαχείριση αυτών των χαρισμάτων. Θυμάστε τις παραβολές με τους διαχειριστές, με τον οικονόμος, ο καλός οικονόμος, είναι τάλαντο. Ο Κύριος ό,τι δώρο σου δώσει, σου το δίνει για να το δουλέψεις σωστά και να δω τι θα κάνεις με αυτόν τον τάλαντο. Μουσική, μουσική. Δοξάζεις τον Κύριο με τη μουσική σου. Γερά πόδια, γερά χέρια. Τι κάνεις με αυτά τα γερά πόδια, γερά χέρια. Δέρνεις τους ανθρώπους ή τους ευλογείς τους ανθρώπους. Ό,τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνεις με αυτό. Βλέπεις τους άλλους υποδιέστερους και εσύ είσαι ο Θεός επί της γης, γιατί ο Θεός σε ευλόγησε. Αυτή η αρχή της ευθύνης για τη χάρη που λαμβάνουμε συνοψίζεται Λουκάς 12:48 στη διδασκαλία του Ιησού για τη στάση του οικονόμου. Γιατί λέει, παντί δε εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ό παρέθεν το πολύ, περισσότερον αιτήσεως είναι αυτόν. Δηλαδή, σε όποιον παρέθεσαν πολύ, περισσότερα θα του ζητηθεί. Άρα, αν ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα, περιμένει και πολύ καρπό. Περιμένει, τι θα κάνουμε αυτά τα δώρα. Ο άλλος δεν έχει, δεν περιμένει πολλά. Θυμάστε παραβολή με τα τάλαντα. Ναι, ο ένας ήταν τεμπέλης και πήρε το ένα και το έθαψε, κακός. Αλλά αυτός που είχε πέντε. Τα δύο τα έκανε 4, τα 5 τα έκανε 10. Δεν είπαν αυτού που ήταν 2, γιατί δεν τα κάνεις και εσύ 10. Του δώθησαν 2, τα έκανε 4. Ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος, τα διπλασίασε. Ο 5 τα έκανε 10, τα διπλασίασε. Είναι το ίδιο, μα είναι πιο πολλά αυτού που είναι 10. Ωραία, γιατί ήταν 5. Του δώθησαν πολλά, περίμενε πολλά ο Κύριος. Το άλλο του δώσαν πιο λίγα, πιο λίγα. Έτσι πάει. Και αυτός με το ένα, αν το έκανε 2, θα ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Δεν θα το έλεγε ότι έκανες 5 ή 10. Άρα, όσο πιο άφθονα λαμβάνουμε από τα χαρίσματα και τις χάρες του Θεού, μέσω πάντα του Ιησού Χριστού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υποχρέωσή μας για ταπεινοφροσύνη, για αφιέρωση, για αδιάλειπτη υπακοή, αδερφοί. Γιατί είναι, να μην πω δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι... Έρχεται ο Κύριος και ανοίγει την καρδιά του, γιατί το Πνεύμα του Αγίον τι είναι, είναι η καρδιά του Θεού. Ανοίγει την καρδιά του, τα σώψυχα του που λέμε, την ευαισθησία του και σου λέει, σου τα εμπιστεύομαι, τα πολύτιμα μου, δούλεψε με αυτά. Δεν θα τα καταφρονήσεις και να το παίζεις μάγκας ή υπερήφανος γιατί έχεις και άλλοι δεν έχουν, αλλά με ταπείνωση θα το δεχτείς και έτσι ο Κύριος θα το αυξήσει και θα το αυξήσει. Θέλει προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί λέει ο Κύριος κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας, δηλαδή για ίδιο όφελος, για να φανούμε εμείς να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ενώ ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, μην είναι ταπεινός και εγώ θα σε ευλογήσω. Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας, ευλόγησέ μας Ιησού μας με το Πνεύμα σου Κύριε, Ευχαριστούμε για κάθε πνευματική δύναμη που μας δίνεις, Κύριε μας, πόσο μάλλον το Πνεύμα του Άγιον που ζει στις καρδιές μας, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την Άγια Σου την παρουσία, Κύριε, για τις ενέργειες Σου, για κάθε δώρο, Κύριε μας, που έρχεται από το θρόνο Σου, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να είμαστε, Κύριε, πραγματικά ταπεινοί, όχι να δείχνουμε ταπεινοί, αλλά να είμαστε πραγματικά μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζουμε, Κύριε, αλλά Εσύ είσαι που μας γεμίζεις, Χριστέ μας Άγιε. Και εμείς να είμαστε ανυπάκουοι, απλοί, Κύριε μας, ήσυχοι, Κύριε μας, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι ο Κύριος και Εσύ είσαι που δίνεις καλές δόσεις στα τέκνα Σου. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου στη ζωή μας, Κύριε. Και κάνε μας χρήσιμα αγκία, Κύριε μας, εύπλαστα, να μπορούμε να εργαζόμαστε για Σένα, Χριστέ μας. Και μέσα από εμάς, Εσύ να ενεργείς γύρω μας, Κύριε μας, και να έρχεται ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μου αγγείο.

Τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Εάν ομολογούμε τα σαμαρτία σημών. Υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας λερώνονται. Και έτσι, για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο, κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα σαμαρτία σημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα σαμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία το γεφύρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή, ο σωτήρας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει και να καθαρίσει κάθε παράβαση, όπως διαβάσαμε, κάθε αμαρτία και κάθε αδικία. Κανένας άλλος, ασχέτως αν οι δογματικές εκκλησίες εκεί έξω στρέφουν τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Κύριος να ευλογήσει, όλοι οι άνθρωποι να δουν κατάματα με τα μάτια του Πνεύματος αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να τη ζήσουμε. Ένας είναι ο σωτήρας, ένας είναι ο μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έχει δικαίωμα να μεσητεύσει και να καθαρίσει, γιατί αναμάρτητα ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για να πάρει την κάθε μας κατάρα, ασθένεια και αμαρτία. Και χαιρόμαστε, αδελφοί, που έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, όπως λέει θεόπνευστα η Γραφή, Α προς Κορινθίους 15ο κεφάλαιο. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, που δίνει ζωή. Δίνει ζωή, αδελφοί, όταν μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή και μας γεννά μέσα από τη μήτρα της μάνας μας. Μας δίνει ζωή. Όταν μας αναγεννά, μας δίνει ένα νέο εσωτερικό εαυτό. Μας δίνει ζωή. Και κάθε μέρα, αδελφοί, όταν η αμαρτία φέρνει θάνατο, εκείνος καθαρίζει αυτήν και μας δίνει ξανά και ξανά ζωή. Το Πνεύμα που δίνει ζωή και καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Ο Παράκλητος, ο Μεσίτης, ο δίκαιος σωτήρας, ο αρχιερέας των ψυχών ημών. Αμήν. Και είναι τόσο ευλογημένο, αδελφοί, ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μάθει τον Κύριό του, να μην είναι λυπής στη σχέση του μαζί του. Να μην είναι λυπής. Γιατί όταν είμαστε λυπής και δεν έχουμε γνωρίσει στον βαθμό που πρέπει τον Κύριο, τότε αυτή η έλλειψη δεν μας αφήνει να ζήσουμε μια πιο νικηφόρα και θριαμβευτική ζωή, μια ζωή ελευθερίας. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Κύριός μου, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να κάνει, τότε είμαι ήσυχος και ασφαλής στην παρουσία Του. Αμήν. Να διαβάσουμε Ιακώβη επιστολή 5:16. Ιακώβη επιστολή 5:16. Όπως είπαμε σήμερα, το μήνυμα

μας έχει τίτλο «Πνευματική εξομολόγηση». Και διαβάζω. «Εξομολογήστε», επαναλαμβάνω, «εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη». Εδώ ο λόγος μας λέει να εξομολογούμαστε σε άλλους τα πτέσματά μας. Εξομολόγηση είναι η φανερή εξωτερική ομολογία. Είναι η ομολογία ενός σφάλματος. Η εκμυστήρευση ενός αμαρτήματος. Όλα αυτά τα πράττει ένας άνθρωπος θέλοντας να λάβει συγχώρεση. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί κάτι, θέλει να εξομολογηθεί μια αστοχία, μια παράβαση, μια αμαρτία του, ένα λάθος του, πρώτα θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσει συγχώρεση και μετά προσωπικά θα πάει στον άνθρωπο που έβλαψε και θα του ζητήσει συγχώρεση. Με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Όχι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους όπως διδάσκουν και πράττουν εκεί έξω οι δογματικές εκκλησίες. Αλλά στον Κύριο, ο οποίος όπως διαβάσαμε πριν λίγο σκεπάζει κάθε μας αδικία και αμαρτία, αλλά και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι άνθρωποι εξομολογόντουσαν ελεύθερα στο θύμα της αμαρτίας τους και στον Θεό για την αμαρτία τους. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι περισσότεροι άνθρωποι έπραταν την σωστή εξομολόγηση. Όταν υπέπαιδαν σε ένα λάθος, μπροστά στον Κύριο ζητούσαν συγχώρεση και παράλληλα έβρισκαν τον άνθρωπο που έβλαψαν και του έλεγαν συγγνώμη. Κατά τον 13ο αιώνα η Ρωμαϊκή Εκκλησία στην 4η Σύνοδο του Λατεράνου στη Ρώμη πέρασε η εξομολόγηση να γίνεται υποχρεωτικά στον ιερέα. Μετά ο Θωμάς ο Ακινάτης το 1260 μετά Χριστό κατέταξε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Το 1551 μετά Χριστό στην σύνοδο του Τριδέντου θεσπίστηκε να γίνεται στον ιερέα η εξομολόγηση υποχρεωτικά, μιας και έλεγαν ότι ο Θεός τους έδωσε στους ιερείς εξουσία να συγχωρούν αυτοί. Το 1642 μετά Χριστό αυτό πέρασε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ο Ρώσος θεολόγος Μόγκυλας το επικύρωσε. Αλλά μέσα στη γραφή ο μόνος ο οποίος συγχωρεί είναι ο Κύριος. Και όπως διαβάσαμε, σε εκείνον πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όπως επίσης και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Α Τιμοθέου 2.5. Α Τιμοθέου 2.5. Ο λόγος είναι τόσο απλός. Τόσο απλός εάν ο άνθρωπος θέλει να τον καταλάβει. Και πέστε μου σας παρακαλώ, υπάρχει σε αυτό το εδάφιο που τώρα θα διαβάσω κάποια δυσκολία ώστε ένας άνθρωπος να μην μπορεί να καταλάβει το τι λέει ο λόγος του Θεού? Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούστε. Διότι είναι εις Θεός, ένας Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού είναι η δυσκολία? Πουθενά αδελφοί.
τόσο ξεκάθαρο και πεζό εδάφιο. Και στο πέρασμα των αιώνων η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε το Πουργατόριο, σύμφωνα με το οποίο όσοι πεθαίνουν σε κατάσταση θείας χάρης, δηλαδή οι ψυχές που κέρδισαν τον ουράνιο παράδεισο, πρέπει να περάσουν από μια κατάσταση κάθαρσης για να φτάσουν στην αγιότητα την οποία απαιτεί η είσοδος στον παράδεισο. Τα παλιότερα χρόνια τι έκαναν? Είχαν ένα κουτί, πήγαιναν οι συγγενείς αυτού που είχε πεθάνει, έβαζαν το νόμισμα και ο ήχος του νομίσματος έδειχνε ότι η ψυχή του συγγενή που είχε πεθάνει είχε μεταβεί στον παράδεισο από αυτή την μέση κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Δόθηκε το συγχωροχάρτη επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα ειδικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη, λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούνται αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες με αυτό το ειδικό χαρτί συγχωρώντουσαν. Και οι άνθρωποι πλήρωναν για τους συγγενείς τους να φύγουν από το Πουργατόριο, οι ψυχές τους, όπως επίσης και αυτά τα ειδικά χαρτιά, τα οποία είχαν την δύναμη να δώσουν στον άνθρωπο περισσότερη χάρη και να σκεπάσουν τόσο τις παρελθοντικές αμαρτίες όσο και τις μελλοντικές. Το λόγος, αδερφοί, είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά τότε, στους σκοτεινούς αιώνες, το Ευαγγέλιο διαβαζόταν σύνοτι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοών αρσενικών άμμων, ας προσφέρει αυτό. Παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος
και θέλει είστε δεκτών υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλει σε σφάξει των μόσχων ενώπιον Κυρίου και ή του Άρων ιερείς θέλει σε φέρει το αίμα και θέλει σε ραντίσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν αδελφοί, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία κατάσταση που ζει ο πεθαμένος άνθρωπος προτού πάει στον παράδεισο που αυτός ο τόπος λέγεται τόπος κάθαρσης της ψυχής του. Σφαζόταν το ζώο, γινόταν μία τελετουργική διαδικασία.

την έγχυση του αίματος του Κυρίου λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά τη συναγωγή των ιών Ισραήλ, θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15:22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί, στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνί το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου για τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και για τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξιλέωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξιλέωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξιλεωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν. Αναμάρτητος, αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξιλέωση περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει από αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξιλέωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δύο χέρια αυτού επί την κεφαλή του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάσης αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος επ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες του στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο.

0: έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέσαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και μάλιστα 7 φορές. Ο άλλος θα αφηνόταν ελεύθερος στην έρημο σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Άρων θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας, αδελφοί, που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελετουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέθανε ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι θυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα. Καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Θα διαβάσουμε Α Πέτρου 2.24. Α Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντας κατά τας αμαρτίας με του οποίου την πληγή ιατρεύθηκε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός. Κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξιλέωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο διάβολος, αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω. Αχ, τι είπα. Αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε. Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφοί? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση. Έδινε τακτοποίηση. Και αν όλα αυτά τα περάσουμε και στο κήρυγμα και την δασκαλία του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει ο Κύριος ήταν ότι ο σκοπός της εξομολόγησης είναι η συντριβή, η μετάνοια και η ταπείνωση του ανθρώπου. Την ώρα της εξομολόγησης, της μετάνοιας, σπάει το ανθρώπινο εγώ. Συντρίβεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, αλλά και στον άνθρωπο που έβλαψε, ομολογεί την παράβαση, εκεί το εγώ διαλύεται ως μια αλυσίδα που γίνεται χίλια κομμάτια. Αμήν. Το Κύριος, εκτός από το ότι θέλει να ζητάμε συγχώρεση, γιατί έτσι σκεπάζονται με ειλικρινή και αληθινή βέβαια καρδιά οι αμαρτίες μας, θέλησε να γίνεται αυτή η διαδικασία για να συντρίβεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Θεός σίγουρα, ο Κύριος σίγουρα, αδελφοί, γνωρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις αμαρτίες μας. Δεν τις γνωρίζει. Τις ξέρει προτού καν γεννηθούμε, προτού δούμε το φως αυτής της ζωής στον ήλιο, αδελφοί. Προτού μάθουμε να περπατάμε, να μιλάμε. Ξέρει την κάθε μας αμαρτία. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, συντρίβει το εγώ, αναγνωρίζοντας την πτώση του, το λάθος, το σφάλμα, το γλίστριμά του. Αμήν. Το γλίστριμά του, αδελφοί. Συγχρόνως, ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή και όχι με πνεύμα αυτοκατάκρισης, ούτε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή, να ελέγχει τον εαυτό του. Να ελέγχει τον εαυτό του καθημερινά υγιή, επαλαμβάνω, όχι με το πνεύμα της θρησκείας, της θρησκοληψίας. Εδώ δεν διδάσκουμε ένα Θεό μπαμπούλα, αδελφοί, αλλά έναν Θεό αγάπης και χάρης, που όμως είναι δίκαιος και θα αποδώσει κατά τα έργα του ανθρώπου αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Αμήν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Κύριος αρέσκεται όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, βρίσκει τον εαυτό του άξιο τιμωρίας, με αποτέλεσμα να ζητήσει χάρη και έλεος από τον Θεό, στηριζόμενος στην Άγια και άξια θυσία του αμνού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος και ότι είναι άξιος τιμωρίας, τότε πραγματικά συντρίβεται στην παρουσία του Κυρίου, σπάει το εγώ, διαλύεται κάθε ίχνος υπερηφάνειας και πάει με ειλικρινή και αληθινή καρδιά μπροστά στον Κύριο, ώστε πραγματικά, καθώς ο Κύριος δει μία ειλικρινή, ανοιχτή καρδιά, ένα ανοιχτό πνεύμα, ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του με αληθινή εξήτηση, μετάνοιας, να του δώσει συγχώρεση. Να του δώσει συγχώρεση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μες στη γραφή και θα διαβάσουμε μια ιστορία για να δούμε τα όσα λέμε στο βίωμα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, θα διαβάσουμε έως το 43 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, 43. «Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμι αυτόν λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Κοιτάξτε, αν είσαι ο Χριστός, ο χρησμένος, σώσε τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Τον βλαστημούσε, τον ονείδιζε ο ένας από τους δυο κακούργους. «Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβάσαι σεις ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη». Ακούστε την καρδιά του, την καρδιά του ενός κακούργου, του ενός ληστή. Ακούστε. «Και εμείς μεν δικαίως, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Κατάλαβε τα σφάλματά του και ότι ήταν άξιος τιμωρίας. Και έτσι, καθώς είχε δίπλα του τον Μεσσή, τον αρχιερέα των ψυχών ημών, εκείνον ο οποίος μπορεί να σώσει και να ευλογήσει, πρόσωπο προς πρόσωπο ζήτησε με ειλικρινή και αληθινή καρδιά συγχώρεση. Και διαβάζουμε. «Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η εξομολόγηση, πόσο εύκολα ο Κύριος δίνει συγχώρεση όταν ο άνθρωπος ταπεινά και σπασμένα πάει μπροστά του. Δεν θέλει, αδελφοί, ο Κύριος να λέμε μια ώρα «συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, αυτό είναι παθολογία». Θέλει λίγα λόγια, ενίοτε λίγο περισσότερα, τα οποία θα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Αμήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Αμήν. Θα τον δούμε τον ληστή, αδελφοί. Είναι εκεί πάνω το πνεύμα και η ψυχή του. Και σε λίγες στιγμές, σε λίγα χρόνια, το πω καλύτερα, θα πάρει και το ένδοξο του σώμα. Και θα τον δούμε και θα πούμε, ο κακούργος που μετανόησε και διαβάζαμε και ξαναδιαβάζαμε και παραδειγματιζόμασταν από αυτόν. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Ο άλλος όμως αυτή τη στιγμή είναι στον Άδη. Βασανίζεται στην κόλαση και μετά θα πάει στην λίμνη του Πυρός αιώνια. Ενώ είχε την ευκαιρία να σωθεί. Δίπλα του ήταν ο σωτήρας, αδελφοί. Δεν μετανόησε, πέθανε αμετανόητος. Και ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους, έστω και στο παραμισό, να σώσει, αδελφοί. Να σώσει, να ευλογήσει, να σκεπάσει, να ελευθερώσει. Για να γίνει λοιπόν δεχτή από τον Θεό, η εξομολόγηση απαιτείται η συντριβή της καρδιάς. Μπορεί ένας να μιλάει 5 ώρες και να λέει συγγνώμη χωρίς συντριβή καρδιάς και ο άλλος, επιτρέψτε μου τους χρόνους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα, στα 5, 10, 15 λεπτά, καθώς θα έχει βάλει τα κλάματα στην παρουσία του Θεού και θα έχει συντριβή καρδιά του να πάρει συγχώρεση, γιατί θα έχει πραγματικά ανοίξει η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Η συντριβή λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη την εξομολόγηση, αλλά αποτελεί και το πρώτο βήμα και θεμέλιο της μετάνοιας. Της μετάνοιας. η συντριβή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την εξομολόγηση και για την αληθινή μετάνοια. Β' προς Κορινθίους 7:10. Β' προς Κορινθίους 7:10. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται και μετανοεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεται. Όταν όμως έχει μέσα του κοσμικά στοιχεία αυτοκατάκρισης, τότε ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία και στον θάνατο. Η κατά Θεό μετάνοια φέρνει ζωή. Η κατά κόσμο φέρνει λύπη και θάνατο. Και πού βρίσκουν σήμερα οι άνθρωποι παρηγορία για τις ενοχές και τις τύψεις τους? Στο σεξ, στο ποτό, στα ναρκωτικά. Και όσοι δεν βρουν σε αυτά παρηγορία, πολλές φορές γίνονται και αυτόχειρες, αδελφοί. Αυτόχειρες. Και αυτοχειρία είναι αμάρτημα, θανάσιμο, γιατί αυτή η ψυχή πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η συντριβή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο μετανοής σας και εξομολογούμενος έχει πλήρη γνώση των αμαρτιών του και της θέσεώς του έναντι του Άγιου Θεού. Και εφόσον γνωρίζει ότι η αμαρτία είναι σύγχαμα ενώπιον του Θεού, δέλυγμα, η συντριβή είναι φυσική ενέργεια και συνέπεια της επίγνωσης της αμαρτίας τους. Της αμαρτίας του. Της αμαρτίας των ανθρώπων. Ψαλμός 51:1-10. Ψαλμός 51:1-10. Ελέησέ με, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Ακούστε, ακούστε την κραυγή της μετάνοιας και της εξομολόγησης της συντριβής του Δαβίδ. Ακούστε λόγια. Όχι ένα τυπικό συγγνώμη. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ούτε και να βατολογεί 5 ώρες. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Να το ξανακάνω, κύριε, συγγνώμη. Βατολογία. Χωρίς συντριβή. Στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Όταν κατάλαβε το σφάλμα που είχε κάνει μετά από αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Πήγε με τη γυναίκα του όρια, την άφησε έγκυο, και επειδή δεν μπορούσε να σκεπάσει, να μαρτιάσει τον άνθρωπο να πεθάνει, ο Νάθαν ο προφήτης τον ελέγχει. Και τότε καταλαβαίνει το σφάλμα του ο Δαβίδ, τι είχε κάνει, τι είχε πράξει μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους, αδελφοί. Κάνε φόνο, μίχευσε και πόρνευσε. Και τον έλεξε ο Νάθαν. Και ο βασιλιάς είχε δικαίωμα να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού που έσφαλε. Και έτρεξε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πήγε πουθενά άλλου. Πήγε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας αυτά τα λόγια τα οποία θα διαβάσουμε, τα οποία τα έλεγε στον Θεό με μετάνοια και μια σπασμένη καρδιά. Έκλαιγε, αδελφοί. Με τους σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε φτάσει στα επίπεδα της κατάθλιψης. Δεν μπορούσε πια δάκρυ να βγει από το μάτι του, από το κλάμα της μετάνοιας και της συντριβής. Αμήν. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο είχε πολλές πτυχές. Ελέησέ μου, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, πλύνε με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού αγάπης αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Κλείνε με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε να ακούσω αγαλίαση και φροσύνη για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ο Δαβίδ ήταν άξιος θανάτου. Άξιος θανάτου. Αμήν. Θα έπρεπε να θανατωθεί, αδελφοί. Αλλά έκραξε στον Θεό για έλεος. Με αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά. Γνωρίζοντας ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί. Κανένας άνθρωπος, κανένα πουργατόριο, κανένα συγχωροχάρτη. Αμήν. Επιθυμούσε όχι μόνο άφεση από την κρίση, αλλά και καθαρισμό προκειμένου να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε αμετανόητοι σε μια αμαρτία, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σε καλά επίπεδα. Άρα, η εξομολόγηση καθαρίζει, εμποδίζει την κρίση να έρθει και αποκατηστά την σχέση του πιστού που μετανόησε με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε τα ωφέλη της συντριβής, της εξομολόγησης, της μετάνοιας του πιστού στον Κύριο τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια δεν γίνεται μόνο λόγω φόβου για την επερχόμενη κρίση, αλλά από αγάπη τον Κύριο, γιατί κάθε αμαρτία, παρόλο που κάποιες είναι εναντίον των ανθρώπων, τελικά όλες οι αμαρτίες είναι ενάντια στον Θεό. Ξέρετε κάτι, όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, αμαρτάνουμε και στον Θεό. Αμήν. Όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, το κάνουμε κακό, κάνουμε κακό αμαρτάνοντας στον Κύριο. Και θα κλείσω, αδελφοί, για να προχωρήσουμε στην εργασία την οποία προείπα προτού το κήρυγμα. Να κάτσουμε να εργαστούμε, αδελφοί, να καθαριστούμε. Αλληλούια! Να μας ανανεώσει τα εντός μας ο Κύριος. Να μας δώσει, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στον 51 ψαλμό, ένα πνεύμα ευθές ανανεωμένο εντός ημών. Άρα θα κλείσουμε διαβάζοντας Παροιμίες 28-13. Παροιμίες 28-13 και μετά, αδελφοί, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Κυρίου για να λάβουμε το αίμα Του, τη δόξα Του, τον εξαγνισμό και την εξηλαίωσή Του. Αμήν. Είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά όπως είπα, τα πόδια μας πολλές φορές βρωμίζουν. Και πρέπει να καθαρίζουμε τακτικά, αδελφοί. Τακτικά. Βλέπετε, ντυνόμαστε, βγαίνουμε έξω, πατάμε λάσπες. Το παντελόνι δεν λερώθηκε, το πουκάμισο δεν λερώθηκε, αλλά τα παπούτσια λερώθηκαν. Και τι κάνουμε μετά? Τα καθαρίζουμε. Έτσι είναι και το πνευματικό μας βάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία. Να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας. Να ζούμε την ζωή της ελευθερίας, αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα, να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν, 28-13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Αμήν αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε, αδερφοί, ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Ναβουχοδονόσορα, που συμβολίζει το διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύριος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν, έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν, έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των βασιλέων ότι η πόλη αυτή ανέκαθεν ήταν πόλη αποστάτης, η οποία κυρίευε τους εχθρούς της, κατάστρεφε και δεν πειθαρχούσε σε κανένα από τους άλλους βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς βέβαια, ο οποίος διάβασε, έψαξε, είδε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διέταξε να σταματήσει η ανοικοδόμηση. Βλέπεις, μόλις κάνεις την απόφαση να ζήσεις για τον Κύριο, να κάνεις το θέλημά του, ο διάβολος αμέσως θα σηκώσει εχθρούς. Θα σηκώσει οτιδήποτε μπορεί, είτε είναι μέσα από την οικογένειά σου και το λέει αυτό. Θυμάστε ότι το διαβάσαμε στον προφήτη Μιχαία και το λέει ο Κύριος, «Η εχθροί του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού». Θα σηκώσει ανθρώπους, θα σηκώσει δαίμονες, θα σηκωθεί κόλαση από το να σε σταματήσει να οικοδομείς. Και τι έκαναν οι Ιουδαίοι, σταμάτησαν. Τι λέτε έκαναν. Σταμάτησαν. Σταμάτησαν να οικοδομούν, σταμάτησαν να χτίζουν. Και θα πει κανείς, εντάξει, ένας βασιλιάς ήταν κοσμοκράτορας και είπε της εποχής εκείνης τέρμα και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε, λέτε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες και τους κοσμοκράτορες? Ο Κύριος. Και σηκώνει ο Κύριος προφήτες. Σηκώνει τον Αγκαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία, οι οποίοι πάνε και προφητεύουν και τους λένε συνεχίστε να οικοδομείτε. Και μάλιστα ο Αγκαίος ο προφήτης, άμα διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Αγκαίου, τι τους είπε? Οικοδομείτε τους οίκους σας και αφήσετε τον οίκο του Κυρίου έρημο. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο σταμάτησαν να χτίζουν? Να ήταν μόνο το ότι εξήλθε η διαταγή του βασιλιά, αλλά ήταν ότι τους άρεσε να κάτσουν στο σπίτι τους, να κάνουν τα δικά τους, να ησυχάσουν. Χριστιανοί είμαστε, εντάξει, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο χρόνος φεύγει. Και ξέρετε, κάθε φορά που ο Ισραήλ σταματούσε να χτίζει, ο Θεός σταματούσε το ρολόι. Το προφητικό ρολόι του Θεού σταματούσε. Και αυτό είναι για μας σήμερα, γιατί όταν σταματούμε να είμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει να είμαστε, είναι σαν να σταματάει ο Θεός το ρολόι της ευλογίας επάνω μας. Την εκπλήρωση των ευλογιών, των υποσχέσεων. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι εκεί πέρα, και υπάρχει ένας κατήγορος, ο οποίος κατηγορεί μέρα νύχτα και στέκεται στο θρόνο του Θεού μπροστά, όπως στάθηκε στον Ιώβ, και τι λέει? Δεν έχεις δικαίωμα να τους ευλογήσεις, γιατί είναι έξω από τη διαθήκη σου, καθώς δεν κάνουν αυτό που τους είπες. Γιατί το να μείνει ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη σημαίνει ότι όλα αυτά που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, πρέπει να τα κάνεις. Και τους το είπε ο Κύριος. Τα δύο αυτά χρόνια που από το 521 μέχρι το 519 σταμάτησαν να χτίζουν, και ο Κύριος σταμάτησε την ευλογία και το ρολόι του χρόνου για αυτούς. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δόθηκε με το Δανιήλ, το έχουμε πει, και έχει να κάνει με 70 εβδομάδες ετών. Την έχουμε μιλήσει την προφητεία. 490 χρόνια. 490 χρόνια μέχρι να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Και εκδόθηκε το διάταγμα το 536. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα? Ε? Το 536 π.Χ. μέχρι το 2024 που είμαστε τώρα είναι 2560 χρόνια. 2560 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 490. Γιατί λέτε δεν δουλεύει όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν, ο λαός της Διαθήκης σταμάτησε από το να εκπληρώνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να εκπληρώνει, να εκπληρώσει. Και το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λαός αυτός, ο Ισραήλ. Το θέμα μας είναι, είμαστε εμείς. Το τι εμείς καλούμαστε να πράξουμε τώρα. Γιατί ο Θεός πάλι σηκώνει προφήτες, οι οποίοι διακηρύττουν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι η ώρα να χτιστεί ο οίκος του. Είναι η ώρα να χτιστεί Ιερουσαλήμ. Και Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με ανθρώπους, με αγίους, που ο Κύριος θέλει να τους φέρει και να χτίσει τον οίκο του να είναι ένδοξος, για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σπίτι του. Για να μπορεί ο Θεός να κατεβάσει πάλι τη φωτιά στο θυσιαστήριο. Να μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού να γίνονται. Και αυτά οι χτίστες τώρα είμαστε εμείς, αδελφοί. Διαβάστε λίγο την ιστορία του Έσδρα, του Νεεμία. Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αποφάσιζαν να κάνουν κάτι, αμέσως ο εχθρός σηκώνει αντίδραση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Κύριος θέλει να στηριχτούμε σε Εκείνον, να κάνουμε τη μάχη μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, και ο Θεός είναι μαζί μας. Για να τελειώσουμε. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας για να κατοικούμε στους φατνοτούς οίκους μας. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά είπαμε την τελευταία αποστολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί, τι τους είπε? Πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες έχει να κάνει με πορεία, έχει να κάνει με βάδισμα, έχει να κάνει με περπάτημα. Δεν έχει να κάνει με κάθισμα, με ησυχία στους φατνοτούς οίκους, όπως έκαναν και αυτοί. Και ο Θεός τους έλεγξε, δεν τους άφησε. Και να χαιρόμαστε όταν ο Θεός μας ελέγχει, αλλά θέλει η φωνή του να ηχήσει μέσα μας, να μπει μέσα μας, να ενωθεί με πίστη μες στην καρδιά μας, ώστε να μας σηκώσει ο Κύριος να κάνουμε πράγματα. Ξέρετε, οι μέρες αυτές που έρχονται μπροστά μας θα είναι μέρες, μας τις λέει ο Λόγος του Θεού, δύσκολες. Δύσκολες. Ο Κύριος είπε ότι ζητείτε από μας να αγρυπνήσουμε στην προσευχή για να μην μας προλάβει τι πράγμα? Ο πειρασμός. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί μπορεί το πνεύμα να θέλει, αλλά η σάρκα τι κάνει? Λέει, τραβάει πίσω η σάρκα. Και έρχονται μέρες μπροστά μας που θα απαιτηθεί από μας να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή με όλη μας την καρδιά. Με όλο μας το είναι. Σκέφτομαι και λέω ότι κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε. Και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να χτίζεται. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μαζί μας αυτόν ο οποίος είναι ο μέγας αρχιτέκτονας. Αυτόν ο οποίος έχει ορίσει το σχέδιο, το έχει δει τελειωμένο και μας έβαλε απλά να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και μέσα σε όλες αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουμε να περάσουμε πράγματα, αλλά μας καλεί ο Θεός να σταθούμε. Και ρωτάω, η απόφαση της καρδιάς σου το να ακολουθήσεις τον Κύριο, σε ποιο βαθμό είναι, από τι εξαρτάται? Έχεις βάλει περιορισμό? Σκέφτεσαι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Κύριο αν τα πράγματα στραβούσουν? Αν κάτι δεν πάει καλά? Εάν χρειαστεί να μείνεις μόνος σου? Εάν σηκωθεί διωγμός? Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη. Χαρακτηριστικό κεφάλαιο. Θυμάται κανείς γιατί μιλάει το τρίτο κεφάλαιο του Ιάκωβου? Για τον έλεγχο της γλώσσας. Το πώς θα αποδείξεις την πίστη σου καθώς ελέγχεις, μαθαίνεις να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για τη θεοσέβεια που ο Θεός μας καλεί να έχουμε με πίστη σε όλα τα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Με τη ζωή. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Λέει ο Ιάκωβος, «Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς». Στο κείμενο, εδώ που λέει «πάσα χαρά νομίσατε», λέει «πάσα χαρά ηγήσαστε». Το «ηγήσαστε» από το... Τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα «ηγούμε». «Ηγούμε», δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου, σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου. Αυτό σημαίνει ηγούμε. Αυτό που είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου πάει μπροστά και αφήνει όλα τα υπόλοιπα να μένουν πίσω. Άρα να μην αφήνεις τίποτα άλλο μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στα συναισθήματά σου, να σε οδηγούν, τίποτα άλλο. Και λέει ότι πρέπει να θεωρήσεις πάσα χαρά. Να πει κανείς, τι θα πει πάσα χαρά? Κάθε χαρά. Σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να έχει την πλήρη χαρά, την τέλεια χαρά. Μια χαρά η οποία δεν είναι κάτι μέσα σου που μπορεί να αναμειχτεί με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφοί? Πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε? Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. Όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή η προσωρινή καλοζωή επάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α' Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκάς, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, όταν... Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Όταν σας μισήσουν.

Να κάνεις, να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει, να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνη όταν γεννηθεί, τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε, ε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά, μπει κανείς καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο, κοιτάξτε τι λέει, διότι εδώ ο μισθός σας είναι πολύ εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδελφοί, είχε σπίτι. Είχε. Σε σκηνές έμενε. Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιόρταζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι για αυτή τη γη, που σημαίνει οτιδήποτε και αν συμβεί πάνω σε αυτή τη γη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Και έχουμε παράδειγμα. Δυσκολία. Είσαι εδώ, την επόμενη στιγμή δεν ξέρεις που θα είσαι. Αλλά όμως ο Κύριος σε καλεί να χαίρεσαι μαζί Του, γιατί λέει, εάν γι' αυτό περνάς ό,τι περνάς, όχι για τον εαυτό σου, για τις ανοησίες σου, γιατί δίνεις κακό παράδειγμα στους ανθρώπους και τους κάνεις να μιλάνε εναντίον σου, αλλά όταν ό,τι περνάς είναι για το όνομά Του, λέει, να χαίρεσαι, να σκυρτάς, γιατί ο μισθός σου είναι πολλής. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφοί. Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε. Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων οι οποίοι τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχτούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ, ζωή χαρισάμενη. Ε? Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Η αδελφή του δεν τον ήθελα. Σε όλη τη ζωή τον, μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον Κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανίλα. Ο Δανίλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελαν να κάνουν και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ, όπως έκανε το πρώτερο, και δόξαζε τον Κύριο με όλη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά, του λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι,

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12 λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί, να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει αγαπητοί να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε λέει κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι αδερφοί τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών, στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Ε? Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλλικότριμα. Καλλικότριμα. Τι είναι το καλλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείσαι όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών. Και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Ε, όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον να τον ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την

0: Άλλοι ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει. Ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινε στο δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα φτάνες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές. Κοιτούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει, τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει για να τον γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολλοί να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουν εξ αντιζηλίας τον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα. Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω?
1: Χαίρομαι.
0: Μέσα στα δεσμά φυλακισμένος κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε? Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ όπως εγώ, τι θα κάνεις? Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο λέει θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα. Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε κι εσείς να φύγετε. Ο Πέτρος τι είπε. Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγου ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. Θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νε μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε πάρει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι θα τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους. Τους έδιραν, λέει, και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω, λέει. Και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς, θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις, δεν γίνεται, γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη ταύτα χωρίς να διώξει τα χέως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει τα χέως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στον Ιησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις. Θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου. Πολλές φορές συμβαίνει για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό ή υγιής, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα, ξέρετε που ήμουνα, μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής. Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση, με τους αδελφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού. Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια. Είσαι ασφαλής. Αμήν. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ερθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3 κεφάλαιο, 5 εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Περνούσαν πολλούς διωγμούς και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας, μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι». Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει τον διάβολο, πώς τον ονομάζει? Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε το Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε το Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινότανε απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους.
1: Αμήν.
0: Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του να βγει μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
1: Ωραία ψάρια.
0: Ναι. Χίλια δυο. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει, διάλεξε την κρίση. Όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό, διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράβδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβίδ το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει, μη σας νοιάζει. Τα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει. Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
1: Αμήν.
0: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
1: Αμήν.
0: προμηθεύει, ο Θεός θα ξαναπρομηθεύσει. Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις, δεν πάνε να είναι όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, ή Yves Saint Laurent και Berberis, Barberis, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα, λέει, κανένας δεν μπόρεσε να ντυθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά, που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετεινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορεί να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένα από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφοί, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σε αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
1: Αμήν.
0: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος.
1: Ο λόγος.
0: Αμήν. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12. Εδάφιο 9, λέει και ρίφθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού. Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε ο Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφή, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει όλες τις εντολές τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε Κύριος ο Θεός σου τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο. Για να σε ταπεινώσει. Να σε δοκιμάσει. Για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε. Τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο. Γι' αυτό απέτυχε. Και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε, Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα. Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Φτιάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο, λέει στο 3, και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις. Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο τη ζωή σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν. Ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάστε τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτεις τις εντολές, για να φοβάσαι εμένα. Γι' αυτό όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κριθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτει. Στο 5, σε φυλάτει με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας. Λέει, η δοκιμή της πίστεως πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσί το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
1: Το αιώνιο.
0: Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μια συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να, είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδαχτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία, νομίζω. Λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν, Κύριε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
1: Αμήν.
0: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Είναι αμήν. Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνια ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας, με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε. Εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. εσύ θα γιγαντωθείς μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα. Να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου. Γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριε μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριε μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μες στις καρδιές μας, Κύριε μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, του είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε οι Ισραηλίτες τι λένε, σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση. Η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν, λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης, έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη. Ακόμα το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη. Σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο? Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη. Όλα αυτά τι κάνουν? Αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαυλίζει και υποκινεί, ποιος? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη? Να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Να έχει όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε? Την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίο τρόμαζον ήλθεν επε με. Δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επε με. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής. Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. αυτό που εκείνοι νόμιζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε, χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση, που ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβη και αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη, εξαιτίας της ανυπακοής τους, έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό, είχαν κοινωνία με το Θεό, είχαν παρησία με το Θεό. Πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό, τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεσης, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, Γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει». Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν? Το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίο, στο Ήτα 22, ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν δι' ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμου, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα δι' ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ, ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Η υποσχέση στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34-25 και στο 37-26, ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα Διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια Διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που μπορεί να επισέλθει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε,

του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18. Ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επιφορτίστη. Διότι εμείς δε νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον, υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Άρα η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ειδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία σου, την αγάπη σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος, πού ευαρεστείτε αδελφοί. Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας.

0: για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει? Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες, στο ε22, η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, μέσα στα Άγιά του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με Εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία του, το άγγιγμά του, μας μεταδίδει εκείνο που εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική του, θα σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό σου. Αν σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον Εκείνος θα σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει, μπορεί να καθαριστεί, μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι καλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργήν μας, τι είναι? Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί. Χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριε μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική Σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ έχεις αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριε μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, η πρέσβη Σου, η δική Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπήρεται με ειρήνη, Κύριε μας. Ω, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη Του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο Του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλη η δουλειά που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο να φανερώσουν τον Πατέρα, ώστε να γνωρίσουμε και να κάνει ο Θεός το έργο αυτό μέσα σε κάθε καρδιά. Είτε ο Κύριος σήκωνε ανθρώπους να ελέγξουν, είτε σήκωνε ανθρώπους να προτρέψουν, οτιδήποτε και αν γινότανε, οτιδήποτε και αν έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού, το κίνητρο της καρδιάς του Θεού ήταν από αγάπη, ώστε να φέρει τον άνθρωπο στο να γίνει όμοιος με εκείνον για να ταιριάξει στο περιβάλλον της παρουσίας του. Γιατί τελικά αυτοί οι οποίοι θα μπουν μέσα στην παρουσία του Θεού είναι αυτοί που θα ταιριάζουν με εκείνον, αδερφοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, λέει: «Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο». Δεν μπορείς να τον δεις αν δεν γίνεις όπως είναι εκείνος. Πώς είναι? Άγιος. Λέει, άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι άγιος. Αλλού ο Κύριος είπε, τέλειοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Και μπορεί εμείς να βαδίζουμε μέσα στην ατέλεια, να νομίζουμε ότι όλα είναι εντάξει, αλλά ο Θεός θέλει να μας κάνει να γίνουμε τέλειοι. Και είναι αυτός ο Πατέρας μας. Λέει στην προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο, στο 5, λίγο πιο πάνω, λέει: «Και ελισμονήσατε την ουθεσία ή της λαλή προς εσάς ως προς Υιούς, λέγουσα, Υιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μη δε αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού». Δηλαδή, επιτρέπει ο Θεός να περνάμε πράγματα και αυτό, πώς το ονομάζει, είναι η παιδεία του Θεού. Η παιδεία του Θεού. Διότι όποιον αγαπάει ο Κύριος, τι κάνει? Παιδεύει, λέει. Και μαστιγώνει κάθε υιό τον οποίο παραδέχεται. Εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς Υιούς. Διότι ποιος Υιός είναι τον οποίο δεν παιδεύει ο Πατήρ? Βλέπετε, λέει, εάν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός φέρεται ως προς Υιούς. Δηλαδή, εάν δεν υπομένουμε την παιδεία, αυτόματα πού μεταφερόμαστε? Έξω από την υιοθεσία. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν θεωρούνται παιδιά του Θεού. Έτσι λέει ο Παύλος. Εάν όμως, λέει, είστε χωρίς παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην πέρασε μέσα από όλο αυτό το στάδιο, από όλο αυτό το δρόμο. Κανένας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπει και μέσα στην παρουσία του Θεού χωρίς να περάσει τα τεστ. Κανένας. Και λέει για τους γονείς ότι προς ολίγες μέρες μας πέδευαν κατά την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως, λέει στο 10, μας περνάει από την παιδεία για το συμφέρον μας. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δεν μπορείς να μετέχεις από την αγιότητά Του χωρίς να περάσεις το τεστ. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέει στο 11, πάσα δε παιδεία προσμένει το παρόν, δεν φαίνεται ότι προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Κανείς δεν είναι που να ευχαριστείται μέσα στη δοκιμασία, αλλά ύστερα αποδίδει σε αυτούς τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι επιτρέπουν στην παιδεία να τους γυμνάσει. Γιατί η παιδεία είναι γυμνασία. Φέρνει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και δεν θέλει ο Θεός κανένας από εμάς να είναι ένας χαλαρός ζαχαρομπεμπές. Μας θέλει να γυμναστούμε από την παιδεία, ώστε να πάρουμε τους καρπούς που έχει να μας δώσει. Γι' αυτό λέει να μην αθυμείς ελεγχόμενος υπ' αυτού, δηλαδή να μην αποκάνει η ψυχή σου. Να μην αποκάνει η ψυχή σου όταν περνάς δοκιμασία. Λέει στην Έξοδο κεφάλαιο 20 και εδάφιο 20. Και είπε ο Μωυσής προς το λαόν, μη φοβήστε, διότι ο Θεός ήλθε για να σας δοκιμάσει και για να είναι ο φόβος αυτού εμπροστέν σας, για να μην αμαρτάνετε. Για να μην αμαρτάνετε. Βλέπεις, ο Θεός ήρθε και δοκίμασε ένα ολόκληρο λαό. Τους έβαλε πολλά τεστ, αδερφοί. Πέρασαν από πάρα πολλά τεστ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Γιατί τα τεστ αυτά που ο Θεός τους έδωσε δεν τα πέρασαν. Λέει ότι ο λόγος αυτός ο οποίος, τον οποίον άκουσαν, δεν ήταν ενωμένος με την πίστη μέσα στην καρδιά τους. Δεν ενώθηκε με πίστη ποτέ. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Ποτέ δεν μπόρεσαν να περάσουν τα τεστ. Και λέει εδώ πέρα ο Μωυσής να είναι ο φόβος του μπροστά σας. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού, αδερφοί? Ο λόγος του. Ο λόγος του. Μας φέρνει το λόγο του μπροστά μας, ώστε να μάθουμε, λέει, να μην αμαρτάνουμε. Και πρέπει να, σαν άνθρωποι του Θεού, να κάνουμε μια απόφαση στο πού θα στηρίξουμε τη ζωή μας. Και αυτό να μην αλλάζει. Αποφασίζεις να στηρίξεις τη ζωή σου ανάλογα με τις καταστάσεις και τα γεγονότα, να αφήσεις να ο χαρακτήρας να μορφωθεί ανάλογα με το τι γίνεται στον κόσμο, με το τι συμβαίνει έξω, ή θα αφήσεις το χαρακτήρα σου να τον μορφώσει ο Λόγος του Θεού, ώστε να είναι ό,τι ο Κύριος λέει, να λες ναι και αμήν. Ότι είναι ναι και αμήν. Γιατί ο Θεός είναι πιστός και δεν αλλάζει. Και τότε μόνο μπορείς να περάσεις το τεστ. Ο Μωυσής δεν κουνιόταν, αδερφοί. Αυτοί κουνιότανε. Δεν είχαν να φάνε, κουνιότανε. Δεν είχαν να πιούνε, κουνιότανε. Έβλεπαν εχθρούς μπροστά τους, κουνιότανε. Ό,τι και αν ερχότανε μπροστά τους, οποιαδήποτε δυσκολία, επειδή δεν είχαν το φόβο του Θεού μπροστά τους, ήταν ένα πρόσκομα και συνεχώς έπεφταν. Ενώ ο Θεός ήθελε να περάσουν το τεστ. Όπως το περνούσε ο Μωυσής. Όπως το περνούσε ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλευ. Στάθηκαν μπροστά στα τείχη, στάθηκαν μπροστά στους γίγαντες και τι είπαν? Το θέμα είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Τότε θα νικήσουμε, γιατί θα είναι ψωμί σε μας. Χρειάστηκαν να φάνε για να τραφούν 3,5 εκατομμύρια λαός. Τι είπε ο Μωυσής? Ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μα θα ανοίξει ο Θεός να τον ουρανό να ρίξει ψωμί? Το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Και το θέμα μας δεν είναι τι έκανε. Το θέμα μας είναι τι ο Θεός θέλει να ξανακάνει. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν αλλάζει. Τα θαυμάσια του είναι τα ίδια. Ο άνθρωπος αλλάζει. Γι' αυτό μας ζητάει να μορφωθεί η διάνοιά μας σύμφωνα με το λόγο του, ώστε να μένουμε σταθεροί, και αυτά τα οποία ο Θεός έκανε, αδερφοί, θα τα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Από αυτό το δρόμο δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Λέει στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 18. Λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Δεν εξαίρεσε ο πατέρας το γιο του από το μονοπάτι αυτό. Λέει, καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και τους πειραζομένους. Δεν τον εξαίρεσε ο Θεός. Δεν του έκανε ιδιαίτερη χάρη να πει, αυτό είναι το παιδάκι μου και θα τον αφήσω. Εάν δεν το έκανε στον Κύριο, το κάνει σε σένα και σε μένα. Θα μας εξαιρέσει ο Θεός από το να περάσουμε από ό,τι χρειαστεί να περάσουμε, ώστε να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας? Λέει στην προς Εβραίους λίγο πιο κάτω, στο 4:15. Διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών. Με ποια διαφορά? Χωρίς αμαρτίας. Ο Κύριος δεν αμάρτησε. Και αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι εάν ο Κύριος δεν αμάρτησε, και εμείς μπορούμε με την ίδια καρδιά να μην αμαρτήσουμε στη δοκιμασία. Μπορείς να κρατήσεις την καρδιά σου και να μην αμαρτήσεις. Λέει ο Πέτρος στο Α Πέτρου 4 κεφάλαιο εδάφιο 1, λέει, επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα. Τι σημαίνει ότι ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα και πότε ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα? Ε? Όχι μόνο τα σταυρώθηκε. Σε όλη την κατάσταση που περπάτησε πάνω στη γη ο Χριστός, τι έκανε? Έπαθε. Και δεν έπαθε η σάρκα του για τον εαυτό του. Με τι ήταν αναμάρτητος? Θα μπορούσε να ζει αιώνια εξαιτίας του ότι δεν είχε αμαρτία. Έπαθε, λέει, υπέρ ημών, κατά σάρκα. Αλλά επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, λέει, να οπλιστούμε κι εμείς με αυτό το φρόνημα. Γιατί αυτός ο οποίος έπαθε κατά σάρκα, έπαυσε από την αμαρτία. Βλέπετε τι δουλειά κάνει η δοκιμασία, αδερφοί. Σε κάνει να παύσεις από την αμαρτία. Να παύσεις από την αμαρτία. Χτίζεις μέσα ένα χαρακτήρα. Ο Κύριος έπαθε κατά σάρκα και πέθανε. Και εμείς τώρα καλούμαστε να ταυτιστούμε με το θάνατο του Χριστού και καθώς ταυτιζόμαστε με το θάνατο, να πάψουμε και εμείς από την αμαρτία και λέει να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο της σάρκας μας, όχι πλέον στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων. Και δεν μιλάει μόνο για τις σαρκικές επιθυμίες, δηλαδή την αμαρτία, αλλά οτιδήποτε επιθυμίες έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε τι θέλουν να φέρουν πάνω στην ανθρωπότητα. Αυτές είναι επιθυμίες του κόσμου. Και ο Κύριος σου λέει, δεν θα ζήσεις τον υπόλοιπο χρόνο από τη στιγμή που πέθανες κατά σάρκα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά στο θέλημα του Θεού. Και ρωτάω, να ταυτιστείς με το θάνατο του Χριστού, το οποίο συμβολικά το περνάμε στο βάπτισμα. Λέει, όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό, στο θάνατό του βαπτιστήκαμε. Και ρωτάω, το να βαπτιστείς στο νερό είναι όλο το κομμάτι, όλο το φάσμα της συντάφτισης με το θάνατο του Χριστού? Εκεί τελειώνει. Ο Παύλος τι λέει, τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα? Τι να κάνεις? Να θανατώνεις τις πράξεις του σώματος. Κάθε μέρα να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και οι πράξεις του σώματος είναι ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό που ο Λόγος Θεού μας λέει. Και αυτό καλείσαι κάθε μέρα να το θανατώνεις. Δεν είναι μόνο το βάπτισμα στο νερό, αδερφοί. Το βάπτισμα στο νερό είναι η αρχή για τη ζωή που πρόκειται να επακολουθήσει, η οποία θα είναι έξω από το θέλημα των ανθρώπων. Όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν δίκαιοι θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία. Και ξέρουμε ότι ο διάβολος πειράζει τον άνθρωπο και ο στόχος είναι να τον καταστρέψει. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Θεός κάνει. Και ο Κύριος το κομμάτι αυτό θέλει να τον νεκρώσουμε. Λέει ο Ιάκωβος στο πρώτο κεφάλαιο ότι πειράζεται ο καθένας από τι? Από την ίδια του την επιθυμία. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν ο άνθρωπος δεν του δώσει τόπο. Και όταν ο Κύριος έλεγε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε στον πειρασμό», λέει «το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ποια είναι η ασθένεια της σάρκας? Η ασθένεια της σάρκας είναι αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι έρχεται η επιθυμία και ο άνθρωπος όταν αφήνει τη σάρκα του να δουλεύει, αντί το πνεύμα, η σάρκα αυτή είναι που πειράζεται και συλλαμβάνει ο άνθρωπος την επιθυμία μέσα. Έρχεται η επιθυμία Και αρχίζει ο άνθρωπος και θέλει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να θέλει. Δεν πρέπει να θέλει. Και μετά, αφού ο άνθρωπος συλλάβει την επιθυμία, η επιθυμία, ξέρετε τι κάνει, αδερφή, όταν την αφήσεις μες στην καρδιά σου. Γεννάει. Γεννάει. Η επιθυμία γεννάει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Εάν επιθυμείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, αυτή η επιθυμία θα γεννήσει καλά πράγματα. Εάν αφήσεις σαρκική επιθυμία μέσα στην καρδιά σου, θα γεννήσει αμαρτία. Θα τη γεννήσει την αμαρτία. Και η αμαρτία, λέει μετά, όταν εκτελεστεί, γεννάει το θάνατο. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν αλλάζει αυτό. Δεν αλλάζει. Λέει, ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα αφαιρήσει. Δεν μπορείς να σπέρνεις αμαρτία και να περιμένεις να αφαιρήσεις αγιασμό. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μας παρομοιάζει, αδερφοί, τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα καρπό, ένα δέντρο το οποίο θα καρποφορήσει, θα φέρει ένα καρπό. Πώς τον ονομάζει αυτόν τον καρπό ο Παύλος στην προς Γαλάτας? Είναι ο καρπός του Πνεύματος. Ωραία. Για να αυξηθεί αυτός ο καρπός μέσα στη ζωή σου, ο καρπός του Πνεύματος, εσύ και εγώ τι πρέπει να σπείρουμε? Πρέπει να σπείρεις κάτι το οποίο θα σου φέρει τον ανάλογο καρπό. Δηλαδή, εάν θέλεις να έχεις χαρά, τι πρέπει να σπείρεις? Πρέπει να σπείρεις τη χαρά. Πρέπει να σπείρεις στην αγάπη, πρέπει να σπείρεις την ειρήνη. Εάν θέλεις να έχεις τον καρπό της πίστης, τι πρέπει να σπείρεις? Μπορείς να βαδίζεις κάθε μέρα μέσα στην αμφιβολία, μέσα στην απιστία και να θερήσεις πίστη? Εάν ζεις κάθε μέρα ότι αυτό μπα, αποκλείεται να γίνει. Εκείνο, μου συνέβη εκείνο στη ζωή μου και ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν ο Θεός δεν κάνει κάτι, τι θα γίνει? Και συνεχώς τι κάνει ο άνθρωπος? Αμφιβάλλει. Και ρωτάω, όταν ζούμε μέσα στην αμφιβολία, ποιος καρπός θα αυξηθεί στη ζωή μας, λέτε? Εμείς τώρα πολλές φορές σπέρνουμε στην απιστία, αλλά περιμένουμε να γίνει κάτι. Και λέει ο Ιάκωβος, μην νομίζεις ότι όταν ζητάς χωρίς πίστη, θα λάβεις. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι δουλεύει η πίστη. Σπέρνεις πίστη, θέλεις πίστη. Ομολογείς πίστη, τι θα λάβεις? Τον καρπό των χειλαίων σου. Τον οποίο ο Κύριος θέλει να τον στηρίξει, τον καρπό των χειλαίων σου. Να ζήσεις με τον καρπό των χειλαίων σου, γιατί θα φας, λέει, από τον καρπό των χειλαίων σου. Αυτό θα φας. Θυμάστε, σας διάβασα την Τρίτη την ιστορία του Έσδρα, ο οποίος έπρεπε να πάει πίσω και είχε να περάσει δυσκολία. Και τι είπε στο βασιλιά? Λέει, ντράπηκα να του ζητήσω βοήθεια στρατό, γιατί του είχα πει ότι όταν κάποιος φοβάται το Θεό, το χέρι του Θεού είναι πάνω του σε προστασία. Και ντράπηκα. Και τι έκανε, προτίμησε να κάνει ο Έσδρας? Προτίμησε να βάλει τους αδελφούς να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να ζητήσουν τον Κύριο του Θεού να τους κάνει έλεος, λέει. Τους έκανε. Βλέπεις, αυτό το οποίο ομολογείς είναι αυτό το οποίο θα θερήσεις τελικά. Ομολόγησε ο Έσδρας στο βασιλιά ότι ο Θεός είναι πάνω μου σε προστασία. Ο Κύριος τον προστάτευσε. Οι τρεις παιδες πέρασαν την δοκιμασία, είπαν στον Αβουγοδονόσορα, την εικόνα σου δεν την προσκυνάμε, ο Θεός μπορεί να μας ελευθερώσει. Τους ελευθέρωσε, αδερφοί. Αμήν. Τους ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες όταν είδαν, όταν πήγαν οι 12 κατάσκοποι και γύρισαν από αυτούς οι 10, οι οποίοι έλεγαν, λέει, ότι γέμισαν με φόβο όλο το λαό του Θεού, γιατί τι είπαν? Εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Και αν διαβάσετε στους αριθμούς το 13ο κεφάλαιο, ο Κύριος, ξέρετε τι είπε μετά στον Μωυσή? Σύμφωνα με αυτό που διακήρυξαν, αυτό είναι που θα γίνει στη ζωή τους. Αυτό το οποίο είπαν, αυτό θα συμβεί στη ζωή τους. Έχασαν τη ζωή τους όλοι 40 χρόνια γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Και δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα. Σκεφτείτε λίγο, 40 χρόνια να γυρίζουν μέσα στην έρημο γύρω-γύρω. Βλέπω ένα στο σπίτι μας από εκεί που είμαστε, μανεύεις ψηλά από, είναι ένας γείτονας ο οποίος είχε ένα σκύλο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρονών. Και τον έχει δεμένο σε ένα σπιτάκι και 15 χρόνια που τον βλέπω γυρίζει γύρω-γύρω από το σπιτάκι, ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Και τον βλέπω και κουράζομαι. 15 χρόνια γυρίζει γύρω-γύρω ο σκύλος ασταμάτητα. Και λέω, 40 χρόνια οι Ισραηλίτες γυρίζαν γύρω-γύρω. 40 χρόνια. Μας καλεί ο Θεός, αδερφοί, να ανεβούμε μέσα στην παρουσία Του, να μην γυρίζουμε γύρω-γύρω, έχουμε να ανέβουμε ψηλά. Έχουμε να περάσουμε ό,τι είναι να περάσουμε, έχουμε να νικήσουμε ό,τι είναι να νικήσουμε και να φτάσουμε μέχρι τέλους θριαμβευτές. Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί να περάσεις και να περάσουμε. Αλλά έχουμε κάνει την απόφαση να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους. Ανεξάρτητα τι θα φέρει, τι θα έρθει εναντίον μας. Αμήν. Λέει στη Β' Κορινθίους, το δεύτερο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει ο Παύλος, για να μην υπερισχύσει εναντίον μας ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Μπορεί να υπερισχύσει ο διάβολος εναντίον σου όταν αγνοήσεις τις μεθοδίες του και του δώσεις τόπο. Και ο Κύριος δεν θέλει να δώσουμε τόπο στο διάβολο, αδερφοί, να τραφεί επάνω μας, να τραφεί από μας. Θα σας πω έναν τρόπο που μπορεί ο διάβολος να φάει από τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στον Α' Τιμωθαίου, κεφάλαιο 6, εδάφιο 9. Όσοι δε θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε επιθυμίες πολλές ανόητες και βλαβερές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Πώς δίνεις τόπο? Αυτός είναι ένας τρόπος για να ανοίξεις πόρτα. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, και μην βάζεις το νου σου μονάχα το να κυνηγάς μανιωδώς τα λεφτά. Βάλε στο νου σου, όταν λέει όσοι θέλουν να αποκτήσουν πλούτη πέφτουν σε πειρασμό, το να αφήσεις αυτά που λέω στο ονομάζει η μέρημνα του κόσμου να σε τραβήξει. Γιατί έχω και εκείνο, έχω και τ' άλλο. Ρωτάω, αδερφοί, είναι κάποιος από εμάς εδώ μέσα που δεν έχει πολλές δουλειές, που δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει? Είναι κάποιος? Όλοι έχουμε να κάνουμε πράγματα. Όλοι έχουμε να κάνουμε, να τακτοποιήσουμε υποθέσεις, όλοι έχουμε να πάμε στη δουλειά, όλοι έχουμε να γίνουν απαραίτητα πράγματα, αλλά το θέμα είναι τι βάζεις πρώτο μες στη ζωή σου. Βάζεις πρώτο τον Κύριο και τη Βασιλεία Του. Σε ενδιαφέρει να δεις ο Θεός να τελειώσει αυτό το οποίο ξεκίνησε? Γι' αυτό είμαστε εδώ Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Δεν είμαστε μόνο το Σάββατο. Είμαστε Τρίτες, Πέμπτες, Σάββατα. Γιατί θέλουμε ο Θεός να ολοκληρώσει το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε μέσα μας. Γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος να πάρει κάτι μαζί του από αυτό το οποίο πασχίζεις? Λέει, γυμνός εξήλθα, γυμνός θα υπάγω. Το λέει αλλιώς ο Σολομώντας, λέει, περιγράφοντας το όλον του κόσμου, το φρόνημα, το λέει με 4 λέξεις. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, με 5 μάλλον, τα πάντα ματαιώτης. Αυτό είναι. Όταν δεν βάλεις στη ζωή σου μέσα τη σωστή σειρά των πραγμάτων, τελικά καταντάει ο άνθρωπος να χάνει το νόημα και γίνεται ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών δοκιμασίες. Και μία, η πρώτη είναι δοκιμασία σαν αυτή που πέρασε ο Ιώβ. Ο οποίος, Ιώβ δοκιμάστηκε, αδερφοί, επειδή ήταν δίκαιος. Ήταν δίκαιος. Και μας λέει ο λόγος του ότι ήταν δίκαιος άνθρωπος μέσα στη γενιά του. Και ο Θεός επέτρεψε να περάσει μέσα από τη δοκιμασία ο Ιώβ, γιατί μέσα από τη δοκιμασία του πρόσθεσε μεγαλύτερη δόξα. Ξέρετε ότι στο τέλος ο Κύριος τον Ιώβ πρόσθεσε ακριβώς τα διπλάσια. Βέβαια, εδώ είναι τώρα τι θέλεις σαν άνθρωπος. Θέλεις να ζήσεις χαμηλά με τα μονά ή θέλεις, εάν χρειαστεί να περάσεις δοκιμασία, να την περάσεις για να πάρεις όλη τη δόξα που ο Θεός έχει για σένα. Σκέψου το λίγο. Θα προτιμήσεις να λάβεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει ή θα θέλεις να μείνεις στα χαμηλά, να το περάσεις όσο δυνατό πιο ανώδυνα. Το θέμα είναι ότι εάν είσαι πνευματικά έξυπνος, γιατί σύμφωνα με αυτά που ο Λόγος Θεού λέει, δεν πρόκειται κανείς να μείνει χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία. Κανένας. Και ο Ιώβ δεν γνώριζε το τι συνέβαινε απόλυτα. Δεν το γνώριζε. Και το όργανο που πείραξε τον Ιώβ ήταν ο διάβολος, αδερφοί. Ήρθε ο διάβολος, τον πείραξε, τον έβαλε στο μάτι. Αλλά όμως ο Ιώβ στάθηκε. Αγάπησε τον Κύριο και ο Κύριος τον υπερευλόγησε. Δεύτερη δοκιμασία είναι όπως του Αβραάμ. Ωραίες δοκιμασίες, Ωραίες δοκιμασίες. Λέει στη Γένεση, κεφάλαιο 22, εδάφιο 1. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ». Ποιος έφερε τη δοκιμασία, ποιος τον δοκίμασε τον Αβραάμ? Ο Κύριος τον δοκίμασε. Και τον δοκίμασε επειδή ήταν δίκαιος, ήταν σαν να συνέβη κάτι που ήταν αναπόφευκτο, δηλαδή ο Θεός έδωσε το διάταγμα. Και όταν ο Θεός διέταξε, πείτε μου, τι μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Τι θα μπορούσε να κάνει ο Αβραάμ? Καθώς έρχεται ο Κύριος, σου μιλάει την αλήθεια, σου δείχνει ποιο είναι το σωστό και μετά σε καλεί να το πράξεις. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Αβραάμ, κοίτα, τον Ισάκ, πάρ' τον, βάλ' τον στο θυσιαστήριο και τελείωσε. Τον έβαλε τον Αβραάμ στην πιο μεγάλη δοκιμασία που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω στη γη. Την πιο μεγάλη δοκιμασία. Και στη δοκιμασία αυτή, αδερφοί, φάνηκε αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του. Τι είχε μέσα του? Αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Τον αγάπησε. Έχεις μπροστά σου αυτό το οποίο επιθυμείς όλα αυτά τα χρόνια. 99 χρονών ο Αβραάμ έκανε τον Ισάκ. Τον έχεις μπροστά σου, τον ιό της υπόσχεσης, την επαγγελία του Θεού και ο Θεός σου λέει, αφιέρωσέ μου το, σκότωσέ το, θυσίασέ το. Και ο Αβραάμ έπρεπε να παραδώσει τα πάντα. Τα παράδοσε. Λέει ότι όταν πήγε να θυσιάσει τον Ισάκ και πήγε χωρίς να χρονοτριβήσει. Δηλαδή, εξήλθε το διάταγμα του Θεού και ο Αβραάμ σηκώθηκε, λέει, αν διαβάσετε στη Γένεση, νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνο του και πήρε τον Ισάκ και ξεκίνησε. Αμέσως. Δεν έχασε χρόνο. Και ονομάστηκε πατέρας της πίστης, γιατί μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία ο Αβραάμ μπόρεσε να δει την πιστότητα του Θεού στο ότι ο Θεός είναι η ζωή και αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να θυσιάσει θα μπορούσε να του το δώσει πίσω. Και τι έκανε, λέει? Πήρε πίσω τον Ισαάκ, τον έλαβε παραβολικός, δηλαδή καθώς πήγαινε να κάνει τη θυσία, μέσα του στο δρόμο θυσίαζε τον Ισαάκ και ο Θεός τον ανέστηνε και τον έδωσε πίσω.
2: Αμήν.
1: Γι' αυτό λέει ο Ιησούς ότι ο Αβραάμ είχε τη χαρά να δει, είδε την ημέρα τη δική μου και χάρηκε. Πότε την είδε, αδερφή? Εκεί στη θυσία, στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Και του ζήτησε ο Θεός του Αβραάμ το καλύτερο. Συνήθως εμείς, τι είναι αυτό το οποίο προθυμοποιούμαστε να δώσουμε στον Κύριο? Δεν έχω δει κανέναν ο οποίος να αγοράζει, ξέρω εγώ, ένα μπουφάν, να κάνει 200 ευρώ και να πηγαίνει στον δρόμο και να δει κάποιον να το βγάλει, να του το δώσει, ο οποίος έχει ανάγκη. Συνήθως τι δίνουμε? Τα οποία δεν πολύ φοράμε, αυτά τα οποία τα ανεβάζουμε το καλοκαίρι, τα φυλάζουμε το χειμώνα, τα ξανακατεβάζουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά χωρίς να τα χρησιμοποιούμε, ό,τι δεν το θέλουμε, το δίνουμε. Ο Αβραάμ, ο Κύριος του ζήτησε να δώσει το καλύτερο. Και στον Κύριο, αδερφή, αξίζει να του δώσεις το καλύτερο, γιατί αυτός έδωσε το καλύτερο. Ο Θεός δεν κράτησε τίποτα, έδωσε το καλύτερό του. Το καλύτερό του. Και τον ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε τη δοκιμασία των Ισραηλιτών. Λέει στο Ψαλμό 107, εδάφιο 17. Οι άφρονες βασανίζονται για τις παραβάσεις αυτών και για τις ανομίες αυτών. Το ξαναδιαβάσουμε. Οι άφρονες, ποιοι είναι οι άφρονες? Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν φρένες, δηλαδή το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτός του οποίου το μυαλό δεν λειτουργεί σωστά είναι αυτός ο οποίος αμαρτάνει. Λέει, βασανίζονται για τις παραβάσεις τους και για τις ανομίες τους. Δηλαδή, περνάνε μέσα από δοκιμασίες εξαιτίας της ανοησίας. Γιατί η απιστία είναι που οδήγησε τον Ισραήλ στις δοκιμασίες αυτές. Η δοκιμασία αυτή είναι ένας τόπος δυσκολίας, μεγάλης και δοκιμασίας, επειδή ο άνθρωπος αρνείται να ακολουθήσει

σαν να του λέει ο Θεός, είναι στο Ρέθινο και του λέει, κοίτα, θα πας στα Χανιά και ο Ιωνάς πάει στον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό βέβαια δεν το κάνει ο Ιωνάς, αλλά πολλές φορές εμείς πώς ενεργούμε στο σχέδιο του Θεού. Ενώ ο Ιωνάς ήταν απίθαρχος. Ενώ εμείς είμαστε, δόξα τω Θεώ, πειθαρχημένοι. Και τον ευχαριστούμε. Όταν δεν συμφωνείς με τον Κύριο σε αυτό που σου λέει, αυτό θα σε φέρει σε πειρασμούς, σε καταστάσεις πικρίας, δυσκολίας, αποστασίας ακόμα, σε καταστάσεις που ο άνθρωπος μπορεί ούτε καν να τις φανταστεί. Δείτε τον Ιωνά, άδερφοι. Θα μπορούσε ποτέ ο Ιωνάς να φανταστεί ότι θα βρεθεί μέσα στην κοιλιά ενός κήτου. Και βρέθηκε μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού εξαιτίας της ανυπακοής του. Και πολλές φορές ο άνθρωπος όταν λέει στην κοιλιά ενός κήτους, ο Ιωνάς όταν ήταν μέσα στο κήτος, η προσευχή του ήταν, θυμάστε τι προσευχότανε, «Είμαι στα βάθη της θάλασσας, με σκεπάζουν τα βουνά». Με σκεπάζουν, δηλαδή φτάνει, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εξαιτίας της ανυπακοής του στις μεγαλύτερες δυσκολίες, στα μεγαλύτερα προβλήματα. Και όλο αυτό γιατί δεν λειτουργεί με σοφροσύνη, και η σοφροσύνη του ανθρώπου είναι το να υπακούσεις αυτό ο Θεός του έχει πει. Αν ο Ιωνάς πήγαινε στην Νινεβή, θα περνούσε μέσα από την κοιλιά του κήτους? Όχι. Δεν θα χρειαζότανε. Όταν ο Θεός σου λέει πήγαινε από εδώ και εσύ πας από αλλού, αδερφοί, ο Θεός ξέρει. Γι' αυτό περιμένει να τον εμπιστευτείς σε κάθε του λόγο, σε κάθε εντολή. Όταν σου λέει να τον εμπιστευτείς, γιατί εσύ πρέπει να εμπιστευτείς? Στη διάνοιά σου. Όταν σου λέει ότι θα σε ντύσω, θα σου προμηθεύσω, θα σε φροντίσω όπως φροντίζω τα λουλουδάκια, όπως ταΐζω τα πουλάκια, θα σε ταΐσω. Εσύ γιατί πρέπει να αγχώνεσαι? Με διώξαν από τη δουλειά. Μιλούσα για τον Χριστό και με διώξαν από τη δουλειά. Και τώρα τι θα γίνω? Όχι, και τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Όχι, και με τι θα γίνει με το ένα? Όποτε λες όχι μέσα σου και μικραίνεις τον Κύριο γιατί έχεις ένα μεγάλο πρόβλημα, εκείνη την ώρα έρχεσαι σε τέτοια συμφωνία με τον Κύριο. Και βάλτε αυτό σε οποιοδήποτε θέμα της ζωής σου. Τι είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η δυσκολία η οποία μπορεί να δειχτεί υψηλότερη από τη δύναμη του Θεού, αδερφοί? Ποια είναι αυτή? Κάθε φορά που μικραίνουμε τον Κύριο, γιατί αφήνεις μέσα στη διάνοιά σου να γιγαντωθεί μία κατάσταση, εκεί έρχεσαι σε ασυμφωνία σε αυτό που ο Θεός σου ζητάει να συμφωνήσεις, να πιστέψεις, ώστε να το δεις να γίνεται. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο πάνω στο πρόσωπο της γης που να μπορεί να σταματήσει ένα παιδί του Θεού όταν ήταν σε συμφωνία με τον Κύριο. Σταμάτησε ο ήλιος και η σελήνη? Σταμάτησε? Σταμάτησε, πήγε με το λόγο του προφήτη. Πήγε η σκιά, λέει, 10 βαθμούς πίσω. Λέει, λέει στον Εζεκία, ζήτα σημείο. Λέει, να ζητήσω να πάει μπροστά, είναι εύκολο. Να ζητήσω να πάει ο χρόνος πίσω. Και πήγε. Στέκεται ο Κύριος και έχει μπροστά του μια μανιασμένη θάλασσα. Υπήρχε κανένα πρόβλημα, αδελφοί? Ο Κύριος πώς αντέδρασε μπροστά στη μανιασμένη θάλασσα? Πώς αντέδρασε? Κοιμότανε ο Κύριος. Κοιμότανε. Ενώ οι μαθητές πώς αντέδρασαν? Πήγανε και τον ξυπνήσανε, εάν δεν του δώσανε και καμιά. Δε σε μέλη ότι χανόμαστε. Δηλαδή πώς τον είπανε? Αδιάφορος. Είσαι αδιάφορος στη δοκιμασία? Και ο Κύριος

0: ησύχασε και είπε στη θάλασσα, «Στοπ». Σταμάτησε η θάλασσα. Σταμάτησε η θάλασσα. Ακούστηκε ο λόγος μέσα στον κόλπο του Αβραάμ και ο Λάζαρος αναστήθηκε. Το ίδιο και για το γιο της Ήρας της Ναΐν. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, αδερφή, να μπορεί να πάει κόντρα στους Αγίους του Θεού όταν στεκόμαστε σε συμφωνία με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Η μόνη περίπτωση να μην συμβεί είναι όταν εσύ και εγώ δεν συμφωνούμε με αυτό που ο Κύριος λέει. Γιατί νομίζετε ο Χριστός είπε, εάν δύο από εσάς συμφωνήσουν για κάθε τι που θα ζητήσουν από μένα, λέει για κάθε τι. Δεν σου λέει, δεν σου βάζει περιορισμούς. Εννοείται βέβαια ότι θα ζητήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν θα πάρω εγώ τον Κώστα για του που έλα, αδερφέ, θα συμφωνήσουμε ότι αύριο το πρωί θα έχω μια Πόρσε. Δεν μιλάμε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί θα είσαι ένα πατίνι αύριο. Μπορεί και τίποτα. Μιλάμε να συμφωνήσεις σε αυτό που ο Λόγος Θεού σου λέει. Τι σου λέει? Θα συμφωνήσεις για σωτηρία, θα συμφωνήσεις για ελευθερία, θα συμφωνήσεις για δόξα, βάλε ό,τι θες. Για σωτηρία, βάλε ό,τι θες. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσεις, λέει, να συμφωνήσετε περί παντός πράγματος και ο πατέρας ουράνιος να μην το κάνει. Είπε, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου έχοντες πίστη, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το κάνει. Στη δοκιμασία, άλλοι δοκιμάζονται και περνάνε το τεστ και προβιβάζονται, ενώ άλλοι μένουν στάσιμοι. Άλλοι μένουν μεταξεταστέοι. Και σκεφτείτε τώρα να είναι κάποιος 20 χρονών και να είναι στο τραπεζάκι του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν χριστιανοί πολλές φορές έτσι είμαστε. Έτσι είμαστε. Και το θέμα είναι ότι το τραπεζάκι του νηπιαγωγείου δεν χωράει τα πόδια σου να μπουν από κάτω, να κάνεις μάθημα. Γινόμαστε σαν υδροκέφαλοι. Μεγαλώνεις. Πρέπει να μεγαλώσεις και μένεις μικρός. Πολλές φορές μεγαλώνει το κεφάλι. Ο Κύριος θέλει να περάσουμε και να προβιβαστούμε. Στη δοκιμασία, αδερφοί, το θέμα είναι ο άνθρωπος πώς θα αντιδράσει. Πώς θα συμπεριφερθεί. Υπάρχει και η δοκιμασία του διωγμού. Να διώκεσαι. Τι είναι αυτό που προξενεί τη δοκιμασία του διωγμού? Εάν θέλεις να ζήσεις με ευσέβεια εν Χριστώ Ιησού. Λέει Β' Τιμωθέου 3:12. Και πάντες οι θέλοντες να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θα διωχθούν. Εάν έχεις βαθιές ρίζες, η δοκιμασία τι θα σου φέρει? Θα σου φέρει δόξα. Δεν θα κουνήσεις. Ο Κύριος όταν ήθελε, αδερφοί, να απλώσει τη βασιλεία του, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να του αρέσει η ανάπαυση, να του αρέσει η ησυχία, να του αρέσει να περνάει όμορφα. Το θέμα είναι ότι αυτή η ζωή δεν είναι η χριστιανική ζωή. Η ζωή πνευματική έχει να κάνει με συνεχόμενη αύξηση. Και ο Κύριος θέλει να βαθύνουμε τις ρίζες ώστε να έρθει αυτή η αύξηση. Ρωτάω, ένα λουλούδι το οποίο δεν έχει ρίζες, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα ξεραθεί. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το χριστιανό. Ο Κύριος θέλει να έχουμε βαθιές ρίζες. Παρομοίασε την καρδιά του ανθρώπου σαν έδαφος, το οποίο δέχεται ένα σπόρο και ο οποίος σπόρος αυτός τι πρέπει να κάνει? να μπει μέσα, να ριζώσει, να βαθύνουν οι ρίζες για να φέρει καρπό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν η καρδιά σου είναι ένα έδαφος που είναι μαλακό και επιτρέπεις στο σπόρο αυτό να μπει μέσα και να βαθύνει ώστε να έρθει ο καρπός. Γιατί αν είναι η καρδιά σου σαν βράχος, σαν πέτρα, σαν πατημένο χώμα πάνω στο δρόμο ή σαν να είναι ένας τόπος γεμάτος αγκάθες, ο λόγος τι θα πάθει? Θα συμπνιχτεί, λέει. Δεν θα μπορέσει να βαθύνει, θα ξεραθεί. Αλλά η μόνη περίπτωση είναι να αφήσεις να βαθύνει ο λόγος για να φέρει τον καρπό. Και μάλιστα λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 13 κεφάλαιο εδάφιο 20. Λέει, ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δηλαδή, είναι πετρώδη η καρδιά και ακούει ο άνθρωπος το λόγο και τι κάνει, παρόλο που είναι πετρώδη, τον δέχεται. Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί μέσα στις εκκλησίες σήμερα που έχει πέσει ο λόγος στην καρδιά, που είναι πετρώδες έδαφος και δεν πάει παρακάτω, αλλά χαίρονται για το λόγο. Μετά τι γίνεται όμως, λέει, δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός για το λόγο ευθύς, σκανδαλίζονται. Γιατί θα γίνει θλίψη και διωγμός για το λόγο. Μετά που ο Κύριος αναλήφθηκε και κήρυξε ο Πέτρος και άνοιξε ο Θεός στην εκκλησία, σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και έγιναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισαν να διδάσκονται το λόγο του Θεού και τους βολεύτηκαν τόσο πολύ που έμειναν για πολλά χρόνια. Περίπου 20 χρόνια έμειναν εκεί. Και εάν έμεναν μέσα στην Ιερουσαλήμ, ο λόγος του Θεού πόσο θα εξαπλωνόταν? Πόσο? Εάν εμείς μείνουμε εδώ μέσα και είμαστε εμείς να περνάμε καλά, πόσο ο λόγος του Θεού θα εξαπλωθεί? Και ο Κύριος τι έκανε για να εξαπλωθεί ο λόγος του? Σήκωσε διωγμό στην Ιερουσαλήμ. Και αυτοί οι οποίοι αγαπούσαν τον Κύριο σκορπίστηκαν σε όλα τα έθνη, δεν μπορούσαν να μείνουν στην Ιερουσαλήμ και σκορπίστηκαν σε όλους τους τόπους και ο Θεός τι έκανε? Άρχισε να σώζει. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, κηρύττει, σώζει τη Σαμάρια. Απλώνεται ο λόγος Θεού παντού. Αρχίζει ο Κύριος να γεμίζει εκκλησίες στην Ασία. Θέλουμε να δούμε, αδελφοί, ο Κύριος να σώσει? Μην χρειάζεται να υποχρεώσουμε τον Κύριο να σηκώσει διωγμό. Για να σηκώσει δοκιμασία, για να σε βάλει να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Εάν εμείς δεν διαθέσουμε τους εαυτούς μας, ο Κύριος θα το κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλει να σε κάνει μέτοχο της αγιότητάς Του. Γιατί θέλει να σε προβιβάσει σε ανώτερες τάξεις. Γιατί θέλει να βάλει επάνω σου βάρος δόξης, να σηκώσεις φορτίο για τη βασιλεία Του. Λέει, διότι καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δίνεται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Για να μπορέσεις δηλαδή εσύ να βοηθήσεις ανθρώπους, πρέπει να έχεις περάσει πράγματα, να έχει χτιστεί μέσα σου η Βασιλεία του Θεού, ώστε να ξέρεις πώς να βοηθήσεις ανθρώπους. Όταν έρθει ο άλλος και σου πει, ξέρεις, είμαι σε δυσκολία και πεινάω, α, και εσύ, και εγώ είμαι σε δυσκολία και ακόμα έτσι είμαι. Ποτέ δεν την πέρασα. Τι παθαίνει ο άνθρωπος? Καθίζεις. Ενώ όταν ξέρεις να του πεις, μη φοβάσαι, ο Θεός έχει προμηθεύσει στο παρελθόν, θα ξαναπρομηθεύσει τώρα. Περνάς μέσα από δοκιμασία, ο Θεός θα σε βγάλει σαν καθαρό χρυσάφι. Με έχει βγάλει, σου μιλάω εκ πείρας. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και άσχετα με ποιο είδος δοκιμασίας περνάς, πρέπει να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Την αύξησή σου. Το πώς θα αυξηθείς. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 17, λέει, διότι προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν, αιώνιο βάρος δόξης. Και βλέπουμε ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι για προσωρινή δόξα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Είτε για φήμη, είτε για χρήματα, είτε έχουν ανθρώπινες επιδιώξεις, μπορούν να θυσιάσουν τα πάντα. Και στο κάλεσμα του Θεού κάνουν πίσω. Ενώ ο Παύλος τι έβλεπε? Γιατί μόνο όταν δεις τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού μπορείς να περάσεις μέσα από τις δοκιμασίες, να φτάσεις μέχρι τέλους. Λέει, προσωρινή είναι η θλίψη. Προσωρινή. Όταν ήμουν στο σχολείο, πολλές φορές έμενα μόνος μου. Φίλους δεν είχα. Όταν πήγα στο στρατό, έμεινα τελείως μόνος μου. Χωρίς να έχω φίλους. Όχι γιατί το επιδίωξα. Κοινωνικά άτομα ήμουν πάντα. Όποιος καθόταν μαζί μου θα γελούσε, θα περνούσε ωραία. Αλλά έμεινα μόνος γιατί είχα αποφασίσει να ακολουθήσω τον Κύριο. Και θυμάμαι μία φορά είχαμε όλο το τάγμα, τέλος πάντων, όλο το σύνταγμα, η ταξιαρχία, γιατί ήμουν στο κέντρο, ήταν όλο το κέντρο. Είχαμε αναφορά, Παρασκευή, απόγευμα, και ήμασταν όλοι στη σειρά και ήταν όλοι και κοροϊδεύαν εμένα. Εγώ ήμουν ακίνητος, κρατούσα το όπλο, ήμουν ακίνητος εκεί πέρα και αυτοί γελούσανε. Και έλεγε, τους άκουγα τώρα και έλεγε ο ένας, τον ακούτε? Αυτός λέει ότι είναι δούλος του Θεού και δεν τρέπεται. Και έλεγε ο άλλος, αυτός πιστεύει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι ζωντανό και μπορεί να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Έλεγε ο άλλος, δεν κάνεις καμιά προσευχή που κάνει ζέστη, μπας και έρθει κανένα air condition να δροσιστούμε λίγο? Μπορεί να χρειαστεί να μείνεις μόνος. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις? Έχασα τους φίλους μου. Ωραία. Έμεινα τελείως μόνος μου. Αυτή είναι εδώ στον Αγίον, αδερφή. Όταν ψάλλουμε και λέμε «Και αν κανένας δεν έρθει μαζί μου», τι λες, ο Θεός μπορεί να σου δώσει φίλους? Θα σου δώσει φίλους. Θα σου δώσει Αγίους. Θα σου δώσει ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν. Μετά με την πάροδο του χρόνου, ξέρετε τι είδα? Ερχόταν δίπλα μου άνθρωποι μόνο όταν ήθελα κάτι από μένα. Είχε ένας ερωτική απογοήτευση, είχα ένα αλοχία στη μονάδα, στην ΚΟ όταν ήμουνα, ο οποίος όταν είχε ερωτική απογοήτευση ερχόταν σε μένα. Να βρει παρηγοριά, να του πω κάτι. Με την κοπέλα χάλια, πες μου, εσύ τι λες? Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Ήξερε ότι εγώ κρατούσα τον εαυτό μου καθαρό. Καλύτερα να είναι κανένας μόνος του. Λέω, βέβαια, κρατάς τον εαυτό σου καθαρό, είσαι ασφαλής. Καλά τα λες, καλά. Μετά από λίγο καιρό, όταν αποκαθιστόταν η σχέση του, ενάντια. Αυτό συνέβαινε με πολλούς. Ήθελε ο άλλος χάρη, ερχόταν να μου μιλήσει. Όταν δεν ήθελε χάρη, ήταν εναντίον μου. Δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος, αδερφοί. Αλλά ο μόνος λόγος ήταν ότι είχα διαλέξει να ακολουθήσω αυτό που ο Κύριος έλεγε. Καθόταν στα κρεβάτια τους και είχαν περιοδικά καθαρσίες, ακάθαρτα, και τα διάβαζαν σαν πως διάβαζαν και εγώ δεν ξέρω τι. Εγώ καθόμουν στο κρεβάτι μου και είχα τη γραφή μου και διάβαζα τη γραφή μου. Είχα και Walkman τότε, τώρα οι πιο νέοι δεν τα ξέρουν αυτά, ακουστικά, με κασέτα και άκουγα μαθήματα. Και κρατούσα σημειώσεις. Πάλι τη γραφή διαβάζεις. Ένα μεσημέρι, ένα βράδυ πήγα να ξαπλώσω, είχαν σηκώσει το πάνω στρώμα και μου είχαν βάλει ένα περιοδικό από αυτά που διάβαζαν ανοιχτό. Γιατί νόμιζα θα με πείραζα. Ξάπλωσα εγώ από κάτω, βλέπω το περιοδικό. Σηκώνομαι, βγάζω, ανοίγω το στρώμα, παίρνω το περιοδικό, το σχίζω, το πετάω στα σκουπίδια. Ήταν σαν να είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Αυτό διαδραματίστηκε μες στο θάλαμο. Γιατί μας το σκίσες, γιατί μας το έκανες αυτό, γιατί? Λέω, θα πρέπει να το περιμένετε όταν το κάνατε. Θα μπορούσες να επιλέξεις να πεις, εντάξει, να μην κρατήσω μια, να είμαι λίγο πιο διαλλακτικός. Να είμαι φίλος και με αυτούς και δεν πειράζει. Με τι μπορείς να είσαι φίλος? Και τι μπορείς να βάλεις να αντισταθμιστεί από το να έχεις τον Κύριο φίλος? Τις ώρες αυτές που έμενα μόνος μου, ξέρετε τι έκανα? Είχα βάλει, είχα ένα ανθυπασπιστή, ο οποίος επειδή είχα στο γραφείο τις δικές του τέλος πάντων καταστάσεις έφτιαχνα, διαχειρίζει, αυτός μου είχε συμπάθεια, γιατί του τα έφτιαχνα, όχι για άλλο λόγο, και ό,τι του ζητούσα μου το έκανε. Και του λέω μια μέρα, Βασίλη, είχαμε στο γραφείο ένα μεγάλο παράθυρο που ο καθένας που περνούσε έβλεπε. Και του λέω, αυτό το παράθυρο, κρίμα να βάλουμε μια κουρτίνα, του λέω, να μας βλέπουν για απ' έξω. Την άλλη μέρα το πρωί έβαλε την κουρτίνα. Κάθε μεσημέρι λοιπόν, μόλις τελειώναμε το φαγητό, πηγαίναν, ξαπλώνανε, εγώ πήγαινα στο γραφείο μόνος μου, κλείδωνα την πόρτα, τραβούσα την κουρτίνα, γονάτιζα και προσευχόμουν με τις ώρες. Τέλειωνα την προσευχή, είχα τη γραφή μου, διάβαζα με τις ώρες. Εάν μου χτυπούσε κανείς την πόρτα, έβγαζα χαρτιά πάνω στη γραφή μου, άνοιγα την πόρτα, έχω δουλειά. Μην με ρωτήσετε. Και περνούσε ο χρόνος μου με τον Κύριο. Και η ζωή μου ήταν πλήρης, παρόλο που μπορεί να ήμουν μόνος μου. Γιατί ο Κύριος δεν σε αφήνει μόνο σου, είναι μαζί σου. Είναι ο καλύτερος φίλος. Μπορείς να τον εμπιστευτείς, μπορείς να του ζητήσεις, είναι εκεί να σε ακούσει, να σου μιλήσει και αν είσαι μόνος σου, κοίτα να χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου ώστε να αποκτήσεις πιο βαθιά σχέση μαζί του. Να μπορεί ο Θεός να έρθει να σου μιλάει, να σου εμπιστεύεται πράγματα. Και όταν ο Θεός σου μιλάει και σου εμπιστεύεται, δεν χρειάζεσαι περισσότερα. Ρωμαίος κεφάλαιο 8, εδάφιο 28. Λέει, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούν προς το αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια, ε. Μπορεί να χρειαστεί να περάσουμε οτιδήποτε, αλλά ο Θεός θα τα στρίψει όλα προς το συμφέρον σου. Προς το συμφέρον σου. Κοιτάξτε πώς ο Παύλος έβλεπε τη δοκιμασία, τη στάση του. Β' Κορινθίους 7:4. Πολύ παρησία έχω προς εσάς, πολύ καύχηση έχω για εσάς. Είμαι πλήρης παρηγορίας, έχω υπερπερισσεύουσα τη χαρά σε όλη τη θλίψη μας. Σε όλη τη θλίψη τι είχε? Τη χαρά να υπερπερισσεύει. Λέει στους Ρωμαίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμαστε εις τις θλίψεις. Μπράβο. Και κάποιες τις θλίψεις. Για ποιο λόγο? Λέει, γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Ο Θεός μέσα από τη θλίψη θα δουλέψει στην καρδιά σου υπομονή. Και δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί, μέσα στη δυσκολία να μαραζώνει ο άνθρωπος. Μαραζώνει. Λέει, η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή τι εργάζεται? Δοκιμή. Ξέρετε τι σημαίνει η υπομονή εργάζεται δοκιμή? Η δοκιμή, στο λεξικό η δοκιμή έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιο στοιχείο για να φανεί η αντοχή του. Έχει να κάνει με τη δοκιμασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να φανεί αν αντέξει, αν αντέχει. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η θλίψη εργάζεται μέσα υπομονή ώστε να φανεί εάν τελικά θα μπορέσεις να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τέλους και να νικήσεις. Γιατί αυτό είναι που ευχαριστεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν χαίρεται με ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι ξεκινάνε και τα παρατάνε στη μέση. Χαίρεται με ανθρώπους οι οποίοι, λέει, βάζουν το χέρι τους στο άρωτρο και πάνε μέχρι τέλους. Γιατί λέει ότι για να κερδίσεις τελικά την ψυχή σου, τι χρειάζεσαι, τι έχεις ανάγκη? Υπομονής. Λέει, δια της υπομονής σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Λέει, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Φιλιππισίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 29. Λέει ο Παύλος, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού. Χαιρόμαστε που μας χαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Πώς χαιρόμαστε? Γιατί λέει, Να το διαβάσουμε όλο το εδάφιο. Όχι μόνο το να πιστεύετε εις Αυτόν, είναι το υπέρ Χριστού, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού. Το να πάσχετε υπέρ Αυτού. Το να σου χαριστεί ο Κύριος σημαίνει ότι σου δίνεται η πίστη, αλλά όμως θα περάσεις μέσα και από δοκιμασία. Αλλά αυτός θα σου δώσει χάρη, λέει Α. Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όσοι σε κάλεσε εμάς, εις την αιώνιον αυτού δόξεται του Χριστού Ιησού, αφού πάθετε ο λίγον, πώς είναι η δοκιμασία, λίγη. Αυτός να σας τελειοποιήσει, να σας στηρίξει, να σας ενισχύσει, να σας θεμελιώσει. Μπορεί να περάσουμε από λίγο. Και θέλω αυτό να το έχουμε, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας, να τα έχουμε υπόψη αυτά τα εδάφια. Θα μπορεί να περάσεις από λίγο. Μπορεί να πάθεις λίγο. Αλλά καθώς θα πάθεις λίγο, λέει αυτός, θα σε τελειοποιήσει. Θα σε στηρίξει και θα σε θεμελιώσει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, ονομάζεται ο Θεός πάσης παρηγορίας. Μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία, ο Κύριος είναι ο οποίος έχει κάθε παρηγορία. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα κάνει
1: και την έκβαση.
0: Όταν ανοίγεις τον Κύριο και τον δέχεσαι, ξέρεις, πιστεύεις ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει μες στη δοκιμασία. Λέει ο Πέτρος, ξέρει ο Κύριος να ελευθερώνει τους εκ του πειρασμού τους ευσεβείς.
1: Αμήν.
0: Ξέρει. Είναι η ειδικότητά του να ελευθερώνει από τον πειρασμό αυτόν ο οποίος είναι ευσεβής. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει, διαβάζω στον Ιάκωβο κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει ο Ιάκωβος, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίσει. Δηλαδή το κλειδί στο να νικήσεις είναι το να σου δώσει ο Θεός αποκάλυψη. Να γνωρίσεις, να εννοήσεις. Και ο Κύριος θέλει να εκτιμήσουμε, αδερφοί, τη γνώση πάνω από τα συναισθήματα, πάνω από τις καταστάσεις, πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να γνωρίζεις ότι αυτό που ο Κύριος λέει είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια οι καταστάσεις ή τα γεγονότα αυτά τα οποία θα ορίσουν τη ζωή μας. Αλλά άφησε τον Κύριο και την αλήθεια του να ορίσει τη ζωή σου. Και οι πράξεις μας και η διδασκαλία μας, η διδασκαλία, δηλαδή αυτά τα οποία λέμε, πρέπει να βασίζονται στη γνώση, αδερφοί. Αυτά τα οποία λες, στηρίζονται σε αυτά τα οποία έχεις γνωρίσει και τα οποία πιστεύεις. Ή με οτιδήποτε πει οποιοσδήποτε σαλεύεσαι. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι να πούνε εναντίον σου. Ή να σε κατηγορήσουν ή να σου πούν αρνητικούς λόγους. Τι παθαίνεις. Ταράζεσαι. Χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου γιατί σου είπαν έτσι. Καμιά φορά λένε, έρχονται άνθρωποι να μου πούνε θέλω να προσευχηθούμε γιατί το τάδε άτομο είπε εναντίον μου κατάρες. Ωραία. Και να προσευχηθούμε για ποιο λόγο. Γιατί είπε εναντίον μου κατάρες. Ρωτάω. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ποιος είναι πιο μεγάλος. Αυτός που κατοικεί εντός σου ή αυτός που είναι στον κόσμο και μπορεί να λέει οτιδήποτε και να νομίζει ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Για να ζήσουμε, αδερφοί, και να νικήσουμε, απαιτείται αυτό το να γνωρίσουμε, να πιστέψουμε και να ζήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε γνωρίσει και έχουμε πιστέψει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή γιατί το λέω εγώ. Ναι, αλλά λέγαμε παλιά για μια, συζητούσαμε, ξέρω εγώ, άτομα μεταξύ μας για κάτι που ο λόγος του Θεού λέει και έλεγε κάποιος μια γνώμη και κάποιος έλεγε μια άλλη γνώμη για ένα θέμα. Και έλεγε ένα τρίτο άτομο. Ναι, αλλά ο αδερφός Θέμης είπε. Αμήν. Ο αδερφός Θέμης το είπε. Εσύ ξέρεις αυτό που πιστεύεις. Πού στηρίζεται. Πού το στηρίζεις. Μπορείς να στηρίξεις κάτι επειδή το είπε ο αδερφός Θέμης. Ή στηρίζεις αυτό το οποίο είπε ο αδερφός Θέμης επειδή εσύ ο ίδιος το έχεις ψάξει και ξέρεις τι ο λόγος του Θεού λέει. Αυτή είναι η ζωή χριστιανική, αδερφή. Εάν δεν στηρίζεσαι στο λόγο επειδή εσύ ο ίδιος έχεις γνωρίσει, κάποια στιγμή η δυσκολία θα είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορείς να σταθείς. Ενώ όταν ξέρεις και έχεις ο ίδιος την εμπειρία, δεν θα μπορεί να σε κουνήσει κανένας. Βρήκανε ούφο και είδανε τα ούφο που πηγαίνανε. Και ποιο ούφο τα βρήκε αυτά τα ούφο. Και επειδή είδαν τα ούφο, ουφαριστήκανε. Γέμισαν με ούφο, γέμισαν βρελές. Τελικά να έχει συμβεί κάτι άλλο. Βρήκανε ένα απολίθωμα το οποίο είναι 600 δισεκατομμυρίων ετών. Και ο άνθρωπος τι παθαίνει μέσα του. Όταν δεν στέκεται σε αυτό που ο λόγος του λέει και όταν δεν ξέρει τι ο λόγος του λέει. Και όταν δεν ξέρεις ότι ο δημιουργός των πάντων είναι ο Κύριος της δόξης. Αυτός είναι που έφτιαξε τα πάντα. Όχι από με ένα Big Bang ή με μια τυχαία χημική ένωση, αλλά με το λόγο του στόματός του. Έφτιαξε τα μη όντα σε όντα. Και μπορεί να το κάνει και σήμερα. Μπορεί να το κάνει και σήμερα. Και έχουμε ομολογίες γυναικών οι οποίες έμειναν έγκυος και γέννησαν χωρίς μήτρα. Γιατί ο Θεός της ζωής είναι αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός που φέρνω στη γέννα. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος τους ανάστησε από τους νεκρούς, μέρες νεκροί. Και βάλε από δίπλα ό,τι άλλο θες. Έχουμε ομολογίες ανθρώπων που ο Θεός τους προμήθευσε υπερφυσικά μέσα στην ανάγκη τους. Γιατί αυτός είναι ο Κύριος ο προμηθεύων. Ο προμηθεύων. Είναι αυτός ο οποίος λέει δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει και αν σηκώσει ο εχθρός θάλασσα, ο Κύριος τι θα κάνει. Θα σηκώσει τείχος. Θα σηκώσει τείχος. Θα σε προστατεύσει, θα σε βγάλει. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε το έργο μέσα σου και θα το φτάσει μέχρι τέλος.
1: Αμήν.
0: Αυτός είναι ο Κύριος, αδερφοί. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, συντριβόμαστε ενώπιον Σου και όλοι μαζί ομολογούμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας.
2: Αμήν.
1: Είσαι το φως, η οδός. Είσαι, Κύριε, η ζωή μας. Αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα να μας κρύψεις πίσω από το Σταυρό Σου.
2: Αμήν.
1: Και να μας δώσεις το χρήσμα, Κύριε, το οποίο είναι απαραίτητο για να κηρυχθεί εν δικαιοσύνη. Στο όνομα του Ιησού, Άγιος Σου Λόγος, κατέβα στην παρουσία Σου και οικοδόμησέ μας αυτό το βράδυ. Γέμισε το πνεύμα, την ψυχή, τη διάνοια και το σώμα μας με την παρουσία Σου, Κύριε. Αλληλούια. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Και θα ήθελα να διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 2:16. Διότι τις εγνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτό. Εμείς όμως έχουμε νουν Χριστού. Είναι μια ιδιαίτερη αναφορά στο λόγο για το έργο το οποίο ο Κύριος έχει κάνει μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε χρησμένο νου γιατί μέσα στο μυαλό μας έχει μορφωθεί ο νους του Κυρίου. Και τώρα πια ο νους μας λειτουργεί υπό τις πνευματικές οδηγίες του Κυρίου μας. Γιατί χρήσμα σημαίνει η ενέργεια του Θεού. Άρα αφού έχουμε χρησμένο νου, το μυαλό μας, καθώς έχει παραδοθεί σε εκείνον, εργάζεται άλλες λειτουργίες που φεύγουν πια από τα σαρκικά κατεστημένα. Έχουμε σπάσει τις αλυσίδες των φυσικών δεδομένων και το μυαλό μας εργάζεται στην σφαίρα του πνεύματος, χρησμένα άγια πράγματα. Και πρέπει να έχουμε χρησμένο νου. Πρέπει να αφήνουμε τον Κύριο καθημερινά να μορφώνει το νου του μέσα μας, ώστε κάθε μας σκέψη να φιλτράρεται πνευματικά, ώστε να βλέπουμε ποια είναι η πηγή αυτής της σκέψης. Β' προς Κορινθίους 2:10-11 εδάφιο. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού. Για να μην υπερισχύσει καθημόν ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματά του, τις σκέψεις του, τις μεθοδίες του, την πλάνη του, τα ψέματά του. Και πώς, αδελφοί, θα έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον σατανά, γνωρίζοντας τα διανοήματά του, καθώς θα έχουμε το νου του Κυρίου. Καθώς το χρήσμα του Θεού θα εργάζεται μέσα στο μυαλό μας. Καθώς ο νους μας θα είναι παραδομένος στην υπακοή του Λόγου. Ώστε να μην επιτρέπουμε στον σατανά να προκαλεί τη ζωή μας φέρνοντας πράγματα οποία δεν είναι προς το όφελός μας. Και ο διάβολος είναι πανούργος. Γιατί εργάζεται με τίτο τρόπο ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, να μην καταλαβαίνει, εάν δεν έχει το νου του Κυρίου, ότι όλη αυτή η εργασία δεν είναι από τον διάβολο, αλλά είναι δικιά του. Ο διάβολος σπρώχνει τον πιστό να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι αυτό από τον διάβολο, αλλά είναι συμπτωματικό ή έχει προκληθεί από την ανθρώπινη δικιά του συμπεριφορά, που και αυτό εν μέρη πολλές φορές είναι μια αλήθεια. Αλλά εμείς δεν εξετάζουμε σήμερα το μέρος του ανθρώπου, εξετάζουμε το μέρος του Σατανά. Και σήμερα θα δούμε το πώς εργάζει ο Σατανάς για να ρίξει κάτω έναν πιστό. Έναν πιστό που είναι πλήρης πνεύματος. Αυτός είναι ο τίτλος μας, πλήρης πνεύματος. Και θα δούμε, αδελφοί, τις μεθοδίες του και την σειρά των όσων πράττει θέλοντας να παρασύρει έναν άνθρωπο μακριά από την οδό του Κυρίου. Αλλά καθώς ο πιστός είναι πλήρης πνεύματος, είναι εν Χριστώ Ιησού δυνατός. Αντιστέκεται. Ξέρει να πολεμά. Ξέρει, ακόμη και αν πέσει, να σηκώνεται. Ξέρει ότι ο Κύριος είναι μαζί του. Αμήν, αδελφοί. Και καθώς γνωρίζουμε όλο και περισσότερο δια της χάρητος του Κύριου τις μεθοδίες του διαβόλου, ξέρουμε και να τις αντιμετωπίζουμε έχοντας το νου του Κυρίου. Είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε τον χρησμένο πνευματικό νου του Κυρίου. Θα ανοίξουμε Α Θεσσαλονικής 5:23. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί, προσέξτε τη σειρά, έτσι, γιατί τίποτε στο λόγο δεν είναι συμπτωματικό ή τυχαίο, και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η σειρά λοιπόν είναι πνεύμα, ψυχή, σώμα. Αλλά στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και την διάνοια. Γιατί το σώμα έχει άμεση ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν έχουμε ένα σωματικό πρόβλημα, το πρώτο στοιχείο που λειτουργεί στην ανθρώπινη μας ύπαρξη είναι το μυαλό και μετά τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος θα σκεφτεί για το πρόβλημα και αμέσως θα ανοίξει ψυχή και θα βγουν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Άρα, πνεύμα, ψυχή, σώμα, παρένθεση, διάνοια, κλείνουμε την παρένθεση, γιατί αυτή η σειρά είναι πολύ σημαντική για τον σημερινό λόγο του Κυρίου. Και θα δούμε την δικιά μας συμπεριφορά στα πνευματικά δρόμενα, το πώς ο διάβολος έρχεται για να μας αδειάσει από την παρουσία του Κυρίου και το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είμαστε πλήρεις με τον Κύριο. Διαβάζουμε Α Σαμουήλ 17:4. Α Σαμουήλ 17:4. Και εξήλθεν ανή προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ εκ της Γάθ, ύψους εξ πηχών και σπιθαμής. Στα αρχαία χρόνια, για να μην γίνει μια ολοκληρωτική αιματοχυσία, τα δύο στρατεύματα πολλές φορές συμφωνούσαν, αντί να πολεμήσουν όλοι οι στρατιώτες και των δύο πλευρών, να κατέβει από την κάθε πλευρά ο καλύτερος στρατιώτης, ο προμαχητής. Θα γίνονταν μια μίνι πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο στρατιωτών και ο νικητής αυτόματα θα έδινε τη νίκη στο στράτευμα που υπηρετούσε. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά των Φιλιστέων κατέβηκε ο Γολιάθ, ένας τρίμετρος γίγαντας. Και η τοποθεσία ήταν πανοραμική. Υπήρχε ένας λόφος από τη μια πλευρά όπου βρίσκονταν οι Φιλιστρές στρατιώτες. Υπήρχε ένας λόφος ακριβώς απέναντι όπου υπήρχαν οι Ισραηλίτες στρατιώτες, και στη μέση ήταν μια κοιλάδα που ονομαζόταν Ηλά. Κατέβαινε λοιπόν για 40 μέρες ο Γολιάθ στο μέσο της κοιλάδας, έβλεπε τα στρατεύματα του Ισραήλ, τον βασιλιά Σαούλ, και τους προκαλούσε. Να διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο, 8-11. «Και σταθείς, εβόησε προς τα παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, γιατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχη, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ? Εκλέξατε σε αυτούς άνδρα και ας καταβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τεμού και με θανατώσει, τότε εμείς θέλουμε να είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτό, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι ημών και θέλετε δουλεύει ημάς». Και είπε ο Φιλιστέος, ακούστε αδελφοί, εγώ εξουθένισα τα παρατάξεις του Ισραήλ την ημέρα ταύτην. Ο διάβολος καυχιέται όταν μια εκκλησία πέφτει και ένας πιστός εξουθενώται και πέφτει. Καυχιέται. «Δότε είσαι μια άνδρα για να μονομαχήσομεν». Και στο 11. «Ότε άκουσε ο Σαούλ και πάσε ο Ισραήλ εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου, εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα». Ο διάβολος εργάζεται μέσα από τις αισθήσεις μας και κυρίως από την όραση και την ακοή. Έβλεπαν τον τρίμετρο άνδρα οι Ισραηλίτες και ο βασιλιάς Σαούλ και άκουγαν τις απειλές του και η καρδιά τους ήταν πλημμυρισμένη με φόβο. Άκουγαν και έβλεπαν, και αυτό θέλει ο διάβολος, να μας τρομοκρατεί μέσα από τις αισθήσεις μας και ιδιαίτερα από τόσα βλέπουμε και ακούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέχουμε τι βλέπουμε και πώς το βλέπουμε. Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι ακούμε και πώς το ακούμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο 32-33. «Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, μηδενός ανθρώπου η καρδιά», ακούστε, «η καρδιά», θα μπορούσε να πει ψυχή, θα μπορούσε να πει διάνοια, θα μπορούσε να πει η ψυχή να μην ταπεινώνεται, να μην φοβάται η ψυχή σου, να μην έχεις φοβικά συναισθήματα μέσα στο μυαλό και στην διάνοιά σου, αλλά χρησιμοποιείς τη λέξη καρδιά. «Ας μην ταπεινώνεται λοιπόν η καρδιά για τούτον. Ο δούλος σου θέλει πάγει και πολεμήσει μετά του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δεν δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου για να πολεμήσεις μετά αυτού, διότι είσαι παιδί. Αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού». Ο Σαούλ δεν ήταν κανένα παιδάκι, αδελφοί. Ήταν μεγάλος, όριμος άνδρας, ένας ικανότατος πολεμιστής, άξιος χειριστής των όπλων. Απ' την άλλη πλευρά, ένα παιδί 16-17 χρονών, άπειρο στη μάχη, άπειρο στον χειρισμό πολεμικών όπλων, άπειρο στο οτιδήποτε, και βλέπουμε ότι ο όριμος πολεμιστής φοβόταν, ενώ το άπειρο παιδίων δεν φοβόταν. Γιατί? Γιατί ο Σαούλ ήταν άδειος από την παρουσία του Θεού, ενώ ο Δαβίδ ήταν γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά ενός ανθρώπου όταν μάχεται τις πνευματικές μάχες, να είναι γεμάτος με τον Κύριο, γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, γεμάτος με το χρίσμα του Θεού, γεμάτος με την δόξα του Κυρίου. Αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα και εύκολα, γιατί μπαίνει μπροστά η σάρκα. Ο Σαούλ λοιπόν, φοβισμένος, όχι μόνο δεν κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, αλλά δίνει και συμβουλές στον νέο. Δεν κατέβεις, πεδίο είσαι, ο άλλος είναι γίγαντας, θα σε κατασπαράξει. Αλλά ο Δαβίδ καθώς ήταν πλημμυρισμένος με το Πνεύμα του Θεού, δεν άκουσε τα λόγια του βασιλιά και κατέβηκε στο πεδίο της μάχης. Ξέρω το αποτέλεσμα. Όλοι πιστεύω. Εξφενδώνησε μια πέτρα, βρήκε το κεφάλι του γίγαντα, τον σκότωσε και του έκοψε και το κεφάλι. Πλήρης η νίκη του παιδιού του Θεού, πλήρης η νίκη της δόξας του Κυρίου. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Σαούλ πεθαίνει, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, εκπαιδεύεται, κάνει πολλές μάχες, παντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει οικογένεια και φτάνουμε σε μία σημαντική καμπή της ζωής του. Και διαβάζουμε Β' Σαμουήλ 11:1-5. «Εν δε το ακολούθω έτη καθών καιρών εκστρατεύουσιν η βασιλής, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετά αυτού και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε στα Ιεροσόλυμα». Βασιλιά, γιατί μένεις στα Ιεροσόλυμα? Γιατί δεν πας να πολεμήσεις? Τώρα οι στρατηγοί είναι στα μετόπισθεν, δίνουν εντολές, πατάνε 10 κουμπιά, φεύγουν οι πύραυλοι και γίνεται ο πόλεμος. Τότε η βασιλής ήταν μπροστά από το υπόλοιπο στράτευμα. Επάνω στο άρμα, με τον οδηγό, με τους δορυφόρους, με τους οπλοφόρους, ήταν μπροστά ο βασιλιάς. Εδώ βλέπουμε ότι ο βασιλιάς είναι στα Ιεροσόλυμα, πολύ μακριά από τον πόλεμο. Και προς το εσφαίρας, ότε ο Δαβίδης σηκώθη από τις κλίνες αυτού, το κρεβάτι του, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου και είδεν από του δώματος γυναίκα λουωμένη. Και η γυνή τώρα την όψη σφόδρα, την είδε. Γιατί δεν γύρισε το βλέμμα του αλλού? Είπαμε πριν λίγο ότι ο διάβολος εργάζεται πολύ μέσα από την όραση και την ανθρώπινη ακοή. Έπρεπε να γυρίσει το πρόσωπο του αλλού. Να μην αφήσει τον πειρασμό να εισέλθει στην καρδιά του. Να πέσει στα γόνατα και να ζητήσει χάρη. Και ξέρετε αδελφοί, όλοι αυτοί οι ήρωες είναι η δικιά μας συμπεριφορά, ο δικός μας χαρακτήρας και η δικιά μας προσωπικότητα. Και όταν λέμε γιατί βασιλιά δεν πήγες να πολεμήσεις, αν θέλουμε να το εκφράσουμε σωστά, είναι πιστέ. Γιατί πολλές φορές δεν πολεμάς? Αμήν. Γιατί αυτές οι ιστορίες φανερώνουν τη δικιά μας ζωή, τη δικιά μας εν Χριστώ Ιησού πορεία. Βλέπει λοιπόν την ωραία λουωμένη, πειράζεται, υποκύπτει στον πειρασμό. Γιατί ήταν άδειος από την παρουσία του Κυρίου και κατανικήθηκε εύκολα από τον εχθρό. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ερεύνησε περί της γυναικός και είπε της: «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεή θυγατήρ του Ηλιάμ η γυναίκα ουρίου του Χεταίου?» Μαθαίνεις, βασιλιά, ότι είναι πανδρεμένη γυναίκα. Και σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Θήκης, στο γράμμα του νόμου, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, εάν έπρατε μοιχεία. Γιατί ο νόμος δεν εξέδωσε στον βασιλιά τη μοιχεία. Είτε το έκανες ως βασιλιάς είτε όχι, έπρεπε να λιθοβοληθείς. Το προσπερνάει και αυτό ο βασιλιάς. Και απέστειλε μηνυτάς ο Δαβίδ και έλαβε αυτήν. Και ό,τι ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής και επέστρεψε εις το οίκο αυτής. Και συνέλαβε η γυναίκα και αποστήλασα πίνδυλε προς τον Δαβίδ και είπε: «Έγγυος είμαι». Κοιτάξτε την πνευματική συμπεριφορά των ανθρώπων όταν είναι άδεια από τον Κύριο και όταν είναι γεμάτη με τον Θεό, αδελφοί. Και οι μέρες είναι πονηρές και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, ότι ο διάβολος θα έρθει να πειράξει την Εκκλησία. Λέμε, διαβάζοντας την Αποκάλυψη, θα πέσει το 1/3 των αστέρων. Και η πρώτη μας σκέψη είναι: εγώ δεν θα είμαι μέσα σε αυτό το 1/3. Με τη λογική αυτή, ποιος θα είναι? Αν όλοι λένε εγώ δεν θα είμαι, άρα θέλει προσοχή, αδελφοί. Γιατί πολλοί που λένε εγώ δεν θα είμαι, θα είναι. Γιατί δεν πρόσεξαν και δεν ήταν γεμάτοι με την παρουσία του Κυρίου. Ο Δαβίδ, θυμάστε, στην αρχή της ζωής του, κατά τη μάχη με τον τρίμετρο άνδρα των Γολιά, των Φιλιστέων, θυμάστε που διαβάσαμε και τονίσαμε εμφατικά την φράση «Ας μην ταπεινώνεται η καρδιά σας». Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 69:20. Είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ναι μεν, τον ψαλμό το θεόπνευσα, τον απέδωσε ο Δαβίδ, αλλά είναι μία μεσιανική προφητική μαρτυρία. Ο νηδισμός συνέτριψε την καρδιά μου. Ακούστε, συνέτριψε την καρδιά μου. Και είμαι περίληπος, περιέμεινα δεν συλληπούμενο, αλλά δεν υπήρξε, και παρηγορητάς, αλλά δεν έβρικα. Να διαβάσουμε το παράλληλο εδάφιο κατά Μανθαίων 26:38. Τότε λέγει προς αυτούς, περίληπος είναι η ψυχή μου. Πριν ήταν περίληπος στην καρδιά, τώρα διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος στην ψυχή έως θανάτου. Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με εμού. Άρα συμπεραίνουμε ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των συναισθημάτων. Γιατί και στις δύο αναφορές διαβάσαμε ότι ο Κύριος ήταν περίληπος, λυπημένος, στεναχωρημένος, είχε θλίψει. Άρα η καρδιά και η ψυχή είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων. Και αυτό είναι σωστό και λέμε αμήν. Αλλά υπάρχει μια αναφορά που διαφοροποιεί την καρδιά από την ψυχή. Και ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τα εδάφια ότι η καρδιά και η ψυχή ταυτίζονται και είναι η έδρα των ανθρωπίνων συναισθημάτων, μέσα στο λόγο ο Κύριος μας το διαφοροποιεί, γιατί η καρδιά είναι κάτι παραπάνω από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και διαβάζουμε κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 12:28-31. Και προσελθόν εις των γραμματέων, ώστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτηση αυτών ποια εντολή είναι πρώτη πασών. Η αγαπημένη συνήθεια των νομικών των Φαρισαίων. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή. Θαρρείς και τις έπραταν. Άρεσαν, τους άρεσε αυτή η συζήτηση. Να μιλάνε τις εντολές, να αναπτύσσουν θεωρίες. Αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος άρεσε τον Κύριο να ακούσει και τη δικιά του γνώμη. Κύριε, πες μας κι εσύ, ποια είναι κατά τη δικιά σου γνώμη η μεγαλύτερη εντολή. Και απαντά ο Κύριος. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι «Άκω Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είναι εις Κύριος». Προσέξτε. «Και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και στο 31, και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά το πλησίον σου ως εαυτόν μεγαλύτερα τούτον, άλλη εντολή δεν είναι. Εδώ ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά από την ψυχή. Άρα η καρδιά είναι κάτι περισσότερο από τα ανθρώπινά μας συναισθήματα. Και είναι ο τόπος, ο εσωτερικός ανθρώπινος τόπος, που είναι όσο κανένα άλλο στοιχείο κοντύτερα με το πνεύμα μας. Η καρδιά έχει πνεύμα. Η καρδιά έχει πνεύμα. Είναι ο βασής εσωτερικός άνθρωπος, ο οποίος έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί, να ευλογεί, να εκφράζεται

0: έχει άμεση πρόσβαση στην σφαίρα του πνεύματος. Γι' αυτό και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο, τι δίνουμε αδελφοί? Τι δίνουμε? Την καρδιά μας. Δηλαδή τον έσω άνθρωπο. Αμήν. Η ψυχή είναι τα συναισθήματά μας, το θέλω μας, το ελεύθερο μας θέλω. Και η διάνοια, η καθημερινή εγκεφαλική μας λειτουργία. Ο νους μας, οι σκέψεις μας. Άρα ο Κύριος διαχωρίζει την καρδιά, την ψυχή και το πνεύμα. Και διαβάσαμε πριν λίγο στους Θεσσαλονικείς ότι ο Κύριος θα μας αγιάσει διατηρώντας τον αγιασμό στο πνεύμα, την καρδιά, την ψυχή και το σώμα μας. Κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε υπό μία έννοια και την διάνοιά μας. Και τι γίνεται τώρα στην σφαίρα του πνεύματος? Τι γίνεται στις πνευματικές μάχες που κάνουμε καθημερινά? Πώς εργαζόμαστε εμείς και πώς εργάζεται ο διάβολος εναντίον μας? Να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6:13-17 την πανοπλία. Για τούτο αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμείς τα πάντα να σταθείτε. Προσέξτε τι ο Κύριος δίνει πρώτα στον πιστό, τη σειρά. Αμήν. Σταθείτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφήσεως με αλήθεια και ενδεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης. Η αλήθεια και η δικαιοσύνη είναι πνευματικές αρετές και αφορούν το πνεύμα μας. Άρα ο Κύριος δίνει πρώτα το ανθρώπινο πνεύμα, την καρδιά. Αμήν. Έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Ο Ευαγγελισμός είναι μια πνευματική λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει με την διάνοια και την ψυχή του ανθρώπου. Γίνεται με το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι μια πνευματική λειτουργία. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέστε πάντα τα βέλη του πονού τα πεπειρωμένα. Η πίστη είναι ψυχική αρετή, διανοτική αρετή ή πνευματική αρετή? Πνευματική αρετή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα τα οποία μας δίνει ο Κύριος αφορούν το πνεύμα μας. Γιατί αδελφοί? Το πνεύμα μας. Την καρδιά μας. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να και το μυαλό. Η διάνοια είναι επεφυλαγμένη. Αμήν. Και τη μάχηρα του πνεύματος ήτης είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος δίνει πνευματικά τον άνθρωπο, ιδιαίτερα στην καρδιά του, στο πνεύμα του. Γιατί εκεί είναι η κοιλάδα του Ηλά. Η μάχη με το διάβολο. Η τελική μάχη. Αλλά ο διάβολος είναι πανούργος. Και όταν ένας πιστός είναι άδειος, είναι πολύ απλό και εύκολο ο διάβολος να καταλάβει την διάνοια, την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του. Θα φέρει αρρώστια. Αμήν. Είναι πολύ εύκολο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος, ο πιστός είναι άδειος, να τον καταλάβει σε κάθε του στοιχείο. Όταν όμως είναι γεμάτος, πλήρης πνεύματος, πώς εργάζεται ο διάβολος? Όταν ο πιστός είναι γεμάτος, πώς εργάζεται με τις μεθοδίες του ο διάβολος, θέλοντας να κατανικήσει το πιστό αυτόν? Οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου μας το μαρτυρούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και διαβάζουμε Ματθαίος 4:1 έως 11. Τότε Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί από του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτα 40 ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνωσιν, άρτη η λύθη ούτη. Ο πρώτος πειρασμός ήταν στο σώμα του Κυρίου. Και όπως είπαμε, το σώμα έχει άμεση εξάρτηση και ταύτιση με το μυαλό μας. Όταν το σώμα κινδυνεύει, όταν το σώμα προσβάλλεται από κάτι, το πρώτο στοιχείο μας που δουλεύει είναι η διάνοια και μετά τα συναισθήματα. Άρα βλέπουμε ότι ο διάβολος πείραξε πρώτα το σώμα κατ' επέκταση το μυαλό του Κυρίου. Αμήν. Ο δε αποκριθείς είπεν, είναι διαγραμμένον, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενον για στόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτερίον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Διότι είναι γραμμένο ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν στην ψυχή του Κυρίου, στα συναισθήματα. Αμήν. Στο θέλω του Ιησού Χριστού και εν μέρη στη διάνοιά του. Αμήν. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσει Κύριο το Θεό σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος, ισόρος πολύ ψηλών, και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα αυτών. Όραση. Του έδειξε τα βασίλεια. Κοιτάξτε πόσο δυνατός πειρασμός είναι όταν ο άνθρωπος βλέπει όχι καλά πράγματα ή τα βλέπει όχι με το νου του Χριστού. Πόσο σημαντική είναι η όρασή μας. Του έδειξε τα βασίλεια της γης. Αμήν. Και λέγει προς αυτόν, ταύτα θέλω σου δώσει εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο τρίτος πειρασμός ήταν στο πνεύμα του Κυρίου. Γιατί με το πνεύμα προσκυνούμε είτε τον διάβολο είτε τον Θεό. Και όταν το πνεύμα παραδοθεί είτε στον Θεό είτε στον διάβολο, είναι κάτω από την κυριαρχία και την χειραγώγησή του. Βέβαια ο Κύριος δεν μας χειραγωγεί, αλλά ο διάβολος ναι. Ο Κύριος μας αγαπά, μας δίνει ελεύθερο θέλω και εμείς επιλέγουμε τι θα κάνουμε. Αμήν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, με το πνεύμα ο άνθρωπος υποτάσσεται σε κάποιον. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε σατανά, διότι είναι γραμμένο, Κύριο το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λακρεύσει. Και στο 11, τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν την σειρά. Σώμα, διάνοια, ψυχή, διάνοια, πνεύμα. Όταν ο πιστός είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού, ο διάβολος δεν μπορεί να τον νικήσει. Άρα πρέπει πρώτα να αποδομήσει κάποια πράγματα. Αμήν. Να αποδομήσει, να καταστρέψει κάποια δεδομένα στη ζωή και στην καρδιά του πιστού. Πρώτα πρέπει να του διαβάλει το μυαλό. Αν θέλει ο διάβολος να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα, πρέπει πρώτα, όταν είναι γεμάτο με την παρουσία του Κυρίου, αμήν αδελφοί, να το αποδομήσει το νου. Να του διαβάλει το μυαλό. Και οι σκέψεις να μην είναι πια εν Χριστώ Ιησού, αλλά είναι, να είναι φοβικές σκέψεις, σαρκικές σκέψεις, ανθρώπινες σκέψεις, μακριά από το θέλημα του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να είναι ανοιχτός και εύκολα να δώσει τόπος τον διάβολο να εισέλθει στο δεύτερο το στοιχείο, που είναι η ψυχή. Όταν οι σκέψεις μας είναι φοβικές και σαρκικές, ο άνθρωπος τι παθαίνει? Τρομοκρατείται. Φοβάται. Και αρχίζουν τα συναισθήματα και διαβάλλονται. Ο άνθρωπος είναι τρομοκρατημένος. Ζει σε μια απόγνωση. Γιατί κάποιος το έχει διαβάλει τα συναισθήματά του. Και όταν ο διάβολος έχει καταφέρει και πλήξει το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη ψυχή, μετά είναι εύκολο να εισέλθει και στο ανθρώπινο πνεύμα. Να κυριαρχήσει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, είναι πλήρης πνεύματος, όταν είναι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, όπως ο Κύριος στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ξέρει το πώς πρέπει να αισθάνεται, το τι πρέπει να σκέπτεται και το τι πρέπει να μιλάει. Συναισθήματα άγια, σκέψεις εν Χριστώ Ιησού, λόγια βγαλμένα από το λόγο του Κυρίου. Δεν έπιασε συζήτηση ο Κύριος με τον διάβολο, αδελφοί. Δεν έκανα μια κουβεντούλα. Τρεις πειρασμοί. Τρία βιβλικά εδάφια από το Δευτερονόμιο. Τίποτα παραπάνω. Ο πόλεμός μας δεν είναι ένας πόλεμος σύμφωνα με τα πεδία των μαχών. Πολλές φορές μόνο ένα εδάφιο να φέρει τη νίκη. Να διώξει την ακαθαρσία, να διώξει τις σκέψεις, να διώξει τα συναισθήματα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όταν το πνεύμα του ανθρώπου είναι γεμάτο με την παρουσία του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος δίνει το πνεύμα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μας. Γιατί το πνεύμα, η καρδιά, είναι ο τόπος που θα φέρουν τις εκβάσεις της ζωής μας σύμφωνα με τον παροιμιαστή. Φύλατε με, κάσε φύλαξη την καρδιά σου, λέει. Γιατί από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Αμήν. Δεν λέει το μυαλό, δεν λέει την ψυχή, λέει την καρδιά. Του τέστην. Το πνεύμα. Ιωήλ 1:7-10. Έθεσε την άμπελό μου εις αφανισμό. Η άμπελος είναι η εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Και τα σικάς μου εις θράψην. Η σικιά της συμβολίζει τον Ισραήλ, τον φυσικό Ισραήλ. Τον πνευματικό Ισραήλ το συμβολίζει το αμπέλι. Όλος εξελέπησε αυτήν και απέρριψε. Τα κλίματα αυτής έμειναν λευκά. Θρύνησον ως νύμφη περιεζωσμένη σάκο δια τον άνδρα της νεότητας αυτής. Η προσφορά και η σπονδία αφαιρέθηκε από τον οίκο του Κυρίου. Πενθούν ιερείς η λειτουργία του Κυρίου. Αφαιρέθηκε η σπονδή και η προσφορά. Μια εκκλησία. Ένας πιστός πνευματικά είναι νεκρή. Αμήν. Ρημώθηκε η πεδιάδα, πενθεί η γη, διότι αφανίστηκε το σιτάρι, συμβολικά ο λόγος. Ξηράνθηκε ο νέος σύνος, συμβολικά το χρίσμα, η παρουσία, η ειρήνη, η χαρά του Θεού. Εξέλιπε το έλεον. Δεν υπάρχει το χρίσμα του Θεού, η θεραπεία του Κυρίου. Αφαιρέθηκαν. Γιατί? Γιατί υπήρχε πνευματική νέκρωση, αδελφοί. Πνευματική νέκρωση, θάνατος. Και αυτό θέλει ο διάβολος. Να είναι ο πιστός άδειος. Και ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Ο Κύριος μας λέει να μελετάμε τις γραφές. Μια μεγάλη αναζωπήρωση για έναν άνθρωπο είναι όταν ευαγγελίζει. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Σίγουρα οι ευαγγελιστές θα μπορούσαν να μας πούν μια γνώμη αυτό. Ο ευαγγελισμός είναι μεγάλη αναζωπήρωση. Γεμίζει το πνεύμα του ανθρώπου με την παρουσία του Θεού, με την χαρά του Κυρίου. Ανοίχτε λοιπόν την καρδιά και ομολογήστε τον Κύριο. Αφανίστηκαν, ξηράνθηκαν, εξέλιπαν. Θεέ μου και Κύριέ μου, Θεέ μου και Κύριέ μου. Κολοσσαΐς 3:16-17 εδάφιο. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει άλλη λέξη? Ο λόγος του Κυρίου ας είναι μέσα σας. Σωστά. Ο λόγος του Κυρίου ας διαβάζεται πολύ από εσάς. Γιατί να χρησιμοποιήσει τη λέξη κατοικεί, που ουσιαστικά δεν ταιριάζει και πολύ ανθρωπίνος ομιλό, επιτρέψτε μου, με αυτό το οποίο διαβάζουμε. Αλλά ο λόγος είναι θεόπνευστος. Και για να είναι γραμμένη αυτή η λέξη, κάτι υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο, ούτε συμπτωματικό. Γιατί μπορεί το σαρκικό ανθρώπινο μυαλό να μην κολλάει, αλλά το πνευματικό μυαλό κολλάει και μάλιστα πάρα πολύ. Είναι από την αρχαία λέξη οικαίο. Το οικαίο έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν είναι μόνο παθητικός, αλλά είναι ενεργητικός. Να το ξαναπώ. Το οικαίο, που είναι η αρχαία λέξη του κατοικεί, έχει την έννοια ότι όταν κάποιος κατοικεί κάπου, δεν έχει μια παθητική στάση μονάχα, αλλά περισσότερο έχει μια ενεργητική στάση. Άρα όταν λέμε ότι ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, αυτό πάει να πει ότι καθώς ο λόγος του Θεού θα είναι μέσα μας, θα ενεργεί, θα δουλεύει, θα εργάζεται, θα λειτουργεί. Αμήν. Με τα πάση σοφία διδάσκοντας και νοθετώντας αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και παν ότι αν πράτετε εν λόγω ή εν έργο πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτετε ευχαριστούντας δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Πόσο λοιπόν σημαντικό είναι μέσα μας να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Να υπάρχει, να τον ξέρουμε, να εργάζεται μέσα μας και να το ζούμε. Αμήν. Αυτό θα κρατάει το πνεύμα μας σε μια ετοιμότητα, σε μια εγρήγορση. Θα είμαστε γεμάτοι, ώστε να είναι επιφυλαγμένα παράλληλα τα συναισθήματά μας και το μυαλό μας. Τα συναισθήματα και το μυαλό μας. Η ακοή μας, η όρασή μας. Αμήν. Όλα θα είναι επιφυλαγμένα και τα πάντα θα φιλτράρονται από το νου του Χριστού, ο οποίος έχει μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Α' Θεσσαλονικής 5:16-24. Και θα κλείσουμε. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Το πνεύμα μη σβήνεται. Το πνεύμα μη σβήνεται. Προφητείας μη εξουθενείται. Πάντα δοκιμάζεται. Το καλό κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχεστε. Είναι το εδάφιο που διαβάσαμε στην αρχή. Αυτός ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί. Να συνεχίσει δηλαδή. Αμήν. Ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και στο 24. Πιστός είναι εκείνος ως της άξης καλή, ως της και θέλει εκτελέσει. Και θέλει εκτελέσει. Γιατί λέει ο λόγος, τα όπλα μας δεν είναι ανθρώπινα, είναι πνευματικά, σύν τον Θεό, ώστε να καταστρέφουμε οποιοδήποτε υπερήφανο ύψωμα, ώστε η διάνοια μας να είναι ποταγμένη στο λόγο, στην καρδιά και στο θέλημα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σου δίνουμε όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός, αναστημένος, ένδοξος και με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, Εσύ εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία Σου, Εσύ μας οδηγείς και ξέρουμε ότι Εσύ Σου μας θα μας φτάσεις εν ασφαλεία μέχρι τέλους νικητές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και Σου ζητάμε να ευλογήσεις, Κύριε, και αυτό το βράδυ το Λόγο Σου, ότι ακουστεί, Κύριε μας, να εργαστεί μες στις καρδιές μας, ώστε να φέρει, Κύριε, το δικό Σου το Άγιο αποτέλεσμα, Κύριε, να Σου μοιάσουμε κατά πάντα, να σταθούμε αντάξει της προσκλήσεώς Σου στη γενιά μας. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο Λόγος του Κυρίου, και καθώς ακούγεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ένα σκοπό. Να μας οικοδομήσει, να μας προτρέψει, να μας ελέγξει, γιατί όπως ο καλός πατέρας ελέγχει τα παιδιά, θα προτρέψει τα παιδιά του, θέλει να προοδεύσουν, θέλει να πετύχουν το σκοπό της κλίσης. Και είναι ανάγκη, αδελφοί, να είμαστε ανοιχτοί, η καρδιά μας να είναι ανοιχτή στην εργασία που κάνει ο Κύριος. Μην κλείνουμε, μην νομίσουμε ότι δεν χρειάζομαι να αλλάξω πράγματα μέσα μου. Γιατί τότε δεν επιτρέπουμε στον Κύριο να το κάνει. Σήμερα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός βασιλιά του Ιούδα. Και είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, αλλά και σε ένα σημείο προς αποφυγή. Θα δούμε στο Β' Χρονικών το 14 κεφάλαιο, 15 και λίγο από το 16, αν διαβάσουμε το 14, έχει να κάνει με το βασιλιά Ασά. Και κοιμήθη ο Αβιά μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσεν δε αντί αυτού Ασά, ο Υιός αυτού. Και γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. Εν τες ημέρες αυτού η γη ησύχασε 10 έτη. Και έκαμεν ο Ασά το καλόν και το ευθές ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Διότι αφήρεσε τα θυσιαστήρια των αλλοτρίων θεών και τους υψηλούς τόπους και κατεσύντριψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλση. Και είπε προς τον Ιούδα να εξητώσειν Κύριον των Θεών, των Πατέρων αυτών, και να κάμνωσει των νόμων και τα σεντολάς. Αφήρεσε έτη από πασών των πόλεων του Ιούδα τους υψηλούς τόπους και τα είδωλα, και ησύχασε το βασίλειον ενώπιον αυτού, και οκοδόμησε πόλης οχυράς εν του Ιούδα, διότι ησύχασε η γη, και δεν ήτο εις αυτήν πόλεμος εν εκείνης της χρόνης, επειδή ο Κύριος έδωσε εις αυτόν ανάπαυση. Δια τούτο είπε προς τον Ιούδαν, ας οικοδομήσωνομεν τας πόλης ταύτας και ας κάμωμεν περί αυτάς τύχη και πύργους, πύλας και μοχλούς, ενώ ήμεθα Κύριοι της γης, επειδή εξεζητήσαμεν Κύριον των Θεών ημών. Εξεζητήσαμεν αυτόν και έδωκεν εις ημάς ανάπαυσιν κυκλώθεν και οκοδόμησαν και ευωδόθησαν. Είχε δε ο Ασά στράτευμα εκ του Ιούδα 300.000 φέροντας θερεούς και λόγχας, και εκ του Βενιαμίν 280.000 ασπιδοφόρους και τοξότας. Πάντες ούτι ήσαν δυνατοί εν ισχύ. Και εδώ θέλω να επικεντρώσουμε Εξήλθεν δε στο 9, εναντίον αυτών ζερά ο Αιθίωπς, με στράτευμα 100 μυριάδων και 300 αμάξας, και ήλθεν έως Μαρισά. Και εξήλθεν ο Ασά εναντίον αυτού και παρετάχθησαν εις μάχην εν τη φάραγγη Σεφαθά πλησίον της Μαρισά. Και βόησεν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε, «Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδεμίαν δύναμην. Βοήθησον ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε πεποίθαμεν και εν το ονόματί σου, και εν το ονόματί σου ερχόμεθα εναντίον του πλήθους τούτου. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός ημών, ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Και επάταξεν ο Κύριος τους Αιθίωπας, έμπροσεν του Ασά και έμπροσεν του Ιούδα και οι Αιθίωπες έφυγαν. Ο δε Ασά και ο λαός μετ' αυτού κατεδίωξαν αυτούς έως Γεράρον και έπεσον εκ των Αιθιώπων το σούτι, ώστε δεν ειδύναντον να αναλάβωσι πλέον, διότι συνετρίβησαν έμπροσεν του Κυρίου και έμπροσεν του στρατεύματος αυτού και έλαβον λάθυρα πολλά σφόδρα. Και επάταξαν πάσας τας πόλης Κύκλο των Γεράρων, διότι ο φόβος του Κυρίου έπεσεν επ' αυτούς και λαφυρογόησαν πάσας τας πόλης, διότι ήσαν εν αυτές λάφυρα πολλά. Επάταξαν δε και τα σεπαύλης των Πυμνίων και έλαβον πρόβατα πολλά και καμήλους και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ο Ασά σε ποιο χρονικό σημείο ανάλαβε να είναι βασιλιάς στον Ιούδα. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων βασιλέων, του Ροβοάμ και του Αβιά, του πατέρα του Ασά, υπήρξε μεγάλη παρακμή της αληθινής λατρείας στον Ιούδα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της... Είχαν ενισχύσει αυτοί οι δύο βασιλιάδες την ειδωλολατρεία και τη λατρεία των ειδώλων, οτιδήποτε ήταν υποκατάστατο. Και μάλιστα είχαν δημιουργήσει διάφορα μέρη για τη λατρεία των ειδώλων. Όταν τώρα ο Ασά έγινε βασιλιάς, ξεκίνησε διαδικασίες για να απαλλάξει το βασίλειο του Ιούδα από τη λατρεία των ειδώλων. Και μάλιστα παρεκκίνησε τον Ιούδα να ακολουθεί τον Κύριο και να υπακούει στις εντολές του. Και λέει στο να εξητούν τον Κύριο. Και ένα σημαντικό στοιχείο, αδελφοί, της κάθε αναζωπήρωσης είναι η εξήτηση του Κυρίου από το λαό του Θεού. Στα κεφάλαια αυτά, 14 έως 16, στο Β' χρονικών, η φράση «να εξητούν τον Κύριο» είναι 8 φορές και συνολικά στα δύο βιβλία των χρονικών είναι 30 φορές αναφέρεται, το οποίο δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο λαός, αλλά και ατομικά ο κάθε πιστός, το να εξητεί τον Κύριο. Και τι εννοούμε με την φράση αυτή, τι σημαίνει. Είναι αυτή η επιθυμία που έχει ο πιστός ή ο λαός, διακαώς να αναζητούν ολόψυχα, με όλη τους την καρδιά δηλαδή, μια βαθύτερη σχέση με το Θεό. Και να επιδεικνύουν αφοσίωση στους σκοπούς του Θεού. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Που κάνει τη διαφορά. Το εάν καταλαβαίνεις τη σπουδαιότητα του να δώσεις το χρόνο να εκζητήσεις τον Κύριο και από απλά να το προσπεράσεις. Όταν δηλαδή η επιθυμία, βλέπετε, ο άνθρωπος έχει διάφορων ειδών επιθυμίες. Πάντα είναι σε ένα σταυροδρόμι να επιλέξει πράγματα. Ό,τι έχει να κάνει όμως με τα πράγματα του Θεού και τον ίδιο το Θεό, όταν μέσα στην καρδιά σου καίει αυτή η επιθυμία να αναζητήσεις τον Κύριο, να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, καθώς μας το λέει ο ίδιος ότι εκείνοι οι οποίοι με ζητάνε με όλη μου την καρδιά, σε αυτούς θα φανερωθώ. Αυτό είναι το κλειδί, εάν θέλεις το Θεό μέσα στη ζωή σου. Να τον αναζητήσεις ολόψυχα. Σημαίνει ότι θα βάλεις πάνω από οτιδήποτε μέσα στη ζωή σου. Τις δουλειές σου, τα πράγματα που περιμένουν, ό,τι και αν είναι αυτό, τις φυσικές απολαύσεις, θα τα βάλεις κατόπιν. Και πρώτα απ' όλα, εκείνο που ευαρεστεί τον Κύριο, είναι μια ολόψυχη και βαθύτερη σχέση μαζί Του. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποκτήσουμε μια βαθύτερη και ολόψυχη σχέση μαζί Του. Και αυτό πότε γίνεται, αδελφοί? Όταν αρχίσεις, γιατί μας λέει ο Κύριος ότι στα λίγα φαίνεσαι πιστός, θα σου δώσω περισσότερα. Όποιος έχει, θα του δοθεί. Αρχίσει ο Κύριος να σου αποκαλύπτεται, καθώς εσύ μένεις πιστός. Στα ολίγα θα σου δώσει περισσότερο. Τι είναι εκείνο που εδραιώνει την πίστη του ότι ο Θεός πράγματι είναι μαζί του? Πώς? Καθώς μένει πιστός, πάει να φέρει το λόγο, ενεργούνται τα σπλάχνα του Κυρίου μέσα του και αγαπάει τους ανθρώπους και δεν θέλουν να χαθούν. Ο Κύριος εκεί είναι που έρχεται να του δώσει και να σου δώσει εμπειρίες, πληροφορία. Και αρχίζεις και λες ότι πράγματι αυτό που ο Κύριος με λέει μέσα στο λόγο του, θα είμαι μαζί σας. Καθώς εσύ κάνεις βήμα πίστης, εκείνος ανταποκρίνεται, θα είναι μαζί σου. Και έτσι είναι που χτίζεται η βαθύτερη σχέση με τον Κύριο. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακόψουμε κάθε σχέση με κακές επιρροές. Οτιδήποτε κακή επιρροή. Και σήμερα, αδελφοί, έχουμε κακές επιρροές σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Πολλές κακές επιρροές. Και πρέπει, εάν θέλεις τη βαθύτερη σχέση με εκείνον, να μάθεις να είσαι απόλυτος ως προς το αποστρέφομαι το κακό και προσκολούμαι στο αγαθό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις κακές επιρροές, ο εχθρός καραδοκεί εκεί και περιμένει να πάρει τόπο. Οτιδήποτε όμως επιλογή κάνουμε στο να μείνουμε υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, στην αγνότητα, στην αγιότητα, αυτό αμέσως δίνει την δικαιοδοσία στον Κύριο να προσθέσει μέσα στη ζωή σου ευλογία, να σου ανοίξει, να γνωρίσεις τα μεγαλεία Του. Γιατί μπορείς να το βαστάξεις, μπορείς να το αντέξεις. Η εκζήτηση του Κυρίου σημαίνει να επιδιώκουμε και να επιδεικνύουμε ένθερμο ζήλο στη σχέση μας με το Θεό και αφοσίωση μέσω της επιμελούς προσευχής. Ισαΐας 55:6. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Είναι ασφαλές, αδελφοί, είναι ασφαλές να ελέγχουμε το βάδισμά μας. Εκείνο που ξέρουμε ότι ο λόγος του Κυρίου αναφέρει την ιστορία του κάθε βασιλιά, του κάθε προφήτη, του κάθε ενός μέσα στο λόγο για παράδειγμα. Και τι λέει για τους προηγούμενους βασιλιάδες από τον Ασά? Λέει τα πεπραγμένα τους. Εν ολίγης με δύο κουβέντες σου λέει που κινήθηκε η ζωή του. Ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος επέτρεψε την ειδωλολατρία και να απομακρυνθεί από τη λατρεία του ζωντανού Θεού. Τελεία και παύλα, αυτό αρκεί. Ζυγίστηκες και βρέθηκες ελλιπής. Ενώ την ίδια στιγμή, τι λέει για τον Ασά? Στάθηκε. Δεν λογάριασε συναισθηματικές επιρροές από τον πατέρα του, αλλά εκείνο που λογάριασε πιο πολύ από οτιδήποτε είναι η επιρροή από τον πατέρα τον ουράνιο. Τι λέει ο λόγος? Αυτό που λέει ο λόγος και μάλιστα προέτρεψε το λαό. Ο ίδιος στάθηκε και προέτρεψε το λαό να εκζητήσουνε τον Κύριο. Και είναι, καθώς διαβάσαμε και είδαμε, ήρθαν οι Αιθίωπες με μέγα στράτευμα εναντίον του Ιούδα. Και τι έκανε ο Ασά? Τι έκανε? Τρομοκρατήθηκε μήπως? Λογάριασε ότι εκείνοι είναι υπερδιπλάσιοι, πολλαπλάσια περισσότεροι από ότι οι δικοί τους στρατιώτες? Τι είπε στον Κύριο? Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα ούτε με τους πολλούς ούτε με τους λίγους. Μπορείς δηλαδή να ενισχύσεις, να βοηθήσεις τους λίγους που είμαστε εμείς. Γι' αυτό, Κύριε, βοήθησέ μας. Αμήν. Αυτό έκανε. Και τι έκανε ο Κύριος? Έκανε τις μάχες του Ασά και του Ιούδα. Αμήν. Το να εξητάμε τον Κύριο, το να δεσμεύουμε τη ζωή μας μέσα στα σχέδια του Θεού και να αρνούμαστε οτιδήποτε προσβάλλει το Θεό. Η αμαρτία είναι που προσβάλλει το Θεό. Και να βασιζόμαστε στον ζωντανό Θεό ως το μεγαλύτερο βοηθό μας, εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει σε κάθε κατάσταση. Όσο δύσκολη και αν είναι, δεν παίρνεις το θάρρος σου από εκείνον και να το στρέψεις στους ανθρώπους. Αυτό αποδεικνύει το λόγο του Κυρίου που λέει ότι γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εκζητούν. Τα παραδείγματα που έχουμε μέσα από το λόγο είναι κάθε φορά που ο Ισραήλ, κάθε φορά που ένα δικό του παιδί επιλέγει να έχει αυτή τη στάση, πάντοτε, μα πάντοτε, ο Θεός είναι πιστός μισθαποδότης. Αμήν. Με αφορμή τη στάση του βασιλιά Ασά, το επίκεντρο και αυτό που προτρέπει το λαό είναι «Εξητήσετε τον Κύριο». Γιατί το να τον εξητήσουμε με πιστότητα έχει θαυμάσια αποτελέσματα. Ο άνθρωπος, αδελφοί, επικεντρώνεται στα πρόσκαιρα, στα φυσικά πράγματα. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορείς να αντιληφθείς και να μπεις μέσα στα θαυμάσια, τα πνευματικά που έχει να σου δώσει. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στάση. Δηλαδή, θέλω το βράδυ αυτό να μας μείνει το παράδειγμα του Ασά, του βασιλιά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία ο ίδιος, αλλά προέτρεψε και το λαό του στο να εξητήσουν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Όσοι εξητούν τον Κύριο, βιώνουν καταρχήν την ειρήνη. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε τέτοια εμπειρία. Να νιώθεις ότι έρχεται το σκοτάδι, η μαυρίλα. Να επηρεάσει τη ζωή σου, τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου. Τι κάνεις? Αφήνεσαι σε αυτό? Τρέξε. Και ακόμα καλύτερα, για να μην έρθει και να μην έρχεται ο εχθρός, μπορείς να είσαι προετοιμασμένος, γιατί μας λέει ότι οι προσευχές μας, γιατί χρησιμεύουν? Για καιρό χρείας, για την ώρα του πειρασμού. Όταν ένας στρατιώτης είναι συνέχεια σε εκπαίδευση, δεν φοβάται την ώρα της μάχης. Δεν φοβάται όταν θα έρθει ο εχθρός. Όταν είσαι όμως χαλαρός και δεν είσαι εκπαιδευμένος, τι λες εκείνη τη στιγμή? Αχ, έπρεπε να είχα εκπαιδευτεί. Έπρεπε να είχα μάθει να χειρίζομαι τα όπλα για να μπορέσω να πολεμήσω. Όπως και οι μωρές Παρθένες. Έπρεπε να είχα φροντίσει να είναι ο λίχνος μου γεμάτος με λάδι. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ακούγεται ο λόγος, αδελφοί. Δες που είσαι το βράδυ αυτό. Δες που είσαι. Έχεις αφαιθεί στην καθημερινότητα? Έχεις βάλει τον Κύριο πρώτα? Έχεις πάρει στάση καρδιά σου αληθινής, πραγματικής εξήτησης, για να εγκύψεις και να αφοσιωθείς στους σκοπούς του Θεού? Είναι ο μόνος τρόπος για να είναι εκείνος μέσα στη ζωή σου, να σε καταστήσει ισχυρό, να είσαι δυνατός, να μάθεις την τέχνη του πολέμου. Λέει στον Ισραήλ, από τι κατάλαβαν κάποια στιγμή, ότι να διδάσκουν τα παιδιά, λέει, την τέχνη του πολέμου. Είναι ανάγκη από μικρά τα παιδιά και όλοι μας μεγαλώνοντας να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να νικάμε στον πνευματικό πόλεμο. Και ο μόνος τρόπος είναι καθώς γινόμαστε ισχυροί, όχι επειδή μπορούμε από μόνοι μας, επειδή Εκείνος είναι ισχυρός. Εκείνος γεμίζει, πληρώνει το είναι μας. Πόσο από Εκείνον έχεις επιτρέψει να γεμίζεις και να πληρώνεσαι, να μεταμορφώνεσαι από σαρκικό σε πνευματικό? πόσο του επιτρέπεις το σκοτάδι να γίνει φως. Ό,τι απομεινάρει από το σκοτάδι, όταν εξητάς τον Κύριο, εκείνος είναι που θα το κάνει φως μέσα στη ζωή σου. Βλέπετε, η ειρήνη και η ανάπαυση μέσα στο πνεύμα μας είναι συνυφασμένα με την εξήτηση του Κυρίου. Καθώς μένεις στην προσευχή, δεν στρέφεσαι σε ανθρώπινα πράγματα, αλλά από πού έρχεται η βοήθειά μου? Από τον Κύριο. Εκεί κάποια στιγμή γίνεται η διαφορά. Θα πνεύσει με το πνεύμα του και θα φύγει όλη αυτή η δυσκολία, όλη αυτή η μαυρίλα και θα νιώσεις τη γλυκιά ειρήνη και ανάπαυση μέσα στην καρδιά σου. Γιατί δεν παρασύρθηκε να πει «δεν αισθάνομαι». Όχι. Όχι, είναι ανάγκη να μπορείς να πεις όχι, γιατί ξέρω ότι ο Κύριος μετά τον πειρασμό τι θα φέρει? Την έκβαση. Αμήν. Περνάς το τεστ. Και αν θέλουμε να είμαστε, αδελφοί, αληθινά τέκνα του Θεού, θα πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Δώσε χρόνο στη ζωή σου να τον ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Μας υπόσχεται ο Κύριος, καθώς θα μπούμε και θα βάλουμε την καρδιά μας στο να τον εξητεί, τον εαυτό του, την παρουσία του, να μας αποκαλύπτει την αλήθεια του, να μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Από μόνος σου δεν έχεις τη δύναμη να μοιάζεις στο Χριστό. Αμήν. Δεν μπορείς να το καταφέρεις. Έχεις ανάγκη την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Και αυτό μπορείς να το έχεις καθώς παίρνεις το κλειδί, όπως έκανε ο Ασά. Ήρθε ο εχθρός, ήρθαν οι δαίμονες εναντίον του, αλλά όμως δεν πτωήθηκε, αλλά στράφηκε στο ζωντανό Θεό. Κύριε, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είσαι ο Παντοκράτορας, ο Μεγάλος Θεός. Αμήν. Αυτή η πίστη βαθιά μες στην καρδιά του έκανε τη διαφορά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας πάμε λίγο στο 15ο κεφάλαιο Β' Χρονικών. «Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν των Ιών του Οδίδ». Στον προφήτη λοιπόν. «Και ήρθε, εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν. Ακούσατε μου, Ασά, και πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Πότε είναι ο Κύριος μαζί μας? Όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς». Αδελφοί, θα ήθελα το βράδυ αυτό, αυτό το εδάφιο να μείνει μέσα μας, γιατί είναι το κλειδί. Εάν εκζητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, βλέπεις, ο Κύριος έκανε ελεύθερο. Σου έχει δώσει ελευθερία. Μπορείς να διαλέξεις και να πάρεις. Εάν τον εξητείς, θα βρεθεί. Εάν όμως τον εγκαταλείψεις, θέλει να σε εγκαταλείψει. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι φλέγον, αδελφοί. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι αδιάφορος. Ο Κύριος σου λέει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει στη ζωή σου, να αλλάξει τα πάντα, να σου δώσει την ορθή κρίση, να σου δώσει δύναμη, να σου δώσει ανάπαυση, να σου δώσει ειρήνη, να σου δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του. Από μια επιλογή. «Πολλήν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού,

να αλλάξω επιλογές, να εξητήσω τον Κύριο, θα του δώσω χρόνο. Πώς τον εξητάς, το είπαμε. Θα κατευθύνω την καρδιά μου στους δρόμους του. Από πού παίρνω επιρροές. Θα βάλω τα διατάγματά του μπροστά μου. Θα πάρω άγιες επιρροές. Θα πω όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τα του κόσμου, σε επιρροές του κόσμου. Ας είναι πράγματα που δεν φαίνονται ότι βλάπτουν. Αλλά εάν δεν είναι πρώτα τα του Κυρίου, τότε αργά, αργά, σιγά, σιγά, αυτό που έχεις μπροστά σου, αυτό γίνεσαι. Μιλάς για πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν είσαι γεμάτος με το λόγο, τι κάνεις, μιλάς. Η λιχνία σου είναι γεμάτη με το λάδι και αυτό από το περίσσευμα της καρδιάς μιλούν τα χείλη. Ο Ασά στάθηκε, αλλά κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθε μια παρόμοια δοκιμασία. Και αντί να δει το πώς και με ποιο τρόπο ο Κύριος τον ελευθέρωσε, τι έκανε, στηρίχθηκε σε συμμαχίες. Ήρθε από τον Ισραήλ, θυμάστε είχε χωριστεί το βόρειο Ισραήλ και ο Ιούδα. Λοιπόν, και ο Ασά συμμάχησε με τους Σύριους. Και όλο αυτό δεν άρεσε στον Κύριο. Και μάλιστα, λέει, ο Ανανί, ο Βλέπων, ήρθε στον Ασά, το βασιλιά του Ιούδα, και του είπε, επειδή στηρίχθηκες επάνω στο βασιλιά της Συρίας και δεν στηρίχθηκες επάνω στον Κύριο το Θεό σου, γι' αυτό ο στρατός του βασιλιά της Συρίας ξέφυγε από το χέρι σου. Οι Αιθίωπες και οι Λίβιοι δεν ήσαν μεγάλο στρατός. Τι του υπενθύμισε. Μα εφόσον εγώ σε λύτρωσα, σε γλίτωσα, επειδή με ζήτησες, τώρα γιατί στράφηκες και συμμάχησες με τον βασιλιά της Συρίας και δεν ήρθες ξανά σε μένα. Επειδή όμως στηρίχθηκε στον Κύριο τότε, τους παρέδωσα στο χέρι σου. Δεδομένου ότι τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά του τέλεια προς Αυτόν. Θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, αδελφοί. Τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης. Περιτρέχουν, είτε έτσι, είτε έτσι, περιτρέχουν για να φανεί δυνατός σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Σου έχει δώσει όλα τα όπλα και όλες τις προϋποθέσεις ώστε η καρδιά μας να είναι τέλεια προς Αυτόν. Αμήν. Τούτο λέει ο προφήτης, ο Ανανί, στον Ασά, έπραξες με αφροσύνη. Γι' αυτό στο εξής θα έχεις πολέμους. Και ο Ασά τι έκανε. Όταν ήρθε ο Δαβίδ και τον έλεγξε για την αμαρτία του, τι έκανε ο Δαβίδ. Τι έκανε. Μετανόησε. Δείτε εδώ, από αυτό το σημείο και μετά, το πρώτο

0: μέρος, παράδειγμα προς μίμηση. Το δεύτερο μέρος, από τότε που συμμάχησε με τους Σύριους, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ο Ασά, λοιπόν, καθώς άκουσε το λόγο του Κυρίου από τον Ανανί, οργίστηκε ενάντια στο βλέποντα, ενάντια στον προφήτη. Και τον έβαλε σε φυλακή. Επειδή για το πράγμα αυτό αγανάκτησε εναντίον του. Και ο Ασά κατέθλιψε μερικούς από το λαό κατά τον καιρό εκείνο. Και είναι κρίμα αδελφοί. Μη γέννητο σε κανένα παιδί του Θεού που έχει ξεκινήσει καλά, βαδίζει ταπεινά. Κάποια στιγμή, για οποιοδήποτε τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, σκάνδαλο, είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, γιατί πάντα δοκιμαζόμαστε. Όταν έχεις βάλει την εξήτηση του Κυρίου, τη σχέση σου με Εκείνον πρώτα απ' όλα, τότε θα έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε όποιο πειρασμό, σε όποια δοκιμασία, σε όποιο σκάνδαλο. Έφτασε στο σημείο εκεί που μιλούσε με τόσο ωραία λόγια ο Λόγος του Θεού για τον Ασά, που στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία και αποκατέστησε την πίστη των πατέρων του και προέτρεπε το λαό του να εξητούν και να λατρεύουν τον αληθινό Θεό, έφτασε στο σημείο τι να κάνει όταν ήρθε ο Κύριος δια του προφήτη να τον ελέγξει. Αυτός ο έλεγχος τι είχε μέσα του? Ήταν υγιής έλεγχος. Θα μπορούσε να πει όπως είπε ο Δαβίδ: «Κύριε, αμάρτησα. Αμάρτησα, τι είναι αυτό που έκανα? Πράγματι εσύ στάθηκες δυνατός όταν σε ζήτησα με τους Αιθίωπες. Γιατί να μην κάνω το ίδιο με τους Σύριους?» Πώς θα το εκλάμβανε ο Κύριος? Όπως δέχτηκε το Δαβίδ και τον ονόμασε άνδρα κατά την καρδιά του. Σε όσους έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Ο Θεός βλέπει τη διαφορά μεταξύ όσων η καρδιά τους είναι πλήρως αφοσιωμένη σε Εκείνον και όσων τα συναισθήματα μοιράζονται μεταξύ Εκείνου και της κοσμικής ζωής. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε τις 7 εκκλησίες στα κεφάλαια της Αποκάλυψης με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάζει τους πιστούς, νικητές, και από την άλλη μεριά ποιοι είναι? Οι χλιαροί. Εκείνοι οι οποίοι έχουν πάντα και πισινή. Ο Κύριος σου λέει: «Παρέδωσε τη ζωή σου εξ ολοκλήρου σε μένα. Εμπιστέψουμε». Και τι λέει ο άνθρωπος μέσα? «Εντάξει, θα το κάνω, αλλά εν μέρη. Ας κρατήσω και λίγο για να κάνω το δικό μου». Αυτό όμως έχει ένα τίμημα. Ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους τέλεια προς Αυτόν. Έχουν δείξει τέλεια εμπιστοσύνη. «Ναι, Κύριε, ποιος είναι εκείνος που μου έχει δείξει ποιο είναι το καλό? Άνθρωπε, ποιος σου έχει δείξει ποιο είναι το καλό? Κάθε τι καλό έρχεται άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Εμπιστέψου τον. Άφησε την καρδιά σου να προσκοληθεί σε εκείνον. Άφησε. Τα ωφέλη είναι θαυμάσια». Θέλουμε εκείνη την ημέρα, ο καθένας μας που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να έχει να πει τα καλύτερα. Με δύο λόγια, τη ζωή του καθενός μας, πώς σταθήκαμε. Είναι ωραίο να σου πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Επειδή από τη στιγμή που άκουσες και δέχτηκες την αγάπη μου, στάθηκες στερεός και αμετακίνητος μέχρι τέλους. Με αγάπησες, ανταποκρίθηκες στην αγάπη μου. Όσο και αν ήρθε ο εχθρός, δεν του έδωσες τόπο, δεν του επέτρεψες. Γιατί είχες καταλάβει τι θα πει η υπακοή. Οι λόγοι του Κυρίου είναι αργύριο δεδοκιμασμένο. Και σου ζητάει να τον εξητήσεις, να ξεχωρίσεις χρόνο, να μείνεις στα πόδια του, να τον προσκαρτερείς, να επιμείνεις και εκείνος είναι πιστός και αληθινός. Να σε κάνει να πληρώνεσαι με την παρουσία του, να έχεις εμπειρίες μαζί του, να αυξάνει η πίστη σου και ας γίνει η ζωή μας να μιμηθούμε τον Ασά στα πρώτα του έργα. Στάθηκε ενάντια στην ειδωλολατρία του πατέρα του και αποκατέστησε την αληθινή πίστη. Αλλά σε ένα σημείο το ότι συμβιβάστηκε, εκεί τον έπιασε ο λόγος. Όμως, σε γενικές γραμμές ήταν ένας καλός βασιλιάς. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη βασιλεία σου από το σκοτάδι, Κύριε, τη σύγχυση του κόσμου μέσα στο θαυμαστό σου φως. Γνωρίσαμε την αγάπη σου, Κύριε. Καθώς εσύ θυσιάστηκες για μας, έχισες το αίμα σου το Άγιο για να καθαρίσεις την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, Κύριε, από νεκρά έργα. Έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας και θέλεις να προσκοληθούμε σε σένα, να αφαιθούμε, Κύριε, να παραδοθούμε, γιατί έχεις άγιους σκοπούς και σου ζητάμε το βράδυ αυτό να μας βοηθήσεις να κάνουμε το μέρος μας. Να θεωρήσουμε πιο σημαντικό από οτιδήποτε, Κύριε, εσένα μέσα στη ζωή μας. Το πώς εσύ, Κύριε, μας διδάσκεις ότι μπορείς να βρεθείς, μπορείς να είσαι μέσα στη ζωή του καθενός παιδιού σου. Όταν σε βάλουμε πρώτο, Κύριε, πρώτο από άλλα πράγματα, από οτιδήποτε, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε, και μίλησε στην καρδιά του καθενός παιδιού σου, Κύριε, ώστε να σε εξητήσουμε, Κύριε, να εξερευνήσουμε, Κύριε, τους λόγους σου και να αφοσιωθούμε στους Άγιους σκοπούς σου, γιατί εσύ μας δίνεις την πνοή και τη ζωή, Κύριε. Και θέλουμε να γίνουμε, Κύριέ μας, ο λαός ο δικός σου, που έχουμε γευθεί την αγάπη σου, Κύριε, και θα διακηρύξουμε το όνομά σου. Έλα το βράδυ αυτό, Κύριε, έλα το βράδυ αυτό, σωτήρα μας. Βοήθησέ μας να ευθετήσουμε την οδό μας. Μάθε μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Ιησού.
2: Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει, αδερφοί, για την πνευματική ζωή που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτήν και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχει η φυσική ζωή που κάθε ένας άνθρωπος έχει γευτεί καθώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η πνευματική ζωή που ο Θεός μας δίνει και είναι και η αιώνια ζωή. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει σαν χριστιανοί να ζήσουμε και τη φυσική και την πνευματική και την αιώνια. Αμήν. Αμήν. Λέει μέσα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Λέει «Εν αυτό ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων». Μιλάει για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος η ζωή του, και είπαμε ότι αναφέρεται στην πνευματική ζωή του, ήταν το φως των ανθρώπων. Και αυτή την πνευματική ζωή, αδερφοί, ο Θεός θέλει να ζήσουμε, να την εμπειριστούμε, όχι απλά να τη γευτούμε, αλλά να τη ζήσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Και σε αυτό περισσότερο θα πούμε μέσα, έτσι να το αναλύσουμε περισσότερο σήμερα. Η πνευματική ζωή, καθώς έρχεται μέσα στον άνθρωπο, μέσα της περιέχει και την αιώνια ζωή. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα δώρο του Θεού. Αμήν. Μιλάει για την αναγέννηση, γιατί με την αναγέννηση έρχεται μέσα στον άνθρωπο η αιώνια ζωή. Και έρχεται η πνευματική ζωή. Πώς αναγεννηθήκαμε? Με ένα σπέρμα. Με το λόγο του Κυρίου που ζει και μένει στον αιώνα. Τι αναγεννήθηκε? Το πνεύμα μας. Ήταν νεκρό εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών και ο Κύριος μας το ζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μέσα στο πνεύμα μας και πλέον μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Και καθώς αναγεννηθήκαμε και αποκτήσαμε πνευματική ζωή, αποκτήσαμε αμέσως και αιώνια. Όποιος πιστεύσει, λέει, σε μένα, έχει ζωή αιώνια. Την αιώνια ζωή είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός πώς την απέκτησε. Γιατί δεν ήρθε με αιώνια ζωή εδώ, την απέκτησε. Το λέει μέσα και θέλω να το διαβάσω αυτό. Στο κατά Ιωάννη στο 5:25 λέει, διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και εις τον Υιό να έχει ζωή εν εαυτό. Του έδωσε ζωή αιώνια. Για πώς του έδωσε τη ζωή την αιώνια? Εξαιτίας του ότι ήρθε απλά σαν άνθρωπος ή εξαιτίας του ότι έζησε την πνευματική ζωή? Ο άνθρωπος ο πράτων ταύτα, λέει, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Έζησε την πνευματική ζωή. Ήταν υπάκος μέχρι τέλους. Και εξαιτίας αυτής της τέλειας υπακοής και εξαιτίας του ότι έμεινε αμάρτητος, ο Θεός του έδωσε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήταν μέσα του. Και προσέξτε, είναι και σε μας. Ο Θεός μας έδωσε την αιώνια ζωή να την έχουμε μέσα μας. Και όχι μόνο να την κρατήσουμε για τους εαυτούς μας, αλλά να τη δώσουμε και στους άλλους. Γι' αυτό και μας λέει ότι και εμάς ότι είμαστε το φως του κόσμου. Η ζωή, λέει, ήταν το φως του κόσμου. Έτσι και η δικιά μας η ζωή, η πνευματική ζωή, είναι το φως του κόσμου. Ο Θεός θέλει να φωτίσει πάντα άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Αμήν. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι η δικιά μας πνευματική ζωή δόθηκε σε μας και η αιώνια ζωή δωρεάν. Χωρίς εμείς να πληρώσουμε αυτό το κόστος το να είμαστε αναμάρτητοι για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή και την πνευματική ζωή. Δόθηκε λοιπόν δωρεάν. Μας δόθηκε δωρεάν η αιώνια ζωή. Και είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην πνευματική και στην αιώνια ζωή. Δηλαδή, ένας φυσικός άνθρωπος για να αποκτήσει αιώνια ζωή, τι πρέπει να γίνει? Να αναγεννηθεί. Όποιος δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί, λέει, να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορεί να τη δει. Όχι να μπει, να τη δει καν. Και μας έχει κάνει ο Κύριος, αδερφοί, αυτό το δώρο. Ο Κύριος, είπαμε ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής, ο Ιησούς Χριστός, η πηγή της πνευματικής ζωής και η πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και το αποδείξαμε. Και υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά και να έχουμε ζωή αιώνια. Είναι ο λόγος που μας τη δίνει ο Κύριος, ο λόγος της ζωής, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο άρτος της ζωής και το είδωρ της ζωής, που έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε μαζί. Είναι ο άρτος της ζωής ο Ιησούς Χριστός και το είδωρ της ζωής. Είναι τα δύο βασικά στοιχεία ώστε ένας φυσικός άνθρωπος να μπορέσει να ζήσει. Αλλά και τα δύο βασικά στοιχεία στο εάν θέλει ο άνθρωπος να έχει ζωή αιώνια. Είπαμε επίσης ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Μπορεί. Έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια. Η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική. Καθώς ο άνθρωπος δεν προσέχει, θυμάστε που λέει εκεί την παραβολή του Σπύροντα, που έσπηρε στο δρόμο, ο άνθρωπος δεν κατάλαβε, ήρθαν τα πετεινά του ουρανού, πήραν το σπόρο, ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει, δεν έχει τον λόγο του Θεού μέσα του. Το δεύτερο είναι στα πετρώδη που πέφτει ο σπόρος. Είπαμε πως αναγεννηθήκαμε με ένα άφθαντο σπέρμα, ένα σπόρο. Το θέμα είναι πως εμείς αυτό το σπόρο, αδερφοί, το διαχειριζόμαστε. Πού το τοποθετούμε, τι κάνουμε με αυτόν. Γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι έρχονται, ακούνε, αναγεννιόνται και φεύγουν. Άνθρωποι έρχονται, όμως λέει δεν έχουν βάθος γης στα πετρώδια. Και έρχεται η θλίψη, έρχεται ο διωγμός και φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν ρίζα. Και άλλος σπόρος πέφτει στα αγκάθια, οι μέρημνες, η απάτη του πλούτου, στην πνίγουση το λόγο και γίνεται άκαρπος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί. Πνευματικοί άνθρωποι δηλαδή που έχουν γευτεί την πνευματική ζωή και έχουν την αιώνια ζωή. Και άλλος σπόρος πέφτει στην καλή γη και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καταλαβαίνει. Νοεί, καταλαβαίνει μέσα του. Και ανταποκρίνεται σωστά στο κάλεσμα, ανταποκρίνεται σωστά στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν είπαμε ότι η φυσική ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ζωή, μπορεί και να την καταστρέψει. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έρχονται αυτά τα αγκάθια και αντί να παράξει ο άνθρωπος αυτό το όμορφο του καρπό του πνεύματος που ο Θεός θέλει, παράγει αγκάθια και τριβόλια, λέει μέσα. Και είναι πλησίον κατάρας. Δεν ξέρω, αδελφοί, εμείς τι αποφάσεις έχουμε πάρει ο καθένας μας. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να παίξουμε με τον Κύριο, τον κοροϊδέψουμε, μπορούμε να συμβιβάσουμε πράγματα. Γιατί η φυσική ζωή μπορεί να καταστρέψει την πνευματική? Γιατί μέσα στη φυσική ζωή, αδερφοί, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ έντονο. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα περισσότερο. Το στοιχείο του κόσμου. Το φρόνημα του κόσμου. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και ένα από τα μεγαλύτερα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να μας εξαπατήσει και τελικά να μας κλέψει την αιώνια ζωή, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, είναι ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου. Κολοσσαΐς 2:8 λέει, βλέπετε μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Ποιος να μας εξαπατήσει? Ποιος θέλει να μας εξαπατήσει? Ο διάβολος. Δηλαδή, ενώ έχει έρθει ο σπόρος μέσα μας, τελικά, να ανταλλάξουμε όλη αυτή την ευλογία και τη ζωή την αιώνια για ένα πιάτο φαγί. Να μην μας εξαπατήσει δια της φιλοσοφίας. Υπάρχει φιλοσοφία στον κόσμο? Άπειρη. Μιλάς με ανθρώπους και φιλοσοφούν. Δεν καταλαβαίνουν. Τους λες επιχειρήματα, λογικά επιχειρήματα, αποδείξεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν? Φιλοσοφούν. Και ποιος ξέρει τώρα ποιος τα έγραψε αυτά? Και του λες ποιος τα έγραψε, του αποδεικνύεις και πάλι εκεί είναι. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ο άνθρωπος μέσα του δεν θέλει ακόμα, του αρέσει ο κόσμος και προτιμά τη φιλοσοφία. Πιο παλιά, και ξέρουμε με τους γνωστιστές, τι κάνανε? Θεωρούσαν ότι μέσα από τη φιλοσοφία θα φτάσουν στη θέωση. Μέσα από τη γνώση θα φτάσουν στη θέωση. Και έτσι οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από τους ανθρώπους, ακόμα το πιστεύουν αυτό. Και της ματαίας απάτης, καινής απάτης λέει το κείμενο, άδεια. Για να πιάσει το φακί, να σε απατάει με πράγματα τα οποία είναι ευτελές. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, πόσοι άνθρωποι είναι μέσα στις παραδόσεις. Και μετά λέει, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν. Μας δίνει λοιπόν τα όπλα εδώ που χρησιμοποιεί ο διάβολος, ώστε τελικά να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να χάσει τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή. Και όλοι μας, αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό που λέει στο κείμενο, λέει, βλέπετε μη τις ημάς έστε ο συλλαγωγών για τις φιλοσοφίες και τα λοιπά. Δεν λέει να μη σας εξαπατήσει, αλλά λέει αυτή τη λέξη συλλαγωγών, δηλαδή αποκομίζος λάφυρο, να μας λαφυραγωγήσει, δηλαδή να μας διαρπάξει, να μας λαιλατήσει, να μας εχμαλωτήσει, να μας αρπάξει γι' αυτόν. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Αυτός είναι ο διάβολος. Βλέπετε λοιπόν να μη σας λαφυραγωγήσει δια της φιλοσοφίας. Με τη μάταια απάτη, με την παράδοση και με τα στοιχεία του κόσμου. Ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου? Όλα εκείνα τα οποία, αδερφοί, ο διάβολος τα χρησιμοποιεί για να μας καταστρέψει. Ο κόσμος, δεν εννοούμε τον απλά τον πλανήτη Γη, γιατί και αυτό ο κόσμος λέγεται. Έτσι. Υπάρχει αυτό που αναφέρεται σαν κόσμος, ο κόσμος οι άνθρωποι και το φρόνημα του κόσμου. Αυτά τα τρία. μιλάει για τους ανθρώπους, μιλάει για το φρόνημα του κόσμου, τα στοιχεία του κόσμου, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν θεμελιώσει το κοσμικό φρόνημα. Και σου λέει μην τα αγαπάς αυτά. Προσέξτε, μιλάμε για την ψυχή μας σήμερα. Μιλάμε για την αιώνια ζωή μας που μας έδωσε ο Κύριος απλόχερα, δωρεάν. Χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, απλά πιστέψαμε σε εκείνον. Απλά ήρθε αυτός ο σπόρος και μπήκε μέσα στην καρδιά μας. Θέμα τι κάνουμε με αυτό. Στην Α Ιωάννου, θέλω να διαβάσω από την Α Ιωάννου σήμερα. Να δούμε ότι αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι αυτό. Τι εννοεί να μην αγαπάμε τον κόσμο, τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Δεν μιλάει για τους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε. Ο Κύριος λέει, αγάπησε όλο τον κόσμο. Ε? Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εννοεί τους ανθρώπους. Το φρόνημα του κόσμου. Μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι μέσα του. Ω. Να δούμε λίγο τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας. Μας καλεί ο Κύριος να κοιτάξουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας να δούμε τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους ή όχι, εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τους Αγίους, τους πραγματικούς Αγίους του Θεού. Αν έχουμε τους ίδιους στόχους με τους ανθρώπους έξω, αν έχουμε τις ίδιες επιθυμίες με τους ανθρώπους έξω. Εάν σπαταλούμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, το ίδιο όπως και οι υπόλοιποι ή όχι. Διότι πάντοτε εν το κόσμο η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός αλλά είναι εκ του κόσμου. Αυτά τα τρία κύρια που ο κόσμος μας δίνει για να μας εξαπατήσει ο διάβολος. Επιθυμία της σάρκας, επιθυμία των οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Τα έχουμε πει άλλες φορές αυτά. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού ως της πράττει το θέλημα του Θεού μένει που εις τον αιώνα έχει αιώνια ζωή. Διάλεξε. Διάλεξε. Πρέπει να διαλέξουμε. Είναι θέμα επιλογής. Είμαστε ελεύθερα όντα. Ο Θεός μας έχει δώσει ελεύθερο θέλω. Και δεν είναι ότι το εξασκήσαμε μόνο όταν ακούσαμε το Ευαγγέλιο και είπαμε ναι Κύριε, το ελεύθερο θέλω. Το ελεύθερο θέλω υπάρχει και σήμερα. Δεν κάναμε μόνο τότε επιλογή. Κάνουμε και σήμερα επιλογή. Και η επιλογή έχει να κάνει με την αγάπη μας. Τελικά που δίνουμε την αγάπη μας. Στον Κύριο ή στον κόσμο. Ο Θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Και δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον Κύριο και τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, είναι κάτι ξεχωριστό και πάρα πολλές εκκλησίες δυστυχώς το συγχαίουν αυτό. Θεωρούν, λέει, την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός. Δηλαδή, άμα έχεις αυτά που επιθυμείς, άρα σημαίνει ότι είσαι ευσεβής. Είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό. Και έτσι μαζεύουν κόσμο, χιλιάδες κόσμο, γιατί όλα καλά στη ζωή μας. Αν αγαπάς τον κόσμο, λέει, η αγάπη του πατέρα δεν είναι μέσα σου. Δεν μπορείς να αγαπάς συγχρόνως και τον κόσμο και τον πατέρα. Και η δύναμη το να απορρίπτεις τον κόσμο και τις επιθυμίες του και να διαλέγεις τον Κύριο και το θέλημά του, αυτό λέγεται αγιασμός. Ξεχωρισμός. Αυτό θέλει να ζούμε κάθε μέρα, αδερφοί, ο Κύριος. Και συνεχίζει στην Α' Ιωάννου. Ακούστε τώρα πώς το συνδέει. Είπαμε για τον αγαπάς τον κόσμο ή να αγαπάς τον Κύριο. Και συνεχίζει, λέει, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Και αν ήταν τότε, πόσο είναι τώρα. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσι, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχάτη ώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι αντίχριστοι? Μα εμείς ξέρουμε για έναν. Στο κείμενο δεν λέει υπάρχουσι. Λέει και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασι. Δηλαδή έχουν γεννηθεί. Ενώ δεν υπήρχαν πριν. Δεν έσπηρε αντίχριστους ο Θεός ή ο διάβολος στον κόσμο. Έγιναν. Πολλοί αντίχριστοι έχουν γίνει, έχουν γεννηθεί λοιπόν. Είναι από το ρήμα γίγνομαι. Καλά, πώς έγιναν αυτοί, από πού ξεκίνησαν? Πώς έγιναν αντίχριστοι? Πού ήταν αυτοί πριν? Και ακούστε τι λέει. Εξ ημών εξήλθον, αλλά δεν ήσαν εξ ημών αυτοί οι αντίχριστοι που υπάρχουν στον κόσμο. Διότι αν ήσαν εξ ημών, ήθελαν μένει με θυμών, αλλά εξήλθαν για να φανερωθώσει ότι δεν είναι πάντες εξ ημών. Δηλαδή από εμάς βγήκανε οι αντίχριστοι. Δούμε λίγο την ιστορία από πού ξεκίνησε. Εκεί ο Ιωάννης. Γιατί το λέει αυτό και τι βλέπει στο άμεσο μέλλον το Πνεύμα του Θεού για να τα λέει αυτά? Και ίσως και τότε υπήρχαν, ξεκίνησαν από τότε. Αυτή η σπορά του διαβόλου είχε φυτρώσει από τότε. Εξ ημών εξήλθον. Κήρυξαν οι Απόστολοι το αγνό, το ανώθευτο, το καθαρό Ευαγγέλιο. Είδαν οι άνθρωποι θαύματα, δυνάμεις, μπήκαν μέσα στην Εκκλησία. Ήρθαν διάσημοι, άσημοι, φτωχοί, πλούσιοι, γραμματιζούμενοι, αμαθείς. Και ξαφνικά, σιγά σιγά, άρχισε το κοσκίνισμα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάλαβαν καλά. Σπόρος μπορεί να μπει και μέσα, αλλά δεν κατάλαβαν. Ήτανε στο δρόμο ο σπόρος, σκληρό πράγμα. Άρχισαν και φιλοσοφούσαν. Είχαν γνώση. Και σύγκριναν τη γνώση αυτή που γέμιζε το κεφάλι τους με την απλή γνώση που ο Θεός δίνει για σωτηρία. Τι μας λέει τώρα εδώ? Ναι μεν, ναι, αλλά αυτά που ξέρουμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από αυτά που ακούμε τώρα. Θυμάστε τι λέει για τους σοφούς του κόσμου τούτου? Ότι το Ευαγγέλιο, λέει, είναι μορία σε αυτούς. Και όχι μόνο αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαρκικοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν βασιστεί στη σάρκα τους. Ζούσαν μέσα σε ένα σαρκικό φρόνημα. Δεν τους βόλευε ο αγιασμός. Δεν τους βόλευε. Ήθελαν να τα συμβιβάσουν τα πράγματα. Και τι γίνεται τώρα? Ότι αυτοί, ναι μεν, είχαν γευτεί κάποια πράγματα του Θεού, όμως αυτό που ήθελαν ήταν να ζήσουν, να το συμβιβάσουν με αυτό το κοσμικό φρόνημα που είχαν. Εξ ημών εξήλθον. Μιλάει για αυτούς τους αντίχριστους που έγιναν. Και δεν μου λέτε κάτι. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις τελευταίες μέρες πριν να έρθει ο Αντίχριστος? Τι θα συμβεί πρώτα απ' όλα? Η μεγάλη αποστασία. Και ρωτώ, αυτή η μεγάλη αποστασία, δηλαδή τι σημαίνει? Ότι καθώς θα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, θα εξέλθουν, θα αποστατήσουν, ενώ πατάνε εδώ, μετά θα πατήσουν κάπου αλλού. Και τι θα κάνουν αυτοί, ή μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς, ή κάποιοι από αυτούς. Θα μείνουν έτσι στον καιρό του Ιωάννη. Έμειναν όλοι αυτοί που βγήκαν, ή μερικοί από αυτούς που βγήκαν μέσα από την Εκκλησία και έγιναν, είχαν το Πνεύμα του Αντίχριστου, έμειναν χωρίς να κάνουν τίποτα, τι λέτε. Τι αντιμετώπιζε η Εκκλησία. Όλους αυτούς τους Νικολαίτες που λέει μετά. Κήρυταν. Τι κήρυταν. Ένα άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυταν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είχαν μορφή ευσεβίας, αλλά είχαν αρνηθεί τη δύναμη αυτής και τι κάνανε. Δεν σταμάτησε. Κήρυταν. Από όργανα του Κυρίου έγιναν όργανα του Αντίχριστου. Νομίζετε ότι οι αδερφοί δεν υπάρχουν τέτοιοι σήμερα? Που λέγονται ότι είναι χριστιανοί και μάλιστα αναγεννημένοι. Μιλάμε για μη αναγεννημένους. Μιλάμε για αναγεννημένους. Υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που σου λέει μόνο η χάρις. Μπήκες μέσα στη χάρη, αναγεννήθηκες δηλαδή. Α, έχει ζωή αιώνια. Ό,τι και να κάνεις, αφού εισήλθες μέσα στη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Είναι αυτό το Ευαγγέλιο που λέει ότι πρέπει να ξεχωριστείς, να μην αγαπάς τον κόσμο, αλλά να αγαπάς τον Κύριο. Αυτό το Ευαγγέλιο τι λέει? Έχεις αναγεννηθεί, άρα όλα εντάξει. Μπορείς να αγαπήσεις και τον κόσμο τώρα και να κάνεις ό,τι θέλεις. Θεός έσωσε. Ο Χριστός πέθανε, λέει, για το παρελθόν σου, για το παρόν σου και για το μέλλον σου. Άρα είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά εκκλησιάσματα φιλοσοφούν. Και ας μην πούμε για τα εκκλησιάσματα, αλλά να πούμε για τους ανθρώπους μεμονωμένα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της ευημερίας. Άλλα εκκλησιάσματα πάλι. Το Ευαγγέλιο της ελευθερίας. Το Ευαγγέλιο της αρχικότητας. Τι νομίζετε, αδελφοί, ότι περιμένουμε να δούμε έξω ανθρώπους με κέρατα για να πούμε αυτός είναι του Αντίχριστου? Ο διάβολος είναι πάρα πολύ πονηρός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στους Γαλάτας και μετά συνεχίσουμε ξανά στην Αλφα Ιωάννη. Θαυμάζω πόσο ταχείως μεταφέρεστε από εκείνο ώστε σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Αλλά και αν εμείς οι άγγελοι εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Άλλο Ευαγγέλιο. Προσέξτε τώρα. Να μην λέει να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο. Να το μετατρέψουν. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήθελε να δολώνει το λόγο του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Ήθελε να είναι αυτούσιο, καθαρό, άγιο, ξεχωρισμένο. Ο στόχος λοιπόν του πνεύματος του Αντίχριστου, που ο διάβολος χρησιμοποιεί άτομα ως προς αυτό, είναι να μετατρέψει.

θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους όπως αυτοί επιθυμούν και όχι όπως ο Θεός επιθυμεί. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μένουν καρτερικά, υπομονετικά, χωρίς να συμβιβάζονται, χωρίς να βάζουν νερό στο κρασί τους, ώστε να κάνουν το θέλημα του Θεού. Υπάρχει αυτό το φρόνημα. Μετά από ένα διάστημα, πολλοί αδερφοί οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, προσπαθούν να τα συμβιβάσουν. Έλμον, αδερφέ. Εντάξει, μην είμαστε και ακραίοι. Άνθρωποι είμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας. Να ζήσουμε τη ζωή μας, αλλά μαζί με τον Κύριο να ζήσουμε τη ζωή μας. Τι θα σου δώσει ο κόσμος? Αυτό το ονομάζει ο Λόγος του Θεού καινή απάτη. Είναι κάτι το οποίο είναι άδειο. Μάταια απάτη, λέει ο Βάμβας. Και περνάει ο καιρός και ξαφνικά φτάνει σε ένα σημείο και λες, Κύριε, σε γνώρισα. Αλλά τι έγινε μέσα μου τελικά? Θέλει ο Θεός να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να βρεθούμε μπροστά Του και να πούμε, να Τον δούμε. Και τότε να καταλάβουμε, αδερφοί, και να πούμε, τελικά έζησα σε αυτόν τον κόσμο, ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μου, αλλά σπατάλησα όλη τη ζωή μου στις ειδονές του βίου, στη μάταια απάτη, στην απάτη του πλούτου, μέρημνες, ιστορίες, να τρέξω από εδώ, να τρέχουμε από εκεί. Και τελικά, τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, ξεχωρίζουν από ένα γεγονός, ότι γνωρίζουν το σκοπό της προσκλήσεώς τους. Αμήν. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να ξεχωρίζουμε και να γνωρίζουμε τις διαχωριστικές γραμμές. Λέει, και εσείς έχετε χρήσμα από του Αγίου και γνωρίζετε πάντα. Διαβάζω το 24. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς οικούσατε απ' αρχής, ας μένει εν ημίν. Μέσα σας. Αυτό που ακούσατε από την αρχή, από τα χείλη μας. Ορισμένοι άνθρωποι ψάχνουν ερμηνευτές της βίβλου που να τους βολεύουν. Γιατί θέλω να συμβιβάσω το Λόγο του Θεού, που είναι, αδερφοί, ακέραιος, άγιος. Και ακούστε τι λέει. Εάν μένει εν ημίν εκείνο το οποίο οικούσατε απ' αρχής, και εσείς θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Αυτό το ανώθευτο Ευαγγέλιο που ακούσατε από την αρχή, εάν μένει μέσα σας, θέλετε μένει εν το Υιό και εν το Πατρί. Και αυτή είναι η υπόσχεση στην οποία αυτός υπεσχέθη προς εμάς, η ζωή αιώνιος. Πότε έχουμε ζωή αιώνια τελικά? Πότε εμπειρικά θα την αποκτήσουμε? Όταν μένουμε σε αυτά που μάθαμε από την αρχή. Αυτό που λέει και στη Φιλαδέλφια. Επειδή λέει, φύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Η ζωή αιώνιος δόθηκε σε εμάς γιατί μπήκαμε μέσα στην πνευματική ζωή. Το θέμα είναι, ζούμε την πνευματική ζωή ή ζούμε μια φυσική σαρκική ζωή? Καταλαβαίνουμε. Εφόσον ζεις μια πνευματική ζωή, και τι είναι αυτή η πνευματική ζωή, θα δούμε παρακάτω κάποια στοιχεία της. Αδελφοί, είναι κάτι το οποίο είναι επιλογή του καθενός από εμάς. Τα αυτά σας έγραψα, λέει, περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Αγαπάς τον κόσμο, ξεφεύγεις, νοθεύεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, λες ότι είσαι χριστιανός, λες ότι είσαι αναγεννημένος. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι είναι αναγεννημένοι στον κόσμο σήμερα? Πόσοι. Πόσοι έχουν αναγεννηθεί? Ξέρετε πώς τους λέει ο Λόγος του Θεού? Πολύ καλεσμένοι. Όσοι ομολογούν, που όλοι ομολογούν ότι έχουν αναγεννηθεί, σημαίνει ότι έχουν καλεστεί. Αλλά δεν είναι εκλεκτοί.

0: Η αναγέννηση, αδερφοί, είναι ένα δώρο από το Θεό που μας εισαγάγει μέσα στην πνευματική ζωή για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και μαζί με αυτήν να έχουμε αιώνια ζωή. Όταν αντί για πνευματική ζωή έχουμε σαρκική ζωή, σημαίνει ότι και η αιώνια ζωή φεύγει, χάνεται. Τα αυτά σας έγραψα περί εκείνων ή την εσάς πλανώσει. Και ακούστε, λέει, και το χρήσμα το οποίο εμείς λάβετε από αυτού εν ημίν μένει. Τι δουλειά έχει το χρήσμα με αυτό? Το χρήσμα δίδεται, αδερφοί, είναι μια δύναμη από το Θεό, ώστε τελικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Μας δίνει το πνεύμα Του και μας δίνει το χρήσμα Του. Όπως ο Χριστός χρήστηκε για να γίνει Χριστός και χρησμένος. Για ποιο λόγο χρήστηκε? Για να κάνει τη διακονία Του. Έπρεπε να χρηστεί, να γίνει και χρησμένος. Και δεν έχετε χρίαν να σας διδάσκει τις. Αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρήσμα περί πάντων, ούτω αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας δίδαξε, θέλετε μένει εν αυτό. Το χρήσμα. Από πού διδαχτήκαμε? Από πού αναγεννηθήκαμε? Από χρησμένους ανθρώπους που κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Δεν απλά διαβάσαμε κάτι, έπρεπε να ζωοποιηθεί ο λόγος, να γίνει ρήμα, να ανοίξει το αυτί το πνευματικό και να πιστέψουμε με το χρήσμα. Και αυτό το χρήσμα τώρα ο Θεός μας το δίνει, μας το παρέχει μέσα μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την πνευματική ζωή και να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέχρι τέλος. Και τώρα τεχνία μένεται εν αυτό, στο χρήσμα. Είναι όταν φανερωθεί έχουμε παρησία και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Υπάρχει το χρήσμα, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει και ο Αντίχριστος. Εμείς από ποια μεριά είμαστε? Και τι σημαίνει αυτό? Ότι απλά δεχτήκαμε τον Χριστό, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ή ότι δεχτήκαμε αυτό το Άγιο Χρήσμα και εμείς και λεγόμαστε χριστιανοί? Τι σημαίνει χριστιανός? Χριστιανός σημαίνει αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, τον Γεχρισμένο. Εβραϊκά είναι η λέξη Μεσσίας, Γεχρισμένος. Και λεγόμαστε χριστιανοί. Λέει στην Αντιόχεια πρώτον, ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί ονομάστηκαν χριστιανοί? Γιατί είναι οι ακόλουθοι του Χριστού και μένουν μέσα στο χρήσμα του Χριστού. Δηλαδή μέσα στις εντολές, μέσα στη ζωή του Χριστού που μας δίδαξε να ζήσουμε κι εμείς. Και μου έκανε εντύπωση, αδερφοί, αυτό σήμερα. Υπάρχει το χρήσμα και υπάρχει και ένα αντιχρήσμα. Το αντίχριστου το χρήσμα. Είναι μια πάλι, ένας αγώνας. Και πρώτα απ' όλα αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον κερδίσουμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας. Λέει στην Α' Κορινθίους, αλλά εμείς δεν ελάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Αν ο άνθρωπος γνωρίσει εκείνα τα οποία ο Χριστός, ο Θεός, πρόκειται να μας χαρίσει, και όταν λέμε να τα γνωρίσει, είναι να του αποκαλυφθούν όλα αυτά. Όσα ο οφθαλμός δεν είδε, το τοίο του ανθρώπου δεν άκουσε, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, σε μας λέει τα αποκάλυψε ο Κύριος για το πνεύματός του. Για το πνεύματος. Καθώς ο Κύριος μας έδωσε το πνεύμα του, όχι το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα του Θεού, και μαζί με το πνεύμα του Θεού τι ήρθε μέσα μας. Το χρήσμα. Το χρήσμα δεν είναι ένα λαδάκι που λαδώνουν τους ανθρώπους στο βάπτισμα, που τους βαπτίζουν στον ηπιο βάπτισμα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και αυτά τα χαρακτηριστικά του χρήσματος, αδερφοί, είναι που δίνουν σε μας κατεύθυνση το πώς είναι η πνευματική ζωή. Καταλαβαίνουμε πώς είναι άραγε η πνευματική ζωή. Πώς είναι ο πραγματικός χριστιανός. Θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί ή κύβδηλοι χριστιανοί τελικά. Να δούμε λίγο τι κάνει το χρήσμα. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο 61 κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς. Τώρα να κάνουμε ένα τσεκάρισμα, να δούμε εάν αυτό το χρήσμα είναι μέσα μας. Και προσέξτε, λέει, εάν το χρήσμα αυτό μένει εν ημίν, τι μένει μαζί με το χρήσμα? Η αιώνια ζωή. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ωραία, ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του. Μαζί με το πνεύμα του ο Κύριος μας δίνει και το χρήσμα του. Από πού καταλαβαίνουμε εάν έχουμε το χρήσμα και αν λειτουργεί αυτό το χρήσμα? Για ποιο λόγο μας το έδωσε και μας έχρισε? Για να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς. Πώς πάει ο ευαγγελισμός μας? Πώς πάει? Εάν έχουμε το φρόνημα του κόσμου, ο ευαγγελισμός πάβει να υπάρχει. Γινόμαστε φίλοι με όλους και προσπαθούμε να έχουμε όλους, με όλους ειρήνη και να πάμε με τα νερά του κόσμου. Όμως ο χριστιανός, αδερφοί, πάει κόντρα στο ρεύμα. Με απέστειλε για να γιατρέψω τους συντετριμένους στην καρδία. Το πνεύμα του διαβόλου και το πνεύμα του αντίχριστου δεν τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει να ευαγγελίσουν τους φτωχούς. Ούτε να γιατρέψουν τους συντετριμένους στην καρδιά. Τι τους ενδιαφέρει? Ο εαυτός τους. Και το πώς να υψωθούν πάνω από τους άλλους. Να δούμε λίγο. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Το χρήσμα. Το πνεύμα του Αντίχριστου θέλει να φτιάξει εχμαλώτους. Κηρύττει ελευθερία, ελευθερία ηθών, κηρύττει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όλη αυτή η woke, λέει, ατζέντα που λένε. Α, ελευθερία. Πρέπει να απελευθερωθούν όλα, λέει. Και τελικά, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι δημιουργούν εχμαλώτους. Βλέπεις τους ανθρώπους με διεστραμμένο νου, που δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι πλέον εθισμένοι, είναι πλέον μέσα σε ένα τέτοιο λούκι που δεν μπορούν να ξεφύγουν και η ανομία τους, η παρανομία τους και η διαστροφή τους τελικά είναι ο ίδιος τους ο εαυτός. Τι κρίμα. Ήρθε το χρήσμα για να κηρύξω εν αυτό, λέει, ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Ο Αντίχριστος ποτέ δεν θα πει για εκδίκηση του Θεού.
1: Όλα καλά.
0: Βαδίζεται. Να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης. Έλεον ευφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσιος αντί του πνεύματος της ακηδείας. Αυτά είναι αποτελέσματα του κεχρισμένου ανθρώπου. Όταν δεν έχουμε το χρίσμα, δεν είμαστε χριστιανοί. Αλλά έχουμε συμβιβαστεί με τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει. Θέλω να πω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, έτσι επιγραμματικά. Αυτά τα έχει πει ο αδερφός μου Σωθέμης χρόνια πριν, που έχει να κάνει με το χρίσμα. Που μέσα, γιατί ήταν ένας τύπος, αυτό που είχε διατάξει στην έξοδο ο Κύριος στο 30ο κεφάλαιο, το Μωυσή, ήταν ένας τύπος. Να πάρει κάποια στοιχεία ώστε να φτιάξει το χρίσμα το οποίο έχρειαν τους ιερείς. Προσέξτε, όλα τα σκεύη της σκηνής, τι είμαστε εμείς, τι θέλει ο Θεός να είμαστε, σκεύη τιμίας χρήσεως, ώστε να μπορεί ο Κύριος να κατέβει με τη δόξα Του. Πώς μπορεί να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του, λέει, όταν οικοδομηθεί Σιών, ο Κύριος θέλει κατέβει με τη δόξα Του. Ωραία. Δηλαδή τι εννοεί, να γεμίσουμε από κόσμο, τι εννοεί, να είμαστε πολλοί, και τι σημαίνει να οικοδομηθεί Σιών, ναι, να οικοδομηθεί Σιών, να φτιαχτούν όλα όσα ο Θεός έχει διατάξει, να χρηστούν και ο Κύριος θα κατέβει μετά, όπως κατέβαινε στην Παλαιά Διαθήκη. Απαραίτητο στοιχείο για να κατέβει ο Κύριος με τη δόξα Του είναι το να είμαστε χρησμένοι, να έχουμε το χρήσμα του Κύριου πάνω μας. Να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Και δεν είναι ένας αόριστος όρος η πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν το χρήσμα μας δίνει, αδελφοί, με όμορφες εικόνες, τυπολογικές εικόνες, να καταλάβουμε πώς είναι η πνευματική ζωή, πώς ζει ένας άνθρωπος την πνευματική ζωή και έχει συνάμα και την αιώνια ζωή μέσα του. Και όχι μόνο την έχει, αλλά τη δίδει, όπως την έδωσε ο Ιησούς Χριστός για μας, σε εμάς. Λέει λοιπόν να πάρει εκλεκτά αρώματα καθαρά Σμύρνης, ευόδους κυναμό μου, ευόδους καλά μου και κασίας και έλαιο από λάδι, λάδι δηλαδή. Και με αυτά να χρήσει τη σκηνή του μαρτυρίου, την κυβωτό του μαρτυρίου, την τράπεζα, όλα τα σκεύη αυτή, τη λιχνία, τα σκεύη αυτή, το θυσιαστήριο, το θυμιάματος, του ολοκαυτώματος, των σκευών, τον νηπτήρα, τη βάση, να τα αγιάσει, να είναι αγιότατα και μετά να χρήσει, λέει, και τους ιερείς ώστε να τους αγιάσει. Με αυτό το λάδι του χρήσματος. Ρέει το χρήσμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είμαστε χρησμένοι. Και θα λαλήσει προς τους Ιούς Ισραήλ ότι αυτό είναι το Άγιο το Χριστήριον Έλεον. Και τους είχε απαγορεύσει να το χρησιμοποιήσουν για αλλού, ούτε να το φτιάξουν για άλλο σκοπό, με λίγα λόγια. Ωραία. Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα πέντε στοιχεία. Πέντε είναι αριθμός χάριτος. Ωραία. Θέλουμε να ζήσουμε μια πνευματική ζωή. Το πρώτο που πρέπει να ξέρεις είναι ότι θα πρέπει να πάρεις την απόφαση του θανάτου. Και αυτό είναι τα Σμύρνα. Σμύρνα τα βλέπουμε στην εκκλησία των Σμυρναίων. Μετά στην εκκλησία της Εφέσου ήρθε ο διωγμός και Σμύρνα συμβολίζει το θάνατο. Θάνατο ως προς τον κόσμο. Δεν μπορείς να πάρεις στο βάπτισμα. Τι έκανες? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος πού? Στο θάνατο. Στο θάνατο. Προσέξτε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε την αποφάση του θανάτου στο βάπτισμα. Αυτό κάναμε. Κύριε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, αλλά είναι στο χέρι μας και στο χέρι του κάθε ενός ανθρώπου που λέγεται άνθρωπος του Θεού να αναστήσει ξανά τον παλιό του εαυτό. Είναι εύκολο? Πανεύκολο είναι. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, καθώς δεχτήκαμε, αναγεννηθήκαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι πρέπει να βαπτιστούμε στο θάνατο. Και εδώ είναι τα Σμύρνα. Και προσέξτε, όχι μόνο να βαπτιστούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή, αλλά να ζήσουμε αυτή την οδό του θανάτου μέχρι τέλους. Αν θέλουμε να είμαστε χρησμένοι. Τα Σμύρνα. Υπάρχουν εδάφια, δεν θέλω να διαβάσω. Το ένα θα διαβάσω. Κολοσσαίς 3:5 λέει, νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας, τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή τη συνειδωλατρία. Στα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού εις τους υιούς της απειθίας. Πω. Νέκρα. Παίρνουμε αποφάσεις, δυστυχώς. Αλλά μετά από λίγο αρχινάμε σαν καλοί χριστιανοί να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε και να συμβιβάζουμε. Δεν το διαβάζω όλο. Στη Β' Κορινθίους λέει πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών και η ζωή του Ιησού. Ακούστε τι λέει. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Καθώς επιμένουμε και μένουμε στην έκρωση, Σμύρνα, τι κάνουμε, φανερώνεται στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, δηλαδή η πνευματική ζωή. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ευώδες κοινάμωμα, δηλαδή έχει να κάνει με την κανέλα αυτό, έτσι. Αυτός, τι συμβολίζει αυτή η κανέλα και πώς γίνεται αυτό. Έκοβαν το δέντρο το οποίο έβγαζε την κανέλα, έτσι. Έβγαζε την εξωτερική φλούδα και έπιανα την εσωτερική φλούδα του. Και αυτό έχει να κάνει, αδερφοί, ότι πρέπει να αφαιρεθεί από μέσα μας η σάρκα μας, όλο αυτό το εξωτερικό περίβλημα, και να μας ελευθερώσει ο Κύριος, αδερφοί, τον εσωτερικό άνθρωπο του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, τον πνευματικό άνθρωπο, και αυτό είναι ένα άρωμα μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αφαιρέσει τη σάρκα μας, την αμαρτία μας και να ζήσει το πνεύμα. Ξέρουμε για τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία και τα λοιπά. Δεν παίρνω πολύ χρόνο. Είπα επιγραμματικά, θέλω να τα θυμηθούμε λίγο. Το αρωματικό καλάμι. Ο Κύριος είπε, τι εξέλθετε για τον Ιωάννη να δείτε. Ένα καλάμι είναι. Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενο. Όταν ο Κύριος τον έδερναν, το χτύπαγαν, του είχαν δώσει και ένα καλάμι να κρατάει. Τι συμβολίζει αυτό? Θυμάστε αυτό που λέει και ο κόσμος έξω, που λέει είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μοναξιά. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να περνάμε ωραία, να γελάμε, να... και καλό είναι να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Αλλά ο Κύριος τι έκανε? Άφηνε τα πλήθη που ήθελε να το κάνει ακόμα και βασιλιά και πήγαινε μόνος του στο όρος της προσευχής. Και πάνω στο σταυρό έμεινε μόνος του. μόνος του. Στην οικογενειακή του ζωή ακόμα και τα αδέρφια του δεν τον πίστευαν. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι μοναχικός δρόμος. Ο δρόμος που επιλέγει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χρησμένος. Και μπορεί να είσαι με ανθρώπους γύρω. Αλλά τελικά, αδερφοί, είναι ένας μοναχικός δρόμος που πρέπει να πατήσει ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτό φέρνει ένα άρωμα ξανά. Η κασία είναι, θα πει χωρίζω, είναι εκεί που ο άνθρωπος κάνει διαθήκη με το Θεό και διαχωρίζεται από τον κόσμο τελείως. Είναι αυτό το πνεύμα του χωρισμού και ζει για τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι το λάδι, το οποίο έχει να κάνει με την προσευχή, αλλά όχι τόσο το αποτέλεσμα της προσευχής το οποίο δημιουργείται μέσα στον άνθρωπο. Το θέμα είναι το εξής, αδερφοί. Ξέρουμε πολύ καλά τη ζωή του Χριστού. Γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια τις επιλογές του, τη ζωή του, το πώς έζησε, το τι υπέφερε μέχρι τέλος. Και μέσα σε αυτή τη ζωή, την πνευματική ζωή, ο Θεός μας καλεί όμως εμείς κατά πόσο μοιάζουμε άραγε με αυτή τη ζωή του Χριστού, δεν ξέρω. Την καθημερινότητα του Χριστού, του κεχρισμένου. Πόσο ακολουθούμε τα βήματά του. Όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, ας με ακολουθήσει, πού να τον ακολουθήσουμε. Μας λέει ότι χρωστάμε να περπατάμε όπως εκείνος περπάτησε. Σε αυτό το πνευματικό βάδισμα, το Άγιο βάδισμα. Και να σας πω κάτι, πολλές φορές μιλάμε για τα θαύματα που γίνονται στην Αφρική, τις δυνάμεις που κατά καιρούς ακούμε. Και λέμε, μα γιατί Κύριε δεν συμβαίνουν όλα αυτά και σε εμάς. Για ποιο λόγο, μήπως ο Θεός άλλαξε. Άλλαξε δύναμή του ή ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Και τελικά ποιο είναι το εμπόδιο ώστε ο Θεός να κάνει θαυμάσια και μεγαλεία σε όλο αυτό που λέμε αναπτυγμένο δυτικό κόσμο. Ποιο είναι? Το ότι αυτός ο δυτικός κόσμος ζει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Αγαπάμε τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Αυτό συμβαίνει. Αγαπάμε τον κόσμο, αδερφοί. Και όποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν μένει μέσα του. Είναι ένα εμπόδιο στο να κατέβει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, γιατί ο λαός του Θεού δεν έχει χρήσμα. Δεν είναι χρησμένος. Δεν ζει με το χρήσμα. Το χρήσμα του Θεού. Και ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε. Αμήν, να επιστρέψουμε στο ανώθευτο Ευαγγέλιο. Στο δυτικό κόσμο υπάρχουν πάρα πολλοί κήρυκες οι οποίοι κηρύττουν ένα άλλο Ευαγγέλιο και έχουν μετατρέψει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι δέσμοι δεν ελευθερώνονται. Το κήρυγμα δεν φτάνει στους φτωχούς. Δεν γιατρεύονται αυτοί που είναι συντετριμένοι την καρδία. Δεν ανοίγουν τα δεσμοτήρια να ελευθερωθούν οι άνθρωποι. Και ενώ έχουμε τη γνώση, τα μέσα, δεν έχουμε το αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας καλεί λοιπόν σε μια καινούργια αφιέρωση κοντά Του, αδερφοί. Πάμε στα πόδια του Κυρίου προσευχή να Του ζητήσουμε ο Κύριος να μας συγχωρέσει. Αμήν. και να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή. Άνθρωποι απλοί. Απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι. Έζησαν αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρουν τη θεολογία που ξέρουμε εμείς. Χωρίς να ξέρουμε, αδερφοί, τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Όμως έζησαν αυτή τη ζωή που ο Κύριος ήθελε. Και μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Είναι όμορφη λατρεία που ψάλαμε δια του Πνεύματος, γιατί ο Κύριος μας χορηγεί το Πνεύμα του το Άγιο. Θέλει να ζούμε μέσα σε αυτό. Θυμάστε όταν ήταν ο Απόστολος Παύλος και μίλησε εκεί στην Κόρυθο και λέει «Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε». Σκεφτείτε το Θεό σαν την από μια θάλασσα και είμαστε μέσα, ως τα ψάρια μέσα. Που ο Θεός είναι παντού. Δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Και είναι με το Πνεύμα του παντού ο Κύριος μας. Όμως ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα του να κατοικεί μέσα στις καρδιές μας. Είμαστε μέσα στον Κύριο και μου κάνει εντύπωση όλος ο κόσμος θέλει να ζει εδώ στη γη. Και αμαρτωλοί και μη αμαρτωλοί και άγιοι θέλουν να ζουν γιατί είναι ο Θεός εδώ. Όταν πάρεις μια χούφτα χώμα και το βγάλεις και το μυριστείς και λες ευχαριστώ Κύριε. Βλέπεις τα λουλούδια, βλέπεις τα αστέρια, να πιεις ένα κρύο δροσερό νερό όταν είσαι κουρασμένος, διψασμένος ή να φας ένα καλό πιάτο φαγητό και λες ευχαριστώ, δεν θες να τα στερηθείς αυτά. Και μπορεί να είναι και ένας παππούς που να έχει τα προβλήματα υγείας του, αλλά θέλει να ζήσει κι άλλο. Έχει χαρέσει η ζωή, να δει τα εγγονάκια του, να τα φιλήσει, να παντρέψει τα παιδιά του, να χαρεί, να πιει ένα ποτήρι κρασάκι. Είναι αυτά που ο Θεός έβαλε, έδωσε μέσα στον κόσμο. Όμως θέλει ο Κύριος να βάλει το Πνεύμα του το Άγιο μέσα μας, εκτός που είναι παντού. Δηλαδή να απλώσει μέσα μας, να μας αγγίζει και να τον αγγίζουμε. Να έχουμε κοινωνία μαζί του και αυτός μαζί μας. Για να γίνει αυτό όμως, Ρωμαίους 11:6, όλα αυτά αδερφοί για να λάβουμε από τον Κύριο γίνεται με πίστη. Λέει, γιατί πολλοί λένε θα δουλέψω για τον Κύριο, θα κάνω πράγματα τον Κύριο, να δει τη ζωή μου, που ακούγεται λογικό, ότι θες να κάνεις πράγματα, καλά έργα, για να σε δει ο Θεός και να σου προσφέρει περισσότερα. Αν όμως λέει κατά χάρη, δεν είναι πλέον από έργα, επειδή η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Όταν κάποιος δουλέψει και λέει αφεντικό, θέλω το μισό μου, δούλεψα. Ορίστε, πάρε τόσα, μου το χρωστάς. Αν όμως είναι χάρη και σου δίνει τα χρήματα, ας πούμε ότι είναι χρήματα, χάρη, είναι χάρη, δεν μπορεί να πεις το θέλω, σαν μισθός. Γιατί η χάρη δεν είναι πλέον χάρη. Η δε χάρητη ουκέτη εξέργων. Επί η χάρης ουκέτη γίνεται χάρης. Δηλαδή σε αυτό το απόσπασμα, όπως και σε άλλες που θα δούμε με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αντιπαραβάλλει τις εκφράσεις χάρη και έργα. Μιλάμε για καλά έργα, θεάρεστα. Αλλά με τη χάρη ο Απόστολος Παύλος την ελεύθερη άξια ευλογία του Θεού, πώς την εννοεί, ότι δίνεται ακόμη και στους ανάξιους, ακόμα και σε αυτούς που δεν τους αξίζει, ο Θεός το δίνει, γιατί ακριβώς είναι χάρη. Με τα έργα εννοεί οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με τη δική του ικανότητα για να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Να τον φέρει κοντά του, να δείξει «μπορώ να περπατήσω τόσα χιλιόμετρα για σένα, Θεέ, να ανέβω αυτόν τον βουνό και να το κατέβω». Μπορώ, θα κουραστώ, θα υδρώσω, αλλά θα το κάνω για σένα. Είναι έργο. Και ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι αυτοί οι δύο τρόποι λήψης από το Θεό, χάρη, έργα, κοντράρονται, δεν μπορούν να συνδυαστούν. Ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με χάρη, δεν είναι από τα καλά του έργα. Και ό,τι λαμβάνει ο άνθρωπος από το Θεό με έργα, δεν είναι από χάρη. Όπου ενεργεί η χάρη, τα έργα είναι μάταια. Όπου ενεργούν τα έργα, η χάρη είναι μάταιη. Αυτό ο άνθρωπος είναι δύσκολο να το δεχθεί μέσα του. Μα να μην κάνω αφού μπορώ να κάνω για να πείσω το Θεό. Ο Θεός σου λέει είναι τόσο πολύτιμα αυτό που έχω να σου δώσω που δεν μπορούν να πληρωθούν ούτε με τα έργα σου 1000 χρόνια να δουλεύεις. Κατά Ιωάννη 1:17 αυτό οδηγεί στην περαιτέρω αντίθεση μεταξύ χάρης και νόμου. Ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρης και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή, οι άνθρωποι έπρεπε να κερδίσουν την ευλογία του Θεού με αυτά που έκανε για τον εαυτό του. Μην κλέψει, μην ψευδομαρτυρήσει, μην μοιχεύσει, μην σκοτώσει. Αγάπα τον Κύριο τον Θεό σου, τηρά το Σάββατο, κάντε αυτά, κάντε όλα και θα έχει την ευλογία μου, λέει ο Κύριο. Μέσω του Ιησού Χριστού τώρα η άξια ευλογία και η εύνοια του Θεού προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με βάση αυτά που ο Χριστός έχει κάνει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Κύριος περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε τα λύτρα στη θέση μας. Όλα όσα λαμβάνουμε με αυτόν τον τρόπο από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού είναι με χάρη. Ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αυτή τη χάρη δεν είναι με έργα, αλλά με πίστη. Δέχεσαι αυτό που λέει ο Κύριος, αυτό που γράφει, αυτό που έκανε ο Κύριος, η θυσία του και λες Κύριε το δέχομαι, με πίστη. Εφεσίους 2:8. Τι γαρ χάριτι έστε σε σωσμένοι διαπίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων, ή να μη τις καυχήσετε. Δηλαδή η βασική αρχή που έδωσε ο Παύλος σε αυτό το απόσπασμα μπορεί να το δούμε σε τρεις φράσεις. Χάρη, πίστης, δώρο. Όχι εξ έργων. Με τη χάρη, διαπίστεως. Μα να μην κάνω κάτι κι εγώ, όχι λέει ο Κύριος. Ό,τι κάνεις θα μου το χαλάσεις. Εφαρμόζει τη λήψη κάθε προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Να δούμε και ένα στους Γαλάτας 3:13. Γιατί ο Παύλος εφαρμόζει την αρχή πώς να λάβεις το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Λέει «Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα». Ότι γέγραπτε «Επί κατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου». Όταν ο Χριστός σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο και κρεμάστηκε από το ξύλο, έγινε κατάρα για μας. Πήρε αυτός την κατάρα μας, τα αγκάθια, που πες τον Αδάμ αγκάθας και τριβόλουσα βλαστάνει γη, αυτό το πήρε πάνω του για να μας ελευθερώσει εμάς. Και ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Λέει ότι το δώρο του Πνεύματος του Αγίου που διατίθεται στον άνθρωπο μέσω του λυτρωτικού έργου που ο Κύριος Ιησούς έκανε πάνω στο Σταυρό είναι ένα μέρος της συνολικής προμήθειας που γίνεται για τον άνθρωπο με τη χάρη του Θεού. Πάντα διαμέσου του Ιησού Χριστού της θυσίας. Και αυτόν τον δώρο, όπως και κάθε άλλη προμήθεια της χάρης του Θεού, δεν γίνεται από τα καλά μας έργα, αλλά το λαμβάνουμε μέσω πίστης. Αυτό είναι το ερώτημα, Γαλάτας 3:2, για το πώς λαμβάνεται το δώρο του Πνεύματος του Αγίου, προφανώς είχε εγερθεί στην Εκκλησία των Γαλατών, εκεί που γράφει την επιστολή ο Παύλος προς Γαλάτας, και κάνει αρκετές αναφορές ο Απόστολος Παύλος εκεί. Λέει, τούτο μόνο θέλω μαθήν αφημών. Εξ έργων νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξ ακοή πίστεως. Τους θυμίζει πως ήταν, γιατί είχαν επιστρέψει πίσω. Στο 5. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν εξ έργων νόμου ή εξ ακοής πίστεως. Και λίγο πιο κάτω στο 14. Ίνα εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννηται εν Χριστώ Ιησού. Ίνα την επαγγελία του πνεύματος λάβουμεν διά της πίστεως. Δηλαδή, σε αυτά τα λίγα εδάφια, τρεις φορές ο Παύλος τονίζει ότι η λήψη του πνεύματος γίνεται με πίστη. Όχι επειδή είμαι πολύ καλός, όχι επειδή λιώνουν τα γόνατα μου στην προσευχή, όχι επειδή νίστεψα 7 μέρες και έφαγα λίγο και ξανά νίστεψα κλπ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η απαραίτητη προετοιμασία για τους πιστούς να λάβουν το Πνεύμα το Άγιο είναι να γνωρίσουν τον Λόγο, να διδαχτούν τις γραφές σχετικά με τη φύση της πρόνοιας του Θεού για αυτούς και πώς μπορούν να διεκδικήσουν αυτήν την πρόνοια μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Δηλαδή διδάσκεις τη ψυχή και της λες αυτό και αυτό έκανε ο Ιησούς. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστεψέ το, δέξου το και θα λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Να ξέρεις, να γνωρίζεις περί τίνος πρόκειται. Αν δοθεί αυτό το είδος βιβλικής διδασκαλίας και ληφθεί πρώτα με πίστη από αυτούς που εξητούν, αναζητούν το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανάγκη και μεγάλη προσπάθεια για παραλαβή του δώρου. Γιατί Υπάρχουν πιστοί αδελφοί που για χρόνια λέει προσεύχομαι, προσεύχομαι και εγώ δεν λαμβάνω το Πνεύμα Άγιο, εγώ δεν μιλώ γλώσσες. Οι άλλοι το έχουν, εγώ δεν το έχω. Η επιστολή του Παύλου προς Γαλάτας υπονοεί ότι οι χριστιανοί εκεί είχαν αρχικά λάβει με πίστη το μήνυμα του Ευαγγελίου και το δώρο του Πνεύματος του Αγίου και έτσι είχαν εισέλθει σε αυτήν την πληρότητα της πρόνοιας του Θεού για αυτούς. Αλλά ήρθαν μετά άλλοι διδάσκαλοι και είπαν ναι εντάξει ο Χριστός, εντάξει η θυσία, αλλά ο νόμος να κάνουμε και τη Χριστό, εντάξει τη θυσία του, αλλά να κάνουμε και τα έργα. Να κάνουμε και περιτομή τα παιδιά μας. Γιατί, αφού ο Θεός έδωσε τον νόμο. Θα τα βάλουμε μαζί να είμαστε τέλειοι. Και είχαν εμπλακεί σε ένα νομικιστικό σύστημα που είχε επικαλυφθεί πάνω από το Ευαγγέλιο, πάνω από τα καλά νέα. Και είχαν αρχίσει να χάνουν την αρχική τους εικόνα με την παραλαβή του δώρου του Θεού διαπίστεως, με τη χάρη του Κυρίου. Γιατί έλεγαν ότι πρέπει να κάνω και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Και ο Θεός θα θέλει να μου το δώσει, να μου το δώσει. Και άρχισαν και έχαναν από αυτό που είχαν. Και άμα διαβάσετε την επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος είναι θυμωμένος που τη γράφει, δηλαδή οργισμένος. Λέει να κάνουμε περιτομή τα παιδιά, λέει να τα κόψουν εντελώς τα όργανα τους αυτοί που θέλουν να λέει να κάνετε περιτομή. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός να θυσιαστεί για να πάμε πίσω στον νόμο. Ένας κύριος σκοπός της επιστολής του Παύλου είναι να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους αυτούς και να τους καλέσει να έρθουν πίσω στην απλότητα της πίστης τους, στην αρχή. Όπως ήταν όμορφα, ωραία και ο Κύριος ενεργούσε με τη χάρη. Που ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί τη χάρη, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να πληρώσει για να πάρει. Γιατί έτσι είναι στο φυσικό κόσμο. Ομάδες χριστιανών σε διάφορα μέρη σήμερα απειλούνται από το ίδιο είδος σφάλματος για το οποίο ο Παύλος προειδοποίησε τους Γαλάτες τότε. Δηλαδή σε πολλά μέρη υπάρχει η τάση να επιβάλλεται ένα είδος τεχνικής, ένα σύστημα για όσους αναζητούν το δώρο του Θεού. Θα σε βάλουν εκεί στη μέση και να αρχίσουν από πάνω σου φωνάζουν, σου πει αν σε το στόμα σου μίλα, μίλα, μίλα, λέει ασυναυτησίες και θα έρθει το Πνεύμα και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το κάνουν, ίσως κατεβεί γιατί δεν το βλέπουν αλλιώς. Ενώ ο Κύριος μας λέει πώς έρχεται. Δεν είναι ούτε με τεχνικές, ούτε με... Εντάξει, μπορεί καλοπροαίρετα να το κάνουν όσοι το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές που ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. Σε ορισμένα μέρη, μάλιστα, η έμφαση δίνεται σε κάποια συγκεκριμένη στάση, όπως είπα. Δηλαδή, να επαναλαμβάνεις ορισμένες φράσεις συνέχεια, ίδιες λέξεις κλπ. Και μπορεί να μην είναι αντιγραφικό εντελώς αυτές οι μεθοδοί, αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ότι η συγκεκριμένη στάση ή η μορφή των λέξεων, αντί να είναι απλώς μια βοήθεια στην πίστη, γίνεται ένα υποκατάστατο. Δηλαδή, η τεχνική ακυρώνει το ίδιο τον σκοπό. Ο σκοπός ποιος είναι? Να λέω γλώσσες? Να λέω κι εγώ γλώσσες, να λέω συλλαβές εκαταλαβίστικες για να είμαι σαν τους άλλους? Ο σκοπός είναι ο Κύριος να απλώσει μέσα σου και να σε ευλογήσει με την παρουσία του και να ανοίξει, να αλλάξει η ζωή σου. Να σκέφτεσαι αλλιώς, να μην πειράζεσαι όπως πειραζόσουν ως τώρα, να ελευθερωθείς και εντελώς από την αμαρτία, αν ακόμα υπάρχουν κατάλοιπα, και να προχωρήσεις να τρέξεις με τον Κύριο. Δηλαδή, τέτοιες μέθοδοι αντί να βοηθά τους αναζητές να λάβουν το Πνεύμα του Άγιου, στην πραγματικότητα μπορεί να τους εμποδίζει κιόλας, γιατί κολλάνε σε αυτό. Και ως αποτέλεσμα αυτή τη τεχνική, πολλά καλοί αδερφοί λένε πόσο καιρό, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Κάνω δοξολογία ώρα, έχω πει αλληλούια, σηκώνω τα χέρια μου, έχω νηστέψει, έχω κάνει τα πάντα, απλά σε μένα δεν λειτουργεί. Και χωρίς να το καταλαβαίνουν αυτοί, δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν το ίδιο λάθος που κάναν οι Γαλάτες. Αντικαθιστούν την πίστη με τα έργα. Δηλαδή μια τεχνική για την απλή ακοή του Λόγου του Θεού. Και η λύση είναι αυτό ακριβώς που ο Απόστολος Παύλος προτείνει στους Γαλάτες. Να επιστρέψουν στην ακοή της πίστης. Δηλαδή χρόνιοι αναζητητές σαν αυτούς δεν χρειάζονται περισσότερη δοξολογία, δεν χρειάζονται περισσότερες φωνές, δεν χρειάζεται να υψώνεις τα χέρια σου ώρες και να κουράζεσαι. Χρειάζονται νέες οδηγίες από το Λόγο του Θεού σχετικά με τις δωρεάν παροχές της χάρης του Κυρίου μας. Πώς εργάζεται ο Κύριος. Εγώ θυμάμαι για να βαφτιστώ πνευματικά πέρασαν 3 χρόνια. Νίστευα, κουραζόμουνα, προσευχόμουνα, τίποτε. Λέω, τι να κάνω. Και ήρθε μια ώρα εκεί που δεν το περίμενα. Απλά με πίστη ήρθε. Και λέω, μα έτσι είναι τελικά. Γιατί ξεγελιόμαστε, αδερφοί, και θέλουμε να πληρώσουμε σε εισαγωγικά το πολύτιμο δώρο, που είναι πολύτιμο δώρο. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Θυμάστε στις πράξεις ο Σίμωνας ήθελε να πληρώσει τους Αποστόλους για να έχει την εξουσία να βάζει τα χέρια και να λαμβάνουν πνευμανάγιο. Και από εκεί βγήκε και η Σιμωνία, δηλαδή να πληρώνουμε για ενέργειες θεϊκές. Αν μπορώ δηλαδή με τα λεφτά μου να βάζω θέσεις, να κάνω ό,τι θέλω. Για σκεφτείτε ένας άνθρωπος να πληρώνει και να κάνει θαύματα, να θεραπεύει τυφλούς, κοφούς και να λέει: εγώ το έχω αυτό στο χέρι μου. Αν δεν έρθετε σε μένα, δεν γίνεται τίποτα. Τι τρομερό θα ήταν. Κατά γενική αρχή, όπου οι άνθρωποι αναζητούν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει πάντα να προηγείται μια περίοδος διδασκαλίας από το Λόγο του Θεού και μετά οποιαδήποτε περίοδος προσευχής. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος, έχεις 30 λεπτά να βοηθήσεις αυτόν τον άτομο να λάβει πνευμανάγιο. Παρά να κάτσεις 30 λεπτά να προσεύχεσαι και να του φωνάζεις από πάνω και να κάνεις, δίδαξε τον τα 15 λεπτά το Λόγο του Θεού, τι λέει, τα εδάφια, πώς είναι, με τη χάρη, ήσυχα, όμορφα, ωραία, και θα κάνεις και προσευχή μετά. Άρα βλέπουμε ότι η βασική προϋπόθεση για τη λήψη του δώρου του Αγίου Πνεύματος ορίζεται από τον Παύλο ως η ακοή της πίστης. Αλλά, αδερφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να φυλαχθούμε από τη λαθασμένη εμπειρία τι είναι πίστη. Γιατί και εκεί πολλές φορές μπλεκόμαστε. Η πίστη δεν υποκαθιστά την υπακοή. Δηλαδή, α, κάνω ό,τι θέλω, αφού έχω πίστη, ο Κύριος θα μου τα δώσει. Η αληθινή πίστη εκδηλώνει πάντα την υπακοή. Και έτσι η υπακοή γίνεται τόσο η δοκιμή όσο και η απόδειξη της πίστης. Και αυτό ισχύει τόσο για τη λήψη του Πνεύματος του Αγίου, όσο και για οποιοδήποτε άλλον τομέα της χάρης του Θεού, που μπορεί να σου δώσει ο Κύριος, οποιοδήποτε ουράνιο δώρο. Πράξεις 5.32. Ο Απόστολος Πέτρος, στην υπεράσπιση του, όταν τον έβαλαν στο Εβραϊκό Συμβούλιο, εστιάζει στην υπακοή ως την σωστή έκφραση της πίστης. Λέει, «Και εμείς έσμεν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και το Πνεύμα το Άγιο ο έδωκε ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Σ' όσους πειθαρχούν σ' αυτό. Σ' αυτούς έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως, μιλώντας για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, ο Παύλος τονίζει την πίστη, ενώ ο Πέτρος εδώ βλέπουμε τονίζει την υπακοή. Είναι ο συνδυασμός. Αλλά αν μου πείτε, μα αφού για μιλάμε για πίστη και ότι είναι χάρη, πώς πρέπει να κάνουμε την υπακοή. Η υπακοή δεν είναι ένα είδος έργου. Αυτά τα δύο δεν συγκρούονται. Η αληθινή πίστη συνδέεται πάντα με την υπακοή. Η πλήρης πίστη που θα οδηγήσει σε υπακοή. Ένας που αγαπά τον Κύριο, τον πιστεύει, τον δέχεται, θέλει να υπακούει στις εντολές του. Και ο Πέτρος εδώ λέει ότι όταν η υπακοή μας είναι πλήρης, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι δικό μας. Τώρα, στην αναζήτηση του δώρου αυτού, πώς πρέπει να εκφράζεται αυτή η υπακοή που λέμε. Υπάρχουν κάποια βήματα, να τα δούμε έτσι στη σειρά. Τα δύο πρώτα βήματα είναι η μετάνοια και το βάπτισμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, πράξεις 2.38, αναφέρονται από τον Αποστόλο Πέτρο. Πέτρος δε προς αυτούς είπε, «Μετανοήσατε, ένα, και βαπτιστήτο, 2, έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεση των αμαρτιών ημών και λείψεστε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Αυτά τα δύο βήματα που λέει ο Πέτρος είναι μετάνοια, βάπτισμα. Μετανοήσε, ναι, βαπτίζω το νερό, μπλουμ, yes, και μετά θα έχεις και το πνεύμα. 1, 2, 3. Η μετάνοια είναι μια εσωτερική αλλαγή καρδιάς και στάσης απέναντι στο Θεό που τι κάνει, ανοίγει το δρόμο για τον αμαρτωλό να συμφιλειωθεί με τον ουράνιο πατέρα για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Ο Κύριος πλήρωσε τα λύτρα στο Σταυρό, ναι, δωρεάν για μας, ακριβά για αυτόν, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς που δεν μας άξιζε, αλλά πρέπει να έρθει μετάνοια για να δεχθεί ο Κύριος τη θυσία του Κυρίου για σένα. Και στη συνέχεια το βάπτισμα είναι μια Το είπαμε έτσι τις προηγούμενες φορές, είναι μια εξωτερική πράξη με την οποία ο πιστός μαρτυρεί την εσωτερική αλλαγή που επιτελείται από τη χάρη του Θεού στην καρδιά του. Και το τρίτο βήμα προς την πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα αναφέρεται από τον Κύριο Ιησού, λέει στο κατά Ιωάννη 7:37, που πήγε εκεί στη γιορτή ο Κύριος, λέει «Εάν της διψά, ερχέστο προς εμέ και πεινέτο». Ας πίνει, που είναι μια ενέργεια αυτή που πρέπει να κάνεις. «Ο πιστεύων εις εμέ», λέει στο 38, «καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Όσοι για την εμπειρία της βαφτισής, είναι σαν τα ζωντανά νερά που τρέχουν από την κοιλιά σου και βγαίνουν έξω. Και στο επόμενο εδάφιο, στο 39, ο Ιωάννης εξηγεί ότι αυτή η υπόσχεση του Ιησού αναφέρεται στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. «Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ο έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτό». Γιατί δεν είχε ακόμα πνεύμα, γιατί ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί. Όταν έφυγε ο Κύριος, μετά ήρθε και τους βάφτισε με το

επισκέφτεται με το Πνεύμα του Άγιον και να είναι βαφτισμένοι και με γλώσσες. Διότι δεν το ζητούν, δεν το θέλουν, δεν έχουν διδαχτεί. Ο Θεός, αδελφοί, δεν σπαταλά τις ευλογίες τους εκείνους που δεν αισθάνονται την ανάγκη να λάβουν την ευλογία. Είναι εκεί τα δώρα. Μπορώ να σας πω, είναι δοσμένα ήδη. Όπως και η θεραπεία όλα, ο Κύριος έκανε το έργο του στο Σταυρό. Είναι δοσμένα. Αλλά αν ο άλλος δεν απλώνει το χέρι να το λάβει, δεν το ζητάει, δεν νιώθει την ανάγκη, ο Κύριος δεν το δίνει. Δεν του έρχεται στη ζωή του. Γιατί πολλοί κατομολογία χριστιανοί που ζουν αξιοσέβαστη ζωή, δεν λαμβάνουν ποτέ την πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου, απλώς και μόνο επειδή δεν αισθάνονται ότι το χρειάζονται. Είναι ικανοποιημένοι χωρίς αυτήν την ευλογία και ο Θεός το σέβεται, τους αφήνει έτσι. Ξέρετε, από ανθρώπινη άποψη, μερικές φορές συμβαίνει εκείνοι που φαίνονται λιγότερο άξιοι να λαμβάνουν το Πνεύμα του Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, να είναι μέσα στην τρελή χαρά, ενώ εκείνοι που φαίνονται περισσότερο άξιοι δεν το λαμβάνουν. Και λες, μα αυτός, αδερφός, αυτοί οι αδερφοί που είναι τόσο καλοί, πνευματικοί, προσεκτικοί στα βήματά τους, πώς και δεν βαφτίζονται και ο Α και ο Β το έχουν, που δεν βλέπουμε και τη ζωή τους να είναι και τόσο σπουδαία πνευματικά. Γιατί είχαν ανοιχτή καρδιά να λάβουν, ενώ οι άλλοι λέει, ευχαριστώ, έχω το λόγο του Θεού, διαβάζω, εντάξει, δεν μου χρειάζεται. Μπορεί να μην το λένε, αλλά έτσι νιώθουν μέσα τους. Λουκάς 1:53. Αυτό εξηγείται από το Λόγο του Θεού. Είναι εκεί που είναι ο ύμνος της Μαριάμ. Πεινώντας ενέπλησε αγαθών, γέμισε αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς, δηλαδή αδιανούς. Βλέπετε την αντίθεση. Αυτούς που πεινάνε, αυτό που λέμε έτσι. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, ανταποκρίνεται στις ειλικρινείς εσωτερικές μας επιθυμίες. Αλλά δεν εντυπωσιάζεται από τη θρησκευτική μας ομολογία. Να κάνεις μεγάλες προσευχές και να μιλάς και να ακούγεσαι και να είναι άλλη τι ωραία που τα λέει. Λουκάς 11:13 παρουσιάζει επίσης το τέταρτο βήμα για να λάβεις κανείς το Πνεύμα το Άγιο. «Ιούν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά, διδώνε της τέκνης ημών. Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτό». Εδώ ο Κύριος αναθέτει στα παιδιά του Θεού την υποχρέωση να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα του στο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει Πνεύμα Άγιο της ετούσιν αυτόν. Γιατί υπάρχουν και χριστιανοί που λένε, αν ο Θεός θέλει να μου το δώσει, θα μου το δώσει. Δεν θα τον πιέζω εγώ, να τον ενοχλώ εγώ. Δεν έχω ανάγκη να το ζητήσω. Αφού είναι δώρο, ο Κύριος μπορεί να μου το δώσει το δώρο. Αυτή η στάση όμως, αδερφοί, δεν είναι βιβλική. Ο Κύριος Ιησούς διδάσκει ξεκάθαρα ότι παιδιά του Θεού πρέπει να ζητούν από τον ουράνιο πατέρα τους αυτό το ιδιαίτερο δώρο του Πνεύματος του Αγίου. Και αφού ζητήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να το λάβουμε. Εδώ που είμαστε, Ιωάννης 7:37, ο Ιησούς το ονομάζει αυτό «ας πίνει», γιατί λέει «εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει». Το Πνεύμα του Άγιο δεν μπορεί να ληφθεί με αρνητική στάση ή παθητική στάση. Εγώ είμαι εδώ και αν θέλει να έρθει να με βρει. Πρέπει εσύ να πάεις να πιείς από την πηγή. Κανείς δεν μπορεί να πιει παρά μόνο με δική του ενεργή βούληση. Και κανείς δεν μπορεί να πιει με κλειστό το στόμα. Ψαλμός 81:10. Γιατί όπως συμβαίνει στο φυσικό, έτσι συμβαίνει και στο πνευματικό. Το δεύτερο μισό. Λέει πλάτινον το στόμα σου και θέλω γεμίσει αυτό. Πλάτινε το στόμα σου για να το γεμίσει ο Κύριος. Δεν μπορεί ο Θεός δηλαδή να γεμίσει ένα κλειστό στόμα. Όσον απλό και φαίνεται, υπάρχουν εκείνοι που δεν καταφέρνουν να λάβουν την πληρότητα του Πνεύματος, απλώς και μόνον επειδή δεν καταφέρνουν να ανοίξουν το στόμα τους. Δηλαδή δεν κάνουν την κίνηση που πρέπει, την ενέργεια που πρέπει. Και μετά την πόση που είπαμε, το έκτον και τελευταίο βήμα για να λάβουμε το Πνεύμα του Άγιο είναι η παράδοση. Δηλαδή ο Παύλος μιλάει στους χριστιανούς, Ρωμαίους 6:13, για τη διπλή παράδοση στο Θεό. Λέει, μην παριστάνετε τα μέλη σας όπλα δικαίας τα αμαρτία, αλλά λέει, παραστήσατε εαυτού στο Θεό, όσοι εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη μόν όπλα δικαιοσύνης στο Θεό. Όργανα δικαιοσύνης. Δηλαδή δύο διαδοχικά στάδια τίθενται μπροστά μας ως χριστιανοί. Η πρώτη παράδοση είναι του εαυτού μας,
παραστήσατε αυτούς το Θεό.

0: οσί εκ νεκρών ζώντας, και η παράδοση της θέλησης και της προσωπικότητας. Αλλά υπάρχει βέβαια και ένας περαιτέρω βαθμός για τα φυσικά μας μέλη που τα παραδίδουμε στον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, λέμε να παραδοθώ στον Κύριο. Αυτό τώρα δείχνει μια εμπιστοσύνη σε κάτι άγνωστο. Ο άλλος λέει τώρα να παραδοθώ στο Θεό, μα και τι θα γίνει. Θέλουμε πολλές φορές να κρατάμε εμείς τα χαλινάρια εντελώς. Αλλά παραδίδοντας τον εαυτό μας, τη θέλησή μας, παραδεινόμαστε στην υπακοή του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού, αλλά διατηρούμε την άσκηση της δικής μας κατανόησης, αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο Θεός, αρκεί πρώτα να καταλάβουμε τι μας ζητάει. Και παραδίδοντας ωστόσο τα φυσικά μας μέλη, προχωράμε πέρα από αυτό. Δηλαδή πρέπει να είσαι σε τέτοια θέση που να μην επιδιώκεις πλέον να κατανοήσεις ούτε και διανοητικά τι θέλει ο Θεός. Ανοίγεσαι στον Κύριο, παραδίδεσαι και είσαι σε αναμονή. Τι θα έρθει, πώς θα έρθει, με ποιον τρόπο, δεν θα του πούμε εμείς. Περιμένεις το ουράνιο δώρο να έρθει ο Κύριος όπως θέλει αυτός την ώρα που θέλει. Δηλαδή παραδίδεις τον ανεπεφύλακτον έλεγχο το φυσικό σου μελών και επιτρέπεις τον Κύριο να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Χωρίς να απαιτείς να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός αυτή την ώρα ή γιατί το κάνει. Είναι λίγο δύσκολο, άντε έκανες τα άλλα βήματα, αλλά το να παραδοθείς είναι σαν να βάλεις το πόδι σου πάνω στο νερό και λες τώρα θα βουλιάξω ή θα πατήσω. Δεν το ξέρεις, πρέπει να το κάνεις με πίστη. Το να παραδοθείς δεν είναι εύκολο για έναν λογικόν άνθρωπο, έναν άνθρωπο της σάρκας. Μόνο όταν κάνουμε αυτή τη δεύτερη παράδοση φτάνουμε στο σημείο της πλήρους ανεφόρων παράδοσης. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στην πληρότητά του και αναλαμβάνει τον έλεγχο των μελών μας. Οι βαφτίσεις με Πνεύμα Άγιον, οι δυναμικές που αυτοί που το έχουν το λένε χρόνια μετά, ήταν ότι δεν ήξερα τι μου γινόταν εκείνη την ώρα. Ήμουν αλλού. Αυτό σημαίνει παράδοση όμως. Ο άλλος λέει, όχι, να γίνω και ρεζίλ, να με δουν οι άλλοι, όχι, εγώ θα έρω να ελέγχω την κατάσταση. Το Πνεύμα του Άγιον είναι Κύριος. Είναι ο Κύριος και έρχεται, σου κάνει τη χάρη, γιατί είναι με χάρη, να σε επισκεφθεί και να δράσει όπως θέλει. Η σάρκα πολλές φορές αντιδράει. Μπορεί να φωνάξεις, να τσιρίξεις, γιατί δεν είναι μαθημένη να πάρεις το μυαλό σου και να το βάλεις στην άκρη και να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να δουλέψει όπως θέλει. Είναι η παράδοση. Δηλαδή, παραδίδεις τον ανεπιφύλακτον έλεγχο των φυσικών σου μελών και επιτρέπεις το Θεό να τα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το δικό του θέλημα και σκοπό. Και αδερφοί, το συγκεκριμένο μέλος που ελέγχει πλήρως, ποιο μέλος του σώματος είναι το άτακτο μέλος μας, που δεν μπορεί κανείς να το δαμάσει, που λέει στον Ιάκωβο, η γλώσσα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έτσι, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Με αυτό λαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό και όλες τις περιπτώσεις της Αγίας Γραφής και στην Καινή Διαθήκη, όπου ελάμβαναν Πνεύμα Άγιο, πάντα τους άκουγαν να λαλούν γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Είναι η ένδειξη, δηλαδή, ειδικά μόλις πρωτοβαπτίζεσαι, οι γλώσσες. Πολλοί λένε, δεν καταλαβαίνω, είναι καταλαβιστικές. Μήπως δεν είναι από τον Θεό, μήπως είναι κάτι. Και μπορεί να σκεφτούνται ότι είναι και πονηρά και μπορεί από τον διάβολο. Και όχι, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω. Ο Κύριος λέει, εντάξει. Ο λόγος του Θεού λέει, αν λέω τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, πώς είναι οι γλώσσες των αγγέλων, τις ξέρεις, δεν τις ξέρεις. Δεν μπορείς να λες τώρα και το Πνεύμα του Άγιον και να λες μήπως είναι ο διάβολος. Εκεί δεν έχεις παράδοση. Πρέπει να εμπιστευτείς τον Κύριο, εφόσον λέει εσείς πονηροί όντες. Άνθρωποι έτσι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας. Θα έρθει ο παιδάκι να σου ζητήσει αυγό και θα του δώσεις σφίδι, θα του δώσεις σκορπιό. Εγώ λέει που είμαι ο πατέρας ο ουράνιος, δεν θα σας δώσω καλή δόση όταν μου ζητάτε Πνεύμα Άγιον, τι θα σας δώσω. Ξέρω να δίνω καλές δόσεις, αλλά αυτό πρέπει να το εμπιστευτείς. Είναι ο λόγος γραμμένος, είναι εκεί τώρα. Έτσι, όπως είπα, η υποταγή της γλώσσας μας στο Πνεύμα σηματοδοτεί την κορύφωση της υποταγής, της παράδοσης, της πλήρους υπακοής. Άρα λοιπόν, τα βήματα αυτά που τα διαδοχικά είναι μετάνοια, βάπτισμα, η δίψα, η αίτηση, να το αιτήσει, η πόση, δηλαδή η λήψη, να θέλεις να πιεις, και η παράδοση. Δηλαδή, η παράδοση του ελέγχου των φυσικών μας μελών, πέρα από την άσκηση της πνευματικής μας κατανόησης. Τώρα το ερώτημα θα πει κάποιος, καλά, όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο ή όσους ξέρουμε άλλους, κάνανε και αυτά τα 6 βήματα όλα, πάντα. Όχι, γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει χάρη πάνω στη χάρη. Είναι η χάρη τους που εξουσιάζει. Όπου ο Θεός κρίνει κατάλληλο, είναι ελεύθερος να προσεγγίσει με τη χάρη του ψυχές που έχουν ανάγκη και να προσπεράσει κάποια βήματα. Δηλαδή η χάρη του Κυρίου δεν περιορίζεται από τους όρους που αυτός επιβάλλει. Από την άλλη πλευρά όμως, όπου αυτοί οι όροι τηρούνται πλήρως, η πιστότητα του Θεού δεν θα στερήσει ποτέ την ευλογία που έχει υποσχεθεί. Θα το δώσει ο Κύριος. Και αυτά τα βήματα που είπαμε, μερικά παραλείπονται από άτομα που παρόλα αυτά λαμβάνουν την ευλογία αυτή. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, στο στρατό, μου έλεγε ένας άλλος στρατιώτης που ήταν πιστός, λέει, ευαγγέλιζα κάποιον, ξέρετε, τα κρεβάτια στο στρατό είναι πάνω κάτω. Ήταν από κάτω ξαπλωμένος αυτός και από πάνω ήταν ο στρατιώτης που του μιλούσε. Και εγώ, λέει, μιλούσα από κάτω, του έλεγα για το έργο του Κύριου κλπ. Και σαν του μιλούσα, άρχισε και έλεγε γλώσσες αυτός. Έμεινα άφωνος. Εγώ, λέει, προσπαθούσα τόσο καιρό να λάβω Πνεύμα Άγιον και σαν του μιλούσα, όχι μόνο αναγεννήθηκε, αλλά και γλώσσες την ίδια ώρα. Ούτε βαφτίστηκε στο νερό, ούτε. Και λέει, μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά του, ο Κύριος τον ευλόγησε. Ή έχουν και παράδειγμα από τη Γραφή. Το παράδειγμα του Κορνήλιου, που έλαβε το βάπτισμα με το Άγιο Πνεύμα πριν βαφτιστούν στο νερό. Τους προσέγγισε ο Κύριος με την ελεύθερη και κυρίαρχη χάρη του, πέρα από τους όρους που επιβάλλονται στον λόγο του. Γιατί αδερφοί, άνθρωποι που λαμβάνουν το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να νιώθουν ότι έχουν μια μεγάλη οφειλή στη χάρη του Θεού. Γιατί σίγουρα με αυτήν την ενέργεια δεν πρέπει να ανοίξει η πόρτα για υπερηφάνεια ή αμέλεια ή ανυπακοή, απλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση και συντριβή. Παρόλα αυτά που είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσπεράσει κάποια βήματα, οι βασικές προϋποθέσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν χορηγεί ο Κύριος ποτέ το πνεύμα του, όπου δεν υπάρχει μετάνοια για παράδειγμα. Δεν πρόκειται κάποιος να είναι αμετανόητος και να βαφτιστεί πνεύμα Άγιο. Αποκλείεται. Και στη συνέχεια να υπάρχει η πνευματική δίψα και η προθυμία, τόσο για λήψη όσο και για παράδοση. Και ολοκληρώνοντας σχετικά με το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, είναι σκόπιμο να τονίσουμε για άλλη μια φορά τη στενή σύνδεση μεταξύ της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου και της υπακοής. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, το δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι για όσους υπακούν στο Θεό. Ακόμα και όταν ο Κύριος με τη χάρη του απονέμει αυτόν τον δώρο, σε όσους δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει πλήρως τους όρους του Λόγου του, αυτό δεν αφήνει περιθώρια για ανυπακοή. εκεί στο Πράξεις 10:44, όταν ο Πέτρος κήρυξε στο σπίτι του Κορνήλιου. Το Πνεύμα του Άγιον έπεσε σε όλους όσους άκουαν το λόγο, λέει. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτή η επίδειξη της χάρης του Θεού δεν σημαίνει ότι ο Πέτρος είπε, αφού βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, είναι πλήρης, τα έχουν όλα, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δεν υποκατηστά το λόγο του Θεού, αλλά λέει στο 48 πιο κάτω, προσέταξε δε αυτούς εν το όνομα του Ιησού Χριστού βαπτιστήνε. Και να βαπτιστούν στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως βαπτίζονταν όλοι, πρώτη Εκκλησία. Ακόμα και για εκείνους που έχουν λάβει δηλαδή το δώρο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη του βαπτίσματος στο νερό παραμένει εντολή του λόγου του Θεού, που δεν μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή να πει κάποιος, δεν είπε ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετανοήσατε, αβαφτιστήκα στο Σιμών στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβει το Πνεύμα Άγιο. Εγώ αφού μετανόησα και έλαβα Πνεύμα Άγιο, δεν χρειάζεται να κάνω το δεύτερο βήμα. Όχι. Πρέπει να γίνει σωστά όλο το παζλ της πίστης. Και πάνω απ' όλα, αδερφοί, σε αυτόν τον τομέα των πνευματικών χαρισμάτων, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση από την πνευματική υπερηφάνεια. Γιατί εγώ έλαβα Πνεύμα Άγιο, εσύ δεν έλαβες. Α, άρα εγώ είμαι καλύτερος εισαγωγικά, ενώ ξέρουμε ότι είναι χάρις του Κυρίου. Εμένα ο Θεός με έχει σε ιδιαίτερη θέση. Εγώ έχω άλλη σχέση με τον Κύριο, πιο βαθιά. Εγώ μη του μιλάω, μου μιλάει, είμαστε φιλαράκια. Εσείς όχι. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αυτή η πνευματική υπερηφάνεια τελικά μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά για κάποιον και έχει άτομα που όντως υπερηφανεύτηκαν. Όσο πιο πλούσια λαμβάνουμε από τα χαρίσματα της χάρης του Θεού, τόσο πιο πολύ είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε υπάκουοι και πιστοί στην άσκηση και διαχείριση αυτών των χαρισμάτων. Θυμάστε τις παραβολές με τους διαχειριστές, με τον οικονόμος, ο καλός οικονόμος, είναι τάλαντο. Ο Κύριος ό,τι δώρο σου δώσει, σου το δίνει για να το δουλέψεις σωστά και να δω τι θα κάνεις με αυτόν τον τάλαντο. Μουσική, μουσική. Δοξάζεις τον Κύριο με τη μουσική σου. Γερά πόδια, γερά χέρια. Τι κάνεις με αυτά τα γερά πόδια, γερά χέρια. Δέρνεις τους ανθρώπους ή τους ευλογείς τους ανθρώπους. Ό,τι έχεις. Έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνεις με αυτό. Βλέπεις τους άλλους υποδιέστερους και εσύ είσαι ο Θεός επί της γης, γιατί ο Θεός σε ευλόγησε. Αυτή η αρχή της ευθύνης για τη χάρη που λαμβάνουμε συνοψίζεται Λουκάς 12:48 στη διδασκαλία του Ιησού για τη στάση του οικονόμου. Γιατί λέει, παντί δε εδόθη πολύ, πολύ ζητηθήσετε παρά αυτού. Και ό παρέθεν το πολύ, περισσότερον αιτήσεως είναι αυτόν. Δηλαδή, σε όποιον παρέθεσαν πολύ, περισσότερα θα του ζητηθεί. Άρα, αν ο Θεός μου έδωσε πολλά δώρα, περιμένει και πολύ καρπό. Περιμένει, τι θα κάνουμε αυτά τα δώρα. Ο άλλος δεν έχει, δεν περιμένει πολλά. Θυμάστε παραβολή με τα τάλαντα. Ναι, ο ένας ήταν τεμπέλης και πήρε το ένα και το έθαψε, κακός. Αλλά αυτός που είχε πέντε, τα δύο τα έκανε τέσσερα. Τα πέντε τα έκανε δέκα. Δεν είπαν αυτού που ήταν δύο, γιατί δεν τα έκανε και εσύ δέκα. Του δώθησαν δύο, τα έκανε τέσσερα. Ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Τα διπλασίασε. Ο πέντε τα έκανε δέκα, τα διπλασίασε. Είναι το ίδιο. Μα είναι πιο πολλά αυτού που είναι δέκα. Ωραία. Γιατί ήταν πέντε. Του δώθησαν πολλά, περίμενε πολλά ο Κύριος. Το άλλο του δώσαν πιο λίγα, πιο λίγα. Έτσι πάει. Και αυτός με το ένα, αν το έκανε δύο, θα ήταν ευχαριστημένος ο Κύριος. Δεν θα το έλεγε ότι έκανες πέντε ή δέκα. Άρα, όσο πιο άφθονα λαμβάνουμε από τα χαρίσματα και τις χάρες του Θεού, μέσω πάντα του Ιησού Χριστού, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η υποχρέωσή μας για ταπεινοφροσύνη, για αφιέρωση, για αδιάλειπτη υπακοή, αδερφοί. Γιατί είναι, να μην πω δίκοπο μαχαίρι, αλλά είναι έρχεται ο Κύριος και ανοίγει την καρδιά του, γιατί το Πνεύμα του Αγίου τι είναι η καρδιά του Θεού. Ανοίγει την καρδιά του, τα σώψυχα του που λέμε, την ευαισθησία του και σου λέει, σου τα εμπιστεύομαι, τα πολύτιμα μου, δούλεψε με αυτά. Δεν θα τα καταφρονήσεις και να το παίζεις μάγκας ή υπερήφανος γιατί έχεις και άλλοι δεν έχουν, αλλά με ταπείνωση θα το δεχτείς και έτσι ο Κύριος θα το αυξήσει και θα το αυξήσει. Θέλει προσοχή, γι' αυτό πολλές φορές δεν λαμβάνουμε, γιατί λέει ο Κύριος κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας, δηλαδή για ίδιο όφελος, για να φανούμε εμείς να είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Ενώ ο Κύριος σου λέει, πρόσεχε, μείνε ταπεινός και εγώ θα σε ευλογήσω. Αμήν Ιησού μας Άγιε Κύριε μας, ευλόγησέ μας Ιησού μας με το Πνεύμα σου Κύριε, Ευχαριστούμε για κάθε πνευματική δύναμη που μας δίνεις, Κύριε μας, πόσο μάλλον το Πνεύμα του Άγιον που ζει στις καρδιές μας, Κύριε μας. Ευχαριστούμε για την Άγια Σου την παρουσία, Κύριε, για τις ενέργειες Σου, για κάθε δώρο, Κύριε μας, που έρχεται από το θρόνο Σου, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να είμαστε, Κύριε, πραγματικά ταπεινοί, όχι να δείχνουμε ταπεινοί, αλλά να είμαστε πραγματικά μέσα μας, να καταλαβαίνουμε ότι δεν αξίζουμε, Κύριε, αλλά Εσύ είσαι που μας γεμίζεις, Χριστέ μας Άγιε. Και εμείς να είμαστε ανυπάκουοι, απλοί, Κύριε μας, ήσυχοι, Κύριε μας, γνωρίζοντας ότι Εσύ είσαι ο Κύριος και Εσύ είσαι που δίνεις καλές δόσεις στα τέκνα Σου. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας Άγιε, για την αγάπη Σου, για το έλεος Σου στη ζωή μας, Κύριε. Και κάνε μας χρήσιμα αγκία, Κύριε μας, εύπλαστα, να μπορούμε να εργαζόμαστε για Σένα, Χριστέ μας. Και μέσα από εμάς Εσύ να ενεργείς γύρω μας, Κύριε μας, και να έρχεται ευλογία στους γύρω μας, Κύριε μας. Αμήν, Χριστέ μας Άγιε. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν. Για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Βλέπει, ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του ο Κύριος, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι την αγάπη που θα έχουμε μεταξύ μας θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς, να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πια από το γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγον: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνεται στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι και ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί είναι, ποιος είναι ο λόγος, να θυμηθούμε. Είναι σαν ένα πράγμα ότι συνέχεια αυτό που παθαίνουμε σαν άνθρωποι τι είναι, να ξεχνάμε και πρέπει συνέχεια κάτι να μας θυμίζει. Ο Κύριος τους έβαλε να κάνουν θυσίες, το Πάσχα, νεομηνίες, σκηνοπηγία, κάθε χρόνο όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να τους θυμίσει πράγματα, να τους μοιράσει ο Κύριος πράγματα για το μέλλον, να μην τα ξεχνάνε αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι όταν ξεχνάς χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις καθάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του. Και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. Είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή. Ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό είναι, λέει, σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές θελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή οι εθνικές γιορτές έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε κάπως έτσι αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ότι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της. Και οπότε αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 26 και 31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της πίμνης». Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι τον κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη η Βηθλέμη τα παιδιά σκότωσε. Πόσα παιδιά δεν ξέρουμε, πόσο ήταν ακριβώς ο αριθμός. Μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα, και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει, η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού, μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, αδερφοί, που τον είχαν γευτεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Να μην. Να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Μαθαίος το 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε: «Εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε?» Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε. Είχε ακούσει φωνή. Δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Άκουσε φωνή. Λέει: «Τούτος είναι ο Υιός μου, στον οποίο εγώ ευαρεστήθη». Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχόταν, είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου». Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει: «Και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού». Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούνε, χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε και θα έλεγε: «Α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε?» Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επενεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα: «Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε: Πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε». Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει: «Πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, χολοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα». Λέει ο Κύριος: «Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου». Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Κοίτα, το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα». Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης, αμήν, άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί μη γέννητο να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον? Τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει». Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει: «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει: «Άνδρας, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι και γραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι και γραμμένο, αυτό είναι και γραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει, έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα. Ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης». Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς, δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ήτανε συνειρυθμισμένος με εμάς και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία, το προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήτανε? Ποια ήτανε? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η Γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα, είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν τους φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός, λέει, πόσες ήτανε? 120, εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν, ότι ήταν οι μαθητές του. 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. Και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντας τους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστην τη ιδία αυτό διάλεκτο Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των Ψαλμών: «Ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή, και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού». Χάθηκε ο Ιούδας? Δεν έχασε κάτι, σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει αναντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος άλλη αντικατάστατος. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του. Είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη τους ομέσου και εξεχίστησαν όλα τα εντόσια αυτού και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντες της Ιερουσαλήμ ως το αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων Ακαλδαμά του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε του Κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον Κεραμαία. Και σε εκείνον τον αγρό του Κεραμαίος τι είπαμε στον Ιερεμία ότι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο Κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό, το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει, να το δημιουργήσει σαν τον Κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει ο πυλός αυτός δεν είναι καλός και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του Κεραμαία. Στην πύλη του Κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό λέει τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια. Πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε? Κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνί, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε? Έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία? Τον προδίδουμε. Και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θα το δούμε τον λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14 και 44. Ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο. Λέγον, ό,τι να φιλήσω αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησε αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του δώσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φιλιά. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσεις. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12 και 2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε? Σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι? Σκεύος. Εμείς όλοι είμαστε τι? Τι είμαστε όλοι? Σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν. Για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί αμήν τι άλλο θέλουμε, αδερφοί, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην εκκλησία. Είμαστε όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει αποβλέπονται, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δίνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς? Ξεφούσκωτη. Η καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, πού με βάζει ο Κύριος να μετέχω? Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί? Για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, είσαι λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος τις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την σκηνή πάνω στο Σταυρό και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε, λέει ο Κύριος. Πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος. Ε? Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα, έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, να το φέρεις εκεί που θέλεις, για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδείς θέλει ειδή τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει ξερούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί ο επιμένας είναι ο επιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ναι, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Αυτό είναι επιμένας, στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν... Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Κι εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήτες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήτες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ, να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει, ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούνται.

Το αίμα. Αρχίζεις και τι γίνεσαι. Τι γίνεσαι. Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει, ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, ας φερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι. Τι δεν έχεις μέσα σου. Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι. Χάρη. Το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι. Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε. Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. Εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ. Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί. Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε. Ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσανε. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ ώστις δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον. Με ποιον το βάζει. Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο. Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβυλο αυτό. Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον νηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα. Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο γιατί δεν γράφει κάτι τέτοιο. Αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία.

0: Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγόσανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Εδώ βλέπετε, όταν πήρε τα παιδιά του ο Ιωσήφ μπροστά στον Ιακώβ, ο Ιακώβ τι έκανε? Έδωσε τις ευλογίες στο μικρότερο και όχι στον πρωτότοκο. Και λέει, μη πατέρα, αυτός είναι ο πρωτότοκος μου γιος. Λέει, ξέρω τι κάνω. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν. Όχι, δεν θα πάρουν την ευλογία πρωτότοκοι, θα την πάρουν οι δευτερότοκοι. Ξέρει το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, ενώ ήθελε, δεν την έλαβε. Για ποιο λόγο όμως δεν την έλαβε? Κοιτάξτε τι λέει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξέβρετε ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων, δεν είχε μέσα του τι? Δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε? Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουν, να τον μαστιγώνουν, να το χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε? Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Γιατί προφανώς αυτός τι έκανε? Τα συναισθανόταν τα αμαρτήματά του. Αμήν. Μην κοιτάς τις αμαρτίες των αδελφών σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς τις αμαρτίες σου. Αμήν. Να κοιτάμε τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι μας θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Φύλαξε την ψυχή σου. Εάν το κάνουμε ο κάθε ένας αυτό, θα γίνουμε ένας άρτος υπολή. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφη. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μία γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ή το αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς, με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το όφιλε. Αυτή λέει από την ώρα που ήρθα. Καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρηθούν και το διώνει οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Και ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί? Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρευσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αμφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αμφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αμφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21:1. Μετά τα αυτά εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη Σταύρωση, ο Κύριος τι έκανε? Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος ήταν τρίτη φορά που φανερωνόταν στους μαθητές του ξανά. Πού πήγε και τους βρήκε? Ήταν στη θάλασσα, ο Πέτρος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάνε να ψαρέψουν. Πάμε για ψάρεμα. Πάμε. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι μαθητές και πήγανε όλοι για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Ούτε λέπει. Αμήν. Είναι κουραστικό να εργαζόμαστε για τον Κύριο και να μην βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχναν τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε? Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις τα ακούει ο Πέτρος τι κάνει? Λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι, συγκινούμαι. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος. Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσετε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε. Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια. Έχει τόσα πολλά που το δείχτη ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δείχτη άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίκτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο, τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίζαν τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς. Μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε: Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε. Ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει: Ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο? Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε? Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε από τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινα ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι? Αναισθημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία, Κέβιν. Θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε? Τι κάνουμε πολλές φορές? Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι? Γιατί ο Τάδε είναι έτσι? Γιατί? Ας τον, αυτόν θα τον κρίνει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα, τι σου έδωσα να κάνεις? Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε? Άρχιζε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο, τώρα που με ακολουθείς, άλλος θα σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις, και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει, και με αυτόν τι θα γίνει? Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Τι σε διαφέρει Εσένα. Αμήν. Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη. Αυτό που θα κάνω με σένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει? Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος. Δεν βλέπω τον άλλο που τρέχει. Αμήν. Βλέπω τον άλλο που πάει έτσι. Και λες, α, εγώ είμαι εντάξει. Μπροστά σε αυτόν είμαι Άγιος. Μα ο Κύριος τι σου λέει? Να βλέπεις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει εδώ τα σύμβολα. Για να δούμε ότι όλοι αυτοί που σήμερα θα γευθούμε, αν πάρουμε λίγο το νάρτο, ας το πούμε, που λέει ένας άρτος είμαστε οι πολλοί, ένα από όλους που θα γευθούμε είναι όλοι αυτοί που πετύχαν τις επαγγελίες. Πούμε ότι αυτός ο άρτος που μας μοιράζει ο Κύριος είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος. Είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτό τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγανε. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει τον Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σου μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Κύριε, θέλουμε, Χριστέ μου, το χρίσμα Σου στον Άγιο Λόγο Σου. Έλα Εσύ, σε παρακαλούμε. Και μίλησε μέσα στις καρδιές μας, μέσα στις διάνοιές μας, μέσα στις ψυχές μας, Ιησού, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα Εσύ, Κύριε, και μίλησέ μας. Φέρε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Θέλω να ξεκινήσω από μια παραβολή που είπε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να επιστρέψουμε στην πρωταρχική πίστη των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας. Και θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά σήμερα από αυτή την πρώτη Εκκλησία. Διαβάζω στο κατά Λουκά, στο 18 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Έλεγε δε προς αυτούς και παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμψουν. Και έλεγε ότι υπήρχε ένας κριτής που δεν φοβόταν άνθρωπο, δεν ντρεπόταν το Θεό και ήταν μια χείρα η οποία έλεγε συνέχεια σε αυτόν «εκδίκασον με από του αντιδίκου». Είχε πρόβλημα αυτή η γυναίκα. Κάποιος ο οποίος σίγουρα την εκμεταλλευόταν και έπρεπε να βρει δικαιοσύνη. Ήτο δε η χείρα είναι εκείνη την πόλη και είχε το προς αυτόν λόγο «εκδίκησον με από του αντιδίκου». Και μέχρι την ως δεν ήθελε ο κριτής, έτσι. Μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν: «Αν για τον Θεό δεν φοβόμαι και τον άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα». Φανταστείτε πόσο τον ενοχλούσε. «Ας εκδικήσω για να μην έρχεται πάντοτε και να με βασανίζει». Και είπε ο Κύριος: «Ακούσατε τι είπε», λέει, «ο άδικος κριτής». Μιλάμε για ένα δίκαιο κριτή, αλλά μιλάμε για ένα άδικο. «Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί για αυτούς. Σας λέω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην». Και αυτή η φράση είναι που μας ενδιαφέρει. «Ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης». Αυτή την πίστη. Αυτή την πίστη που άφησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι. Εάν δούμε τώρα γιατί το συνδέει όλο αυτό, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς και ο Θεός ο οποίος όποτε ευαρεστείτε μας δίνει ευλογίες, όποτε δεν ευαρεστείτε δεν μας δίνει εμείς και εκείνος. Υπάρχει και ένας εχθρός στη μέση. Και όχι μόνο ο εχθρός, αλλά και οι υπηρέτες του εχθρού. Όπως ο Θεός θέλει να είμαστε μάρτυρες Του και υπηρέτες Του, έτσι και ο διάβολος έχει καλέσει, έχει στρατολογήσει ανθρώπους ενάντια στο θέλημα του Θεού, ενάντια στο Λόγο του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία του Κυρίου, ενάντια στα παιδιά του Θεού. Προσευχόμουν προηγουμένως και μου δείχνει μια όραση, μια πεντάλφα, και μου φανέρωσε ο Κύριος ότι κάποιοι άνθρωποι μάχονται, αδελφοί, και κάνουν πράγματα τα οποία είναι του διαβόλου ενάντια στην Εκκλησία, ενάντια στο λαό του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο εχθρός έχει τα όργανα του, έχει τους ανθρώπους του. Και έτσι λοιπόν υπάρχει η χείρα, υπάρχει και ο αντίδικος. Είναι ο διάβολος και είναι και τα όργανα του. Θέλω να διαβάσω κάτι για να το καταλάβουμε. Όλο αυτό στη Β' Θεσσαλονική στο 1:6. «Επειδή είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψη εις τους όσοι σας θλίβουσι». Ιδιαίτερα η πρώτη εκκλησία δεν ήταν όπως τώρα εμείς, γιατί υπάρχουν και εκκλησίες ανά τον κόσμο οι οποίοι οι οποίες εκκλησίες περνάνε φοβερές θλίψεις, φοβερούς διωγμούς, φυλακίσεις. Πεθαίνουν άνθρωποι, παιδιά του Θεού, σκοτώνουν εν ψυχρό. Και λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψεις σε αυτούς που σας θλίβουν. Εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανό μετά τον Αγγέλων και τις δυνάμεις αυτού. Εν πυρίφλογος κάνουν εκδίκηση. Τι ζητούσε η χείρα αυτή? Να εκδικήσει την υπόθεσή της. Εις τους μη γνωρίζοντας το Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ή την εστέλωση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Σας μας φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό και κάπως είναι. Όμως όντως αδελφοί, ο Κύριος θα φέρει δικαιοσύνη. Η καρδιά του Θεού είναι να σώσει, όπως και η δικιά μας η καρδιά είναι να σώσει. Κάθε παιδί του Θεού έχει αυτή την καρδιά, αλλά όμως χρειάζεται να υπάρξει και μια δικαιοσύνη στο τέλος. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαγνος, αλλά μετά λέει είναι δίκαιος, ανταποδίδων σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι ενάντια σε εκείνο, στο θέλημά του, στα παιδιά του. Υπάρχει λοιπόν και στο τέλος θα γίνει όλο αυτό μια δίκη. Άρα τα παιδιά του Θεού πώς πρέπει να είμαστε μέχρι εκείνη την ώρα. Σίγουρα αδελφοί δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αμήν. Θέλουμε όπως και ο Κύριος να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που προέχει σε μας είναι να είμαστε στο δρόμο που εκείνος μας είπε να βαδίσουμε. Σε αυτό το δρόμο ο διάβολος, τα όργανα του, όλοι εκείνοι που είναι του Αντίχριστου θα στραφούν και στρέφονται ενάντια μας. Είτε πνευματικά, πνευματικό τρόπο, είτε με φυσικό τρόπο. Αλλά η Εκκλησία τι θα πρέπει να κάνει? Όπως αυτή η χείρα, να μένει σταθερή και να ζητάει και να προσεύχεται. Γι' αυτό τους είπε αυτή την παραβολή. Τους είπε την παραβολή ώστε να προσεύχονται και να μην αποκάμουμε. Όλοι μας, να μην αποκάμουμε. Ο διάβολος αδελφοί είναι μάεστρος και χρησιμοποιεί και μέσα σκληρά, κατά μέτωπον επιθέσεις, όμως οι πιο ύπουλες επιθέσεις του είναι οι πλάγες. Το να μπορέσει να συμβιβάσει και να κάνει νοθρούς όλους που λέγονται ότι είναι χριστιανοί. Το βλέπουμε και στα μουσουλμανικά κράτη το πώς το σύστημα του Αντίχριστου ενεργεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνει, γερεί για να βασιλέψει. Θα δείτε το τι θα γίνει στο Ιράν σε λίγο καιρό. Πώς θα μπουν μέσα ώστε να σπάσουν αυτό το σκληρό, το μουσουλμανικό τέρας που υπάρχει εκεί πέρα. Και ένα από τα βασικότερα όπλα είναι, αδελφοί, το να μπορέσει να βάλει την αμαρτία μέσα, να βάλει μέσα το συμβιβασμό, να βάλει μέσα τον κόσμο, όλο αυτό το που έχει δημιουργήσει ο διάβολος για να μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να χάσουν τον Κύριο, να μην υπάρχει αυτή η ευσέβεια που ο Θεός θέλει να έχουμε στο πρόσωπό του. Αυτό που επιθυμεί ο Κύριος σε εμάς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που πολλές φορές δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε. Περνάμε καλά, έχουμε την οικογένειά μας, έχουμε το σπίτι μας, έχουμε τη δουλειά μας, κουτσά στραβά τα βγάζουμε πέρα, μια χαρά καλά είμαστε, καθώς ο Θεός μας έχει πει να είμαστε και αυτάρκεις, να μην ζητάμε παράξενα πράγματα στη ζωή μας. Όμως, αδελφοί, γίνεται μια μάχη. Είναι η τελευταία μάχη. Είναι μια ύπουλη μάχη ενάντια στο λαό του Θεού, ώστε τελικά να φτάσουμε να έχουμε το φρόνημα της λαοδίκειας. Να μην είμαστε ούτε ψυχροί, ούτε ζεστοί. Να είμαστε χλιαροί, να βλέπουμε τα γεγονότα να εξελίσσονται και εμάς να μην μας νοιάζει, να είμαστε απαθείς, να είμαστε συμβιβασμένοι, να έχουμε το όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά στην ουσία να έχουμε χάσει τη δύναμη. Να έχουμε, λέει, μορφή ευσεβίας, όπως κάποιοι ορισμένοι, ειρνημένοι όμως τη δύναμη αυτής. Για αυτή τη δύναμη θα μιλήσουμε σήμερα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει δύναμη. Αμήν. Και θα δούμε μέσα από την πρώτη εκκλησία κάποια σημαντικά πράγματα που ο Θεός θέλει να είναι σημαντικά και τόσο μα τόσο απλά. Είναι σαν να επιστρέφουμε στα βασικά. Αυτό το Κύριο. Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά. Σαν λαός του Θεού. Εάν θέλουμε να είμαστε φιλαδέλφοι, αν θέλουμε να είμαστε και εμείς όπως η πρώτη εκκλησία. Άραγε θα βρω την πίστη, θα βρει ο Κύριος την πίστη όταν επιστρέψει στη γη. Πέστε μου τώρα, αν ερχόταν ο Κύριος τώρα, ανάμεσά μας, και δεν λέμε να κοιτάξουμε τους άλλους, κοίτα τον εαυτό σου. Έχεις την πίστη αυτή που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Και δεν μιλάμε τη θεολογική πίστη. Δεν μιλάει εδώ για θεολογική πίστη. Μιλάει για την πίστη που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Την έχουμε. Κάνουν δαίμονες να αντιμετωπίσουν κι αυτοί. Όμως στεκότανε. Και βλέπουμε την αύξηση και την ευλογία αυτής της εκκλησίας. Με τέτοια αύξηση και ευλογία δεν μπορούμε εμείς να την διανοηθούμε. Μέσα σε μία μέρα, μέσα σε ένα κήρυγμα, από ένα κήρυγμα του Πέτρου, σώθηκαν 3.000 ψυχές. Από το μηδέν. Σε μια μέρα μέσα. Μετά βλέπουμε 5.000 ψυχές. Να σώζονται, σωριδών. Όταν μιλάμε για εκκλησίες στην Κόρινθο και τα λοιπά και άλλες εκκλησίες, μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Τέτοιου είδους αύξηση υπήρχε. Γιατί υπήρχε αυτή η πίστη. Μια απλή πίστη, μια ειλικρινής πίστη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που ο Θεός θέλει να μας καλέσει μέσα σε αυτό. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά που υπήρχαν μέσα στην πρώτη εκκλησία. Το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν η αγάπη. Και θα δούμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πούμε, αδελφοί, έχουν μια φοβερή δύναμη μέσα του. Φοβερή δύναμη. Αγαπούσαν, είχαν αγάπη μέσα τους. Είχαν αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, στην εκκλησία της Εφέσου, λέει ο Κύριος ότι είδε στους Αποστόλους, μπορώ να το διαβάσουμε, δεν ξέρω να το έχω σημειώσει, στην εκκλησία της Εφέσου. Ναι, εξεύρω τα έργα σου, τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι, τους βρήκες ότι είναι ψεύτες, εκοπίασας, υπέφερες, είχες υπομονή για το όνομά μου, την έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκες. Και ήταν το βασικότερο. Δεν μου λέτε. Μέσα από τις πράξεις θα μιλήσουμε σήμερα, στις πράξεις του 2.42. Αγαπούσαν πραγματικά. Εάν υπήρχε κάποιος ενδεής, λέει, στις πράξεις, πουλούσαν τα πράγματα, ό,τι είχαν στη γυριότητά τους, ώστε να μην υπάρχει ενδεής. Αυτό κάτι δείχνει εκεί. Ότι δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους, αλλά κοίταζαν τις ανάγκες του συνόλου και του κάθε ενός αδερφού ή αδερφής προσωπικά. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Ήταν ένα σώμα. Δεν μου λέτε, η αγάπη, γιατί θα δούμε τη δύναμη, αδερφή, σήμερα. Θα δούμε ότι πίσω από το κάθε τι υπάρχει μια δύναμη, μια δυναμική, που φέρνει ένα αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει στον κόσμο είναι η δύναμη της αγάπης. Εξαιτίας της αγάπης μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις ένα νεαρό, αγαπάει μια κοπέλα και μπορεί, ή το αντίθετο, μια κοπέλα, έναν νεαρό, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε ποτέ στη ζωή της ή στη ζωή του, όμως τα κάνει εξαιτίας της αγάπης. Λέει, είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσε την αγάπη. Η αγάπη έχει δύναμη. Και λέμε τώρα, σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, εμείς έχουμε αυτή την δύναμη της αγάπης. Έχουμε αυτή την αγάπη που έχει μέσα σε αυτή τη δυναμική, γιατί ο Θεός αυτή είναι αγάπη. Δημιούργησε τα πάντα με αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο του Θεού ήταν η αγάπη για ό,τι και αν δημιούργησε. Είτε το πιστεύουν οι άνθρωποι, είτε δεν το πιστεύουν, αλλά εμείς σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να το πιστέψουμε. Πώς αγαπάμε? Εάν βάλεις ένα θερμόμετρο αγάπης, πού φτάνει? Ο Πέτρος τι του κήρυτε στις εκκλησίες που πήγαινε, στις πρώτες εκκλησίες? Λέει να καθαρίσετε τα ψυχά σας με την υπακοή της αλήθειας για του Πνεύματος, προς φιλαδέλφια ανυπόκριτων χωρίς υποκρισία, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Αυτό τους κήρυτε. Ήταν άνθρωποι ψαράδες, ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν άνθρωποι απλοί άνθρωποι, δεν είχαν θεολογική κατάρτιση περισσότεροι. Κάποιοι ήξεραν, καθώς πήγαινα στις συναγωγές, κάποια πράγματα, αλλά είχαν μεγαλώσει μέσα στον νομικισμό. Και τώρα, αδερφοί, και με λάθος παραδείγματα, όπως ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, άσχημα παραδείγματα, και τώρα ο Θεός τους καλούσε να αγαπήσουν. Φανταστείτε τι αλλαγή έγινε μέσα στην καρδιά τους. Να έχεις μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον υποκριτικό, που είσαι σαν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, να μεγαλώσεις μέσα σε αυτό και ξαφνικά να καταλάβεις την αγάπη του Χριστού και ότι εσύ θα πρέπει να πάρεις την ίδια αγάπη. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο ισχυρή, αδελφοί, το λέει και μέσα, λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, θα υψώσουν οι άνθρωποι τον Κύριο. Τι έχει η αγάπη μέσα της? Δύναμη. Έχει δύναμη. Λέει, να αγαπήσουμε εν θέρμος. Στο κείμενο λέει, εκτενώς. Με όλη σου την καρδιά. Τα αδέρφια σου. Έχουμε μάθει να είμαστε φύλαυτοι και είναι ένα σημείο των τελευταίων ημερών. Η φυλαυτία. Στις έσχατες μέρες λέει, και το πρώτο που λέει, οι άνθρωποι θέλουν να είστε φύλαυτοι. Θα κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Όταν υπάρχει αυτό το κίνητρο, το πρώτο κίνητρο που είναι η αγάπη, αδερφή, θα μπορείς να προχωρήσεις και στα επόμενα βήματα. Από μόνο του η αγάπη μπορεί να φέρει φοβερή καταστροφή στον εχθρό και φοβερή σωτηρία στους ανθρώπους. Προχωρήσουμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που έκανε η πρώτη εκκλησία, το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η προσευχή. Προσευχή για να γεμίσουν με τη δύναμη του Θεού. Θυμάστε τι τους είπε ο Κύριος πριν να φύγει, πριν να αναλυφθεί? Λέει, και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσει από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένω στην επαγγελία του Πατρός. Γιατί? Είχαν την αγάπη, όμως έπρεπε να ντυθούν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με χαρίσματα, θα δούμε παρακάτω, που ο Κύριος δίνει για να μπορεί να επιτελεστεί τέλεια το έργο του Θεού. Ούτι πάντες ενέμενον νομοθυμαδών στην προσευχή και στη δέηση μετά των γυναικών και Μαρίας της μητρός του Ιησού και με τον αδελφόν αυτού. Και θυμάστε τι έγινε. Αυτοί οι 120. Επίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Και ακούστε τι λέει. Και ελάλουν το λόγο του Θεού με τα παρησίες. Με δύναμη. Χωρίς ντροπή. Στο 33 λέει. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία. Δεν ήτανε μια μαρτυρία έτσι συμβιβασμένη. Ήταν μια μαρτυρία, λέει, απέδιδον οι Απόστολοι με μεγάλη δύναμη, με τα δυνάμεως μεγάλης τη μαρτυρία. Αγάπη μας στην καρδιά μας, προσεύχου στον Κύριο και θα σε γεμίσει με δύναμη. Η αγάπη μέσα της περιέχει δύναμη, η προσευχή περιέχει δύναμη. Σε δίνει ο Κύριος με τις δυνάμεις του, για να μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Μ' αρέσει ένα εδάφιο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Στον Ψαλμό 68-28. Ακούστε τι λέει. Διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Σε αυτό το ψαλμό πιο πάνω λέει ανέβησες ύψος, εκμαλώτης, εκμαλωσία και έδωσες χαρίσματα στους ανθρώπους. Που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο που ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και τα χαρίσματα που μετά ακολούθησαν. Και στο 28 λέει, διέταξε ο Θεός τη δύναμή σου. Έχει διατάξει δηλαδή ο Θεός δύναμη για σένα. Στερέωσον Θεέ τούτο το οποίο ενήργησας εις εμάς. Στερέωσε αυτό το οποίο έχει ενεργήσει μέσα μας. Το ξέρεις ότι ο Θεός έχει διατάξει δύναμη για σένα. Να πάρεις δύναμη. Πώς θα την πάρεις? Και δεν μιλάμε δύναμη για να ανεβαίνεις στις καλωσιές. Και αυτό δύναμη είναι. Και εκεί ο Θεός μπορεί να σε ενδυναμώσει. Δύναμη πνευματική μιλάμε τώρα. Για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τα πάντα. Για να μπορέσεις να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Για να μπορέσεις να ομολογήσεις τους ανθρώπους. Με τα παρησίας και με τα δυνάμεως πολλής, οι Απόστολοι και οι μαθητές έδιναν το Λόγο του Θεού. Πώς? Αλήθεια, η τωρινή Εκκλησία έχει αυτή τη δύναμη? Τι λέτε, ο Θεός έχει διατάξει τη δύναμη αυτή να μας δοθεί? Πολύ ο Λόγος του Θεού. Διέταξε ο Θεός, τη δύναμή σου. Τη διέταξε. Άρα από ποιον είναι, από ποιον εξαρτάται αν έχουμε δύναμη πνευματική ή όχι? Από εμάς. Σας είπα, σήμερα επιστρέψουμε στα βασικά. Το βασικό είναι, αδελφοί, η αγάπη. Είναι να μάθουμε να γίνουμε άνθρωποι επίσης προσευχής. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι να είμαστε όπως ο υπόλοιπος κόσμος και να είμαστε οι χριστιανοί της Κυριακής. Ένα από τα μεγαλύτερα οχυρά που πρέπει να πέσουν στον άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό είναι το θρησκευτικό πνεύμα. Από τα μεγαλύτερα οχυρά του εχθρού, γιατί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό. Να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία. Να είμαστε μέσα στην αμαρτία και να είμαστε χριστιανοί την Κυριακή. Και αν. Αυτό είναι το σκεφτικό πνεύμα. Ο Κύριος μας καλεί όμως στην αληθινή πίστη. Άραγε, όταν επιστρέψω, θα βρω αυτή την πίστη πάνω στη γη. Τι μας καλεί? Εσύ τι μπορείς να απαντήσεις για τον εαυτό σου? Έχεις αυτή την πίστη των Αποστόλων και των πρώτων μαθητών του Χριστού? Μια άλλη δύναμη που θέλει ο Θεός να μας δύσει, που έχει απήχηση και αποτέλεσμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να κάνει το θέλημα του Κύριου και να έρθει σωτηρία, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ισχύει ο συμπροσδομέως, το πρώτο κεφάλαιο. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι, λέει, δύναμις Θεού προς σωτηρία. Δύναμις Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Θέλει ο Κύριος Αεφή να μιλάμε, να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ δεν ξέρω γράμματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματα, μέχρι και σήμερα. Άνθρωποι απλοί, μα εγώ δεν έχω σπουδάσει. Και ω, τι έπληξη, αδελφοί, το να βλέπεις ανθρώπους απλούς, ή χθες ήρθαν μέσα στην εκκλησία να φέρουν ψυχές. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο που έχει δεχτεί ο άνθρωπος μέσα του και είναι ζωντανό, έχει δύναμη προς σωτηρία. Έχει δύναμη. Τα απλά λόγια αυτά έχουν δύναμη όταν ο άνθρωπος θα τα δεχτεί μέσα στην καρδιά του και δεν έχουν διαβρωθεί από τον εχθρό. Θυμάστε ότι ο Κύριος τους είπε να μείνουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθούν δύναμη εξίσου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, η μέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς οι άνθρωποι άρχισαν και μιλούσαν αυτές τις άγνωστες γλώσσες. Ακούστε τι λέει, γιατί είναι σημαντικό αυτή η φράση. Εξεπλήττονται δε πάντες και θαύμαζος λέγοντες προς αλλήλους ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενή εγεννήθημι. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Πρώτα το έκανε σαν σημείο. Αλλά και το δεύτερο είναι ότι το έκανε για ένα εξής απλό λόγο που θέλει ο Θεός να μας διδάξει σήμερα. Ότι κάθε ένας άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό του. Όχι απλά στη γλώσσα του. Στη διάλεκτό του. Γι' αυτό και καλεί ο Θεός ανθρώπους πλούσιους, φτωχούς, άσημους, αγράμματους, γραμματιζούμενος. Ο κάθε ένας από μας στον κύκλο του θα πρέπει να μιλήσει με τη διάλεκτο που καταλαβαίνει ο καθένας. Άμα είσαι ψαράς, θα πας στους ψαράδες και θα πεις έτσι όπως μίλαγες στους ψαράδες, έτσι θα πεις το Ευαγγέλιο. Αν είσαι πλούσιος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι γιατρός, αν είσαι ό,τι και αν είσαι, θα το πεις με τον δικό σου τρόπο, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Θέλει ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον κάθε ένα από εμάς. Και δεν υπάρχει δικαιολογία και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού να πει ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν έχω απήχηση στο περιβάλλον μου. Και βέβαια έχεις. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει να ακούσει στη διάλεκτό του. Θυμάστε στη Γένεση που οι άνθρωποι ήθελαν να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ για να κάνουν, λέει, όνομα σε αυτούς τους. Μέχρι τον ουρανό. Και εκεί είναι που σύγχυσε ο Θεός τις γλώσσες των ανθρώπων, ώστε να μην μπορούν να οικοδομήσουν αυτό το έργο. Τώρα που ο Θεός θέλει να οικοδομήσει το έργο του για τη δόξα του ονόματος του, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να το κατανοήσουν. Μπορεί πλέον να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες στον κόσμο, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί τον κάθε ένα από εμάς ώστε στο κάθε ένας ανθρώπου το αυτή να ακουστεί καθαρά ευκρινώς το Ευαγγέλιο, ώστε να έρθει σωτηρία. Αυτό μας καλεί. Και κάποιες φορές μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Μίλαγαν γλώσσες και με ένα υπερφυσικό τρόπο οι άνθρωποι γύρω-γύρω άγουαν το Ευαγγέλιο στη διάλεκτό τους. Θα ήθελα πολύ να μείνει εκεί. Να ακούσεις καθαρά από το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, καθαρά, χωρίς ανθρώπινη επέμβαση, παρέμβαση, Τα λόγια του Θεού. Τα λόγια του Θεού. Πώς θα ακύρεται ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, το Ευαγγέλιο. Αλλά γι' αυτό μας καλεί και μας αδειάζει όμως, αδελφοί, για να είναι αυτός ο λόγος καθαρός. Γι' αυτό λέει αυτός που λαλεί, να λαλεί όσο λαλό λόγια Θεού. Μας καλεί να είναι καθαρός ο λόγος. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:9, ούτε κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενο. Διότι θέλετε λαλή στον αέρα. Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τους δικηγορίστικους όρους, να πας σε ένα αγράμματο άνθρωπο και να του πεις. Και έτσι μπορεί ο Θεός να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Αλλά βλέπετε τον τρόπο του Θεού. Τον τρόπο του Θεού. Λέει στο κείμενο, ούτως και εμείς για τις γλώσσες εάν μην εύσημον λόγο δότε. Και εύσημος πάει να πει ευδιάγνωστος, φανερός, καταφανής, ευκρινής, ευκολονόητος. Εύκολο να κατανοήσει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Και θυμάστε, και ξέρουμε όλοι, στην αρχαία πρέπει, μόνο στην αρχαία, στην ιερή γλώσσα που έγραψαν οι Απόστολοι, μπορούμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Ορθόδοξη κτλ. Κτλ. Ο Βάμβας ο καημένος πήγε να κάνει μια μετάφραση Αρχιμανδρίτης, τον αφόρεσε. Είναι η καλύτερη μετάφραση που υπάρχει. Τον αφόρεσε τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι από πίσω που δεν θέλει οι άνθρωποι να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Όμως γι' αυτό μας κάλεσε εμάς. Μας κάλεσε, αδελφοί, να είναι ο λόγος του Θεού κατανοητός από τον κάθε έναν και έχει μια φοβερή δύναμη. Η δύναμη του Ευαγγελίου. Είναι δύναμη Θεού το Ευαγγέλιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάτι άλλο απλό το οποίο θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε είναι ότι οι Απόστολοι είχαν διδάξει τους μαθητές και τους είχαν μάθει όλοι τους να είναι χρήσιμοι. Ακούστε τι λέει. Γιατί είπαμε για το θρησκευτικό πνεύμα. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο στις πράξεις. Μας κηρύττει ο Κύριος μέσα από τις πράξεις σήμερα. Και εν τεσσε σχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Σε όλους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, πλούσιους, φτωχούς, σε όλους. Και θέλω στην προφητεύση ίσας η γη σας. Πόσο χρόνο, Σαμουήλ ήταν μικρός όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω στη δύο ράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω σε νυπνιαστή νύπνια. Και επί τους δούλους μου και δασδούλας μου, εν εκείνες τις μέρες λέει, θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω σε προφητεύσεις. Είτε μεγάλος, είτε μικρός. Όλοι συμμετείχαν σε αυτή την πνευματική οικοδομή του Κύριου. Όλοι μας. Δεν είναι κανένας ο οποίος δεν ήταν να πάρει, δηλαδή να πει να, εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου. Εγώ θα καθίσω στη γωνίτσα μου και δεν θα κάνω τίποτα. Ξέρετε τι λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4 κεφάλαιο, στο τέλος. Λέει κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους. Ο καθένας μας, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Θεός το έχει βάλει μέσα του ώστε να τη χρησιμοποιήσει, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Πώς γίνεται η αύξηση? Πώς γίνεται η αύξηση λοιπόν όταν το κάθε ένα

Άι, έφυγε. Ήταν μια εμπειρία, ήταν κάποια λόγια τα οποία ίσως εκείνη τη στιγμή να έφεραν ενθουσιασμό, ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει ο καθένας μας, και αυτό υπήρχε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, την πρώτη Εκκλησία, ο καθένας ήταν μέρος μέσα σε αυτή την οικοδομή. Για φαντάσου να χτίζεις μια οικοδομή, να έχεις καλές μαστόρους και οι μισοί από αυτούς να κάθονται. Τι θα κάνεις, άμα είσαι εσύ το αφεντικό και τους πληρώνεις. Τι θα κάνεις. Και ο Κύριος μας λέει ότι όταν οικοδομηθεί η Εκκλησία, η Σιών, τότε θα κατέβουν μέσα στη δόξα μου. Και περιμένει από εμάς την οικοδομή. Πολλές φορές λέμε, μα ο Κύριος γιατί δεν έρχεται καθυστερεί. Και ο Κύριος σου λέει, όταν οικοδομηθεί η Σιών, θέλω κατέβει μέσα στη δόξα μου. Από ποιον εξαρτάται, αδερφοί? Μας είπε ο Κύριος να είμαστε ο κολλίον ενάντια στο σύστημα του Αντίχριστου. Δεν μας είπε να είμαστε ο κολλίον στο έργο του Θεού. Θέλει ο Θεός να είμαστε όλοι μας ενεργοί, όπως ήταν η πρώτη Εκκλησία. Διαθέσιμοι. Αμήν. Διαθέσιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο καθένας από εμάς έχει χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Το λέει μέσα. Έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, ακόμα λέει και στους απειθείς. Σε όλους μας. Μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο, μας έχει δώσει και χαρίσματα, τα οποία ακόμα πολλοί από εμάς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Τι κρίμα δεν είναι. Ο Κύριος διέταξε δύναμη σε σένα. Και μέσα σε αυτή τη δύναμη είναι και τα χαρίσματα του Πνεύματος. Ένα άλλο, βλέπουμε ότι ήταν στα πόδια των Αποστόλων, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Δηλαδή ήταν ζηλωτές στο να μάθουν. Και ξέρουμε ότι όλο αυτό που έγινε, που πουλήσαν τα υπάρχοντά τους, ήταν, υπήρχε ένας λόγος. Όχι για να θρέφουν εκείνους οι οποίοι βαριόντουσαν να δουλέψουν. Δεν ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά ο λόγος ήταν ότι έπρεπε να διδαχτούν και να αποσταλούν στα πέρατα της γης. Όλος αυτός ο κόσμος, όλο αυτό το πλήθος. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους ταΐσει, να τους ποτίσει. Ενέμενο στη διδαχή των Αποστόλων. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, έχει δύναμη. Αμήν. Έχει μια φοβερή δύναμη. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από τον Λόγο του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Ένα άφθαρτο σπέρμα το οποίο μέσα του περιέχει μια φοβερή δύναμη. Ο Λόγος. Δύναμη. Όσο γεμίζεις από τον Λόγο του Θεού, τόσο γεμίζεις από τη δύναμη του Θεού. Όπως και με την προσευχή. Και εμείς με τη δύναμη του Θεού για να κάνεις το θέλημά του. Στις πράξεις το 2.46 είναι το κάτι άλλο το οποίο μέσα περιέχει δύναμη ξανά. Λέει στις πράξεις το 2.46 και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάβανον την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δοξολογούνται στον Θεό και βρίσκονται χάρη ενώπιον όλου του Θεού, όλου του λαού, και ο Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Δηλαδή τι κάνουμε. Με έναν ομοθυμαδόν μαζί, ενότυπα, στο ιερό, έτρωγαν μαζί και μεταλάβαν όλη την τροφή εν αγαλιάσει. Με αγαλίες, με χαρά μέσα τους. Και με απλότητη καρδίας δοξολογούνται στο Θεό. Μην φαντάσου να μπεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πας στην πόλη κάτω και όλοι οι μουντρούχοι

0: Αν πάει τίποτα καλά, και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που όλοι να είναι χαμογελαστικοί, χαρούμενοι. Δεν μου λέτε, η χαρά έχει δύναμη. Έχει. Το λέει στον Νεεμία, το λέει. Όταν βρήκαν το βιβλίο του νόμου και άρχισε ο Νεεμία, άκουγε ο λαό του Θεού, το λόγο του Θεού. Λέει, χαίρεται, λέει, γιατί αυτή είναι η ισχύ σα, του λέει. Αυτή είναι η δύναμή σα. Η χαρά είναι η δύναμή σα. Λέει, θέλετε εξέλθει με χαρά για να ευαγγελίσετε. Αμήν. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στον εχθρό να μας καταβάλει και να είμαστε με τους ζουφίδες και στεναχωρημένοι. Χαίρετε, Κύριο, λέει, πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρετε. Ναι, έχουμε προβλήματα. Να σας πω κάτι. Εκτός από το θέμα της υγείας, που μπορεί να υπάρχουν πόνοι στον άνθρωπο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα που είναι άμεσα. Οι περισσότερες λύπες είναι γύρω-γύρω από το περιβάλλον μας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι γιατί το παιδί μου είναι έτσι, είναι γιατί ο άντρας μου είναι έτσι, γιατί δεν πηγαίνει καλά η δουλειά μου, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί ήθελα να κάνω αυτό και δεν έγινε, γιατί σε σύγκριση με τους άλλους, ξέρω εγώ, εγώ είμαι έτσι και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι άνθρωποι ζουν μέσα σε μια θλίψη. Όλα όμως είναι γύρω από το περιβάλλον. Και θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Ο Κύριος θα φροντίσει για μας. Ο Κύριος είναι του μήνυμου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός, λέει ο Δαβίδ. Αμήν. Αν σε στεναχωρούν άνθρωποι και αν φιλικά σου πρόσωπα δεν είναι εύκολο, ή φιλικά, ή οικογενειακά πρόσωπα, δικά σου πρόσωπα κάνουν λάθος επιλογές, μπαίνουν μέσα σε δυσκολίες, δεν είναι δυνατόν να μην μας αγγίζουν όλα αυτά, σίγουρα. Αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Κύριε, εσύ είσαι. Και εσύ είσαι ο καλός εκπαιδευτής όλων των ανθρώπων. Η καλύτερη εκπαίδευση που κάνει ο Θεός θα δει σε όλο τον κόσμο είναι μέσα από το στίβο της ζωής. Ακόμα και να πέσει ο άνθρωπος, ακόμα και να φάει τα μούτρα του, ο Κύριος είναι εκεί για να τον σώσει τέλει. Αμήν, για να τον σώσει. Ο πατέρας του άσου του γιου είχε σίγουρα στεναχώρια για το παιδί του, το οποίο έφυγε και σκόρπισε την περιουσία του. Σίγουρα είχε στεναχώρια. Αλλά όμως ο Θεός χρησιμοποίησε όλο αυτό στο να συνέχει αυτό το παιδί τελικά και να επιστρέψει. Αμήν, να επιστρέψει ταπεινωμένο. Εάν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, αυτά που υπήρχαν μέσα στο παιδί θα υποβόσκανε μέσα. Και τελικά, ποιο ήταν το, δηλαδή, ποιο θα ήταν το κέρδος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου? Ο Θεός, αδερφοί, τα έχει όλα κάτω από τον έλεγχο του. Γι' αυτό και πρέπει να το έχουμε εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλες περιπτώσεις είναι, μα γιατί να μην έχω εγώ και να έχει αυτός και οι υπόλοιποι γύρω όταν σε πηγάδι, λέει, ξέρω εγώ, λέει ο άλλος. Πούμε και διάφορα. Λοιπόν, αδερφοί, δεν μπορεί να λαμβάνει ο άνθρωπος σου δεν, εάν δεν είναι δοσμένο από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Εσύ θα κάνεις τον αγώνα σου, εσύ θα δουλεύεις τις ώρες που πρέπει, βάζεις όλη τη δύναμη στη δουλειά σου να προοδεύσεις, από εκεί μετά είναι στα χέρια του Θεού. Και να δοξάζουν τον Θεό όπως είπε ο Κύριος. Τον άρτον ημών των επιβλήσεων δώσει εσύ μας σήμερα. Τελείωσε. Και να ζούμε μέσα σε αυτήν την ελευθερία. Υπάρχει μια φοβερή δύναμη. Γιατί όλοι σήμερα τρέχουν στο να αποκτήσουν. Μια άλλη δύναμη που υπήρχε μέσα στην πρώτη εκκλησία ήταν ότι ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν. Πρόθυμοι να προσφέρουν. Και αυτό το βλέπουμε πάλι στις πράξεις, λέει, πάντες πιστεύοντες, οι πιστεύοντες ήταν ομού, είχαν τα πάντα κοινά, και τα κτήματα, τα υπάρχοντα αυτών, πόλουν και μοίραζαν αυτά εις πάντας. η Αθήνα έκαστος είχε κρύα. Υπήρχε μια ανάγκη. Αλλά αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι μόνο αυτό, σαν ελευθερία. Σαν ελευθερία. Το χρήμα, τα υπάρχοντα, είναι για να μας υπηρετούν. Όχι για να τα υπηρετούμε εμείς. Είναι έτσι δεν είναι. Το χρήμα είναι καλός δούλος, αλλά είναι κακός αφέντης. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω εξουσιαστή, λέει, υπουδενός. Δηλαδή, δεν θα επιτρέψω τίποτα να μην εξουσιάσει. Οι άνθρωποι τους έχει εξουσιάσει ο Μαμονάς. Δυστυχώς. Ενώ τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να είναι ελεύθερα. Δεν λέμε να μην έχουν. Δεν λέμε να πουλήσουμε τα πάντα. Δεν λέει αυτό ο Κύριος. Αλλά όταν υπάρχει μια ανάγκη, πραγματική ανάγκη, να είμαστε πρόθυμοι και ελεύθεροι να προσφέρουμε. Και το τελευταίο ήταν ότι ο Ευαγγελισμός ήταν η πρώτη τους προτεραιότητα μέσα στη ζωή τους. Το Ευαγγέλιο του Κυρίου είναι δύναμης Θεού προς σωτηρία. Αμήν. Ξυπνούσα και κοιμόντουσα με αυτό. Ότι οι άνθρωποι πρέπει να σωθούν. Πρέπει να σωθούν. Μπορεί ο Κύριος να έχει φύγει εδώ και 2.000 χρόνια. Μπορεί σε αυτούς να ήταν πιο φρέσκο όλο αυτό. Μπορεί να είχαν τους Απόστολους και να είχαν την καλύτερη διακονία που θα μπορούσαν να έχουν σαν παιδιά του Θεού στη ζωή τους. Αλλά όμως αυτό, αδερφοί, δεν αλλάζει. Ο Κύριος το διέταξε. Το διέταξε. Ακούστε τι λέει. Μέχρι τις ημέρες καθήνε ανελήφθη, λέει, αφού δια Πνεύματος Αγίου έδωκε εντολάς εις τους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε. Τους έδωσε εντολές. Αυτοί άρχισαν και του έλεγαν πότε θα αποκαθιστάνει στη Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά και τα λοιπά, πότε... Σαν, ναι, να φιλοσοφούν, όπως και εμείς πολλές φορές, πότε θα γίνει η αρπαγή, αδερφέ, και ναι, και το Αντίχριστος. Όλα είναι καλά, να τα ξέρουμε. Όλα είναι καλά να τα ξέρουμε, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες, όμως, τι τους λέει. Δεν άγγιξε σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Θεός τα έθεσε κάτω από τη δικιά του εξουσία. Αλλά θέλετε λάβει δύναμη. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω σας. Αυτό δηλαδή να ζητάτε. Αυτό να ποθείτε. Αυτό να έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και θέλετε είστε σε με μάρτυρες. Και στην Ιερουσαλήμ και πά στη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Αμήν, αυτό θα πρέπει να σκέφτεσαι. Και αυτό σκεφτόταν. Αυτή ήταν η εντολή που δόθηκε σε εκείνους. Όλα τα λένε στα χέρια του Θεού. Και όταν έχεις αυτή την όραση, αυτή την καρδιά, ο Θεός θα σε ντύσει με δύναμη ώστε να το φέρεις εις πέρας. Αμήν. Βλέπουμε τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι όπλα φωτός προς σωτηρία. Αμήν. Είναι όπλα φωτός. Και μας καλεί ο Θεός, αδελφοί, να πάρουμε την ίδια ακριβώς πίστη που είχαν αυτή η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία της Εφέσου. Να επιστρέψουμε ξανά εκεί. Αμήν. Να επιστρέψουμε. Είμαστε πραγματική εκκλησία της Φιλαδέλφειας τώρα. Δεν θα παρατήσουμε τον Λόγο του Θεού. Επειδή φύλαξα στο Λόγο της υπομονής μου και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, λέει. Και η δύναμη του Κυρίου. Τι σημαίνει ο λόγος της υπομονής. Όλα τα διατάγματα, οι εντολές που μας άφησε ο Κύριος, αδελφοί, όχι απλά και μόνο να έχουμε τη γραφή στην καρδιά μας εδώ, αλλά να έχουν μπει μέσα στην καρδιά μας πραγματικά. Εννοώ το βιβλίο, έτσι, αγκαλιά. Όχι αυτό, αλλά και αυτό, αλλά να έχουν περάσει μέσα στην καρδιά μας. Λόγοι του Κυρίου, οι εντολές του Θεού, όχι μόνο να τις ξέρουμε, αλλά να τις πράττουμε. Αμήν. Ζήτησε, ρώτησε τον εαυτό σου και πες, Κύριε,
1: έχω αυτή την πρώτη πίστη που άφησες στους Αποστόλους και στους μαθητές σου. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Είμαι ένας original χριστιανός, ένας πραγματικός χριστιανός, δικός σου. Υπήρχαν και υπάρχουν αλλοιώσεις φοβερές μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα όμως, τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να επιστρέψουμε στην πρώτη πίστη. Αμήν. Για να δούμε τη δόξα του Θεού. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής είσαι εσύ, Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για αυτό και να ζητήσουμε χάρη, ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με Εσένα, και να είμαστε ως το τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας, Κύριε, και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου, στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπυρωτικός, Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Το δικό μου αγγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου, στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα τηρείτο με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό, πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε με τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος δεν θα έχει το άνοιγμα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και αργά ή γρήγορα δεν θα βλέπει πια την δύναμη του Κυρίου και την θυσία του, αλλά θα βλέπει το πώς θα εργάζεται το έργο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις, ικανότητες, στο δικό του θέλω. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι αναγκαίο τα μάτια του νοός μας να είναι πλημμυρισμένα από το φως του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νόου να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι η ρητορική ερώτηση. Δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτήν τη σχέση? Να ανανεώσουν πράγματα? Να κάνουν νέα πράγματα τον Κύριο? Να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά του? Να έρθουν πιο κοντά του? Να τον εμπιστευτούν περισσότερο? Να τον πιστέψουν περισσότερο και να τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή? Πόσοι αδελφοί από εμάς? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι συμπρεπισμό μπροστά τα ανθρώπινα δεδομένα για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάθλησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι, ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα και ο άνθρωπος βαραίνει και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας πλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό? Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραδοθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι υπερφυσικό. Από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει, μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες, να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες, ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό, ποιος? Κανένας, μόνο ο Κύριος, και όλα αυτά είναι υπερφυσικά. Γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίδει την χάρη και το ελαιός Του. Και θέλει και εμείς με τη σειρά μας, καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή, που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έλθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε, γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος, και σίγουρα, αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό, και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρις του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του, το εκφράζεται, το ανοίγεται, και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους στον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριος μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας, τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος. Η ζωή του Χριστού. Η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον Πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια. Την σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του Πατέρα. Βασικό σε μια σχέση. Να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει Εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο Πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε ο γιος. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του γιου. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προς τίμια χρήση, ήταν εύχριστο. Άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο γιος με τον πατέρα και μας τη διδάσκει. Μας την λέει μέσα στην γραφή για την ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει. Γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότη σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσο, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες αδελφοί. Είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός. Και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς. Να παραδοθούμε σε εκείνον ανεφόρον. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο, αδελφοί. Δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός, το θέλημά του, και να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου, ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται η υπερηφάνεια. Από τη μια άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ. Μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος. Ο άνθρωπος παροπλίζεται. Στεναχωριέται, λυπάται. Σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό. Τσουπ. Φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί αν έχεις μια καρφίτσα και του δίνεις μια, θα κάνει ακόμα ένα μπουμ. Άσπαγε το μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση? Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μια αληθινή βιβλική ιστορία. Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσουμε από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν, 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε οι εξελθόντες εκ της κυβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφερ. Ο δε Χαμ ή το πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ή του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ήταν τσίτσιδος, ήταν μετασόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαδίσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτού και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπε, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρα του Νόε 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια, κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από τυρί παραπάνω, ζαλίζει το άνθρωπος, δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν, ο Σιμ και ο Ιάφε, ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον νηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γη. Είχε λάβει την ίδια διαπαιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μία άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ, ο γιος του, για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος, αυτοδικαιώνοντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ. Να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι. Οι Χαναανέοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιμ και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότεριου, γιατί ο μεσαίος ήταν ο Χάμ. Γιατί ένας πατέρας άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει? Πού είναι ο Θεός? Γιατί τόση πολέμη? Γιατί πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία? Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος? Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει χέληση για εκείνον, έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Αν υπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναρθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφοί. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφοί. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφοί. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναρθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να τον τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλαλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, ή στα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του. Πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι. Δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του, αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστία στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι Άγιο να έχουμε, αδελφοί, το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες: άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα! Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα. Είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης, που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει, για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, θα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσα πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμή του,

έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Το φύλατο ο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά να γεννημένα μέσα αυτό το σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του, και αγαπώντας αυτόν εν θέρμα. Εν θέρμα, ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει. Και η απάντηση είναι απλή. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν, και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό του και την καρδιά του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού του και της αγάπης του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν, καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νικά και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί, ποιος τον οδηγεί, ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντλεί δύναμη από εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος, το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από εκείνον, για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14-21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα, 49, 14-21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Το ίδιο έλεγαν και οι Ισραηλίτες. Και τι απαντάει ο Θεός σε εμάς, όπως και σε εκείνους εκείνη την εποχή? Δύνατε γη να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτέ λησμονώσουσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου, τα τέκνα σου θέλω είναι ελθή με τα σπουδής. Ή δε καταστρέφοντά σε και ερημώνοντά σε, θέλω είναι εξέλθει από σου, ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ.

0: πάντες ούτι συναθρίζονται ομού έρχονται προς σε ζω εγώ λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος, το ζω εγώ λέει ο Κύριος είναι όρκος. Ότι εσύ θέλεις εντυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτης τα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις είπε την καρδία σου. Της εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνωμένη και έρημος εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε της εξέθρεψεν. Ιδού εγώ είχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφοί. Τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Αδελφοί, αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε σίγουρα, γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπερφυσικά θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν, ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή και μέσα από τα καλά μας έργα οι άνθρωποι, τι λέω λόγω στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο αδελφοί, αμήν, τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103. Θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζει το Πατέρα στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας. Μια όριμη σχέση μαζί του. Και ας μην φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε. Και ο Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή τη ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω, παιδιά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον Κύριε μας. Ευχαριστούμε για τη λατρεία που είχαμε Χριστέ μας για αυτόν το προνόμιο να μπορούμε να ψάλουμε σε Σένα Κύριε μας και να ανοίγουμε την καρδιά μας. Εσύ το έκανες έτσι Κύριε μας. Και γνωρίζουμε ότι στον ουρανό Κύριε μας θα σε λατρεύουμε μέρα νύχτα Κύριε. Η λατρεία είναι αναπόσπαστον κομμάτι Κύριε μας μέσα στην ουράνια βασιλεία Σου. Και ξέρουμε ότι αυτό θα βγαίνει από μέσα μας με χαρά και ευχαρίστηση Κύριε μας και να μην τελειώνει ποτέ Χριστέ μας. Αμήν Κύριε μας. Ο Εζεκίας, αδερφοί, ήταν ένας από τους καλούς βασιλιάδες που έζησαν την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, ο Εζεκίας ήταν ο μεγαλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την Ιερουσαλήμ. Πριν από αυτόν ήταν ο πατέρας του, ο Άχαζ, ο οποίος ήταν από τους πλέον κακούς και ειδωλολάτρες βασιλιάδες. Η βασιλεία του ήταν περίπου 16 χρόνια του Άχαζ, 736 μέχρι το 721 π.Χ. Δευτέρα Χρονικών 28 από το 22 και στο βιβλίο των βασιλέων αλλά και στο χρονικών δεν υπάρχει τίποτε καλό για αυτόν. Αυτός είχε ανυψώσει τη θρησκεία του Μολόχ και λάτρευε τον Μολόχ. Λέει, και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρο του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό των πατέρων του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες, και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Απόψε θα μιλήσουμε για τον Εζεκία, απλά να δούμε τι παρέλαβε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί το νότιο βασίλειο του Ιούδα είχε περάσει κακές μέρες. Θυμάστε, ξέρουμε το χάρτη, το βόρειο